Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

κοιλάδα του λαιμού σου. Μια στιγμή ώσπου να έρθει το ταξίδι.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

σένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως την ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους

λαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλωδέως. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: φθινοπορεινό κάργα το σκηνικό του καιρού και βάλε κατευθείαν τον κλέαρχο.
1: Μα κακοκαιρίας, το οποίο είναι ικανό να αφήσει προβλήματα πίσω του και να αφήσει και μεγάλο όγκο νερού από την Παρασκευή και μέσα βέβαια στο Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε αυτά και στην εξέλιξη της ανάλυσης μας. Πάντως βλέπουμε τώρα στους χάρτες των βαρομετρικών συστημάτων ότι βαθμιαία απομακρύνεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή μας, το οποίο συνοδευόταν και από ψυχρό μέτωπο, δηλαδή από πιο ψυχρό αέρα που κατέβηκε από την κεντρική Ευρώπη. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να περιοριστούν λοιπόν τα φαινόμενα, θα επιμείνουν όμως οι βοριάδες. Και βλέπετε πλέον ότι με το γράμμα Y το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης θα προσπαθήσει να επεκταθεί και πάλι ανατολικά, νότιο-ανατολικά, για να εισέλθει για λίγες ώρες και στη χώρα μας. Βρισκόμαστε όμως, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στα ανατολικά, νότιο-ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου καλοκαιρίας, αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης που χαρίζει καλοκαιρία σε πολλές περιοχές προς την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, και επομένως θα ξεγλιστρήσει και πάλι μία ψυχρή αέρια μάζα στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του πεδίου υψηλής βαρομετρικής πίεσης, για να δημιουργήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή μας από την Παρασκευή και στη συνέχεια. Είναι ικανό να δώσει προβλήματα αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, θα στροβιλιστεί πάνω από τη χώρα μας για αρκετές ημέρες, θα βαθύνει αρκετά και θα συνοδευτεί από μεγάλο όγκο νερού, ιδιαίτερα για την δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

9.43 Interveten Sports. Πολύ καλημέρα σας, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι. Όλοι εσείς που κάθε πρωί μας ακούτε, είτε από τα παραδοσιακά ραδιοφωνά σας, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα, είτε ο ήχος της ανεξάρτητης ραδιοφωνικής συχνότητας λοιπόν φτάνει μέχρι τα φτάκια σας.

πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, θα προσπαθήσουμε να τα ξεδιπλώσουμε, να τα αναλύσουμε με τη βοήθεια των καλών συναδέλφων όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας. Διεθνή τα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων και γενικότερα της επικαιρότητας, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα ετήσιο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει τις παγκόσμιες ηγεσίες σε μια παγκόσμια επίσης πρωτεύουσα στη Νέα Υόρκη, μονοπόλησε χθες το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης. Ο Μητσοτάκης είναι γι' αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο, ενώ χθες μίλησε ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν. Πολλά και τα ευτράπελα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απόφαση του Τραμπ να διώξει κάποια από αυτά, μεταξύ των οποίων και το CNN, από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, έχουν κηρύξει ένα εμπάργκο σε βάρος του Αμερικανού Προέδρου. Δεν μεταδίδουν τις δηλώσεις του, είναι σιωπηλά μέχρι νεοτέρας. Όλα αυτά καταδεικνύουν σε ποια φάση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην ουσία ολόκληρος ο πλανήτης, και καμιά φορά αναρωτιέται κανείς πού οδηγούμεθα.

Ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, σε αυτό το εντυπωσιακό κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, με άλλα λόγια, στην καρδιά αυτού του μικρού πλανήτη μας, του γαλάζιου, της γης μας. Ενώ λοιπόν επί πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτό το κτίριο, το εντυπωσιακό, το πανύψιλο κλπ. Κλπ, σε αυτόν τον ουρανοξύστη μαζεύονται ηγέτες όλων των χώρων, προσπαθώντας να βρουν κάποιες κοινές γραμμές μεταξύ τους. Είναι δηλαδή στην ουσία ένας τόπος συνάθρησης με αντικείμενο πάντοτε την ειρήνη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο ΙΕ δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακριβώς για να μην ξαναγίνει πόλεμος. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει σήμερα.

0: πάμε όμως στα της Νέας Υόρκης. Διάβαλε λίγο πάλι τον κλέαρχο τι λέει για την Αττική.
1: Απόγευμα βγήκανε και κάποιες καταιγίδες προς το δυτικό και βόρειο τμήμα του νομού Αττικής. Σήμερα πλέον έχει περάσει αυτή η διαταραχή και το γυρίζει για την περιοχή της Αττικής στον καιρό του βορείου ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά τόπους θα έχουμε και πάλι συννεφιές στη χαμηλή και μέση τροπόσφαιρα, οι οποίες στα περάσματά τους και εκεί όπου η τοπογραφία το ευνοεί, δηλαδή γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, κοντά στον Ημιτό, θα αφήνουν έτσι αυτά τα σύννεφα κάποιες διάσπαρτες βροχές. Όχι όμως κάτι το αξιόλογο, και μάλιστα μετά και τις μεσημβρινές ώρες θα αρχίσει σιγά σιγά εδώ ο καιρός να βελτιώνεται, να γίνονται μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, να έχουμε νεφοδιάλυση στον ουράνιο θόλο και πέτε χαρακτηριστικά ότι ο βοριάς θα κυριαρχήσει σήμερα με τοπικά ισχυρές εντάσεις.
2: Έχουν βαρύτητα και να ξεκινήσουμε, Χρήσα, με τα όσα είπε ή τα όσα υπονόησε για την Κούβα. Μίλησε για θεμελιώδεις αλλαγές, δηλαδή τι εννοεί, Χρήσα?
3: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότατης πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε ριζικές αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
0: Για μας τους παλιότερους όλα αυτά αναβιώνουν παιδικές μνήμες, την εποχή δηλαδή που ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος είχε και τραγική κατάληξη, ο Τζον Κένεντι, έκανε αυτά που έκανε με την Κούβα. Δεν τα είχε πάει και πολύ καλά τότε, είναι αλήθεια. Τότε λοιπόν εμείς θυμόμαστε παιδιά μικρά στο δημοτικό σχολείο, έτσι, τη βαριά ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε. Τότε ασφαλώς η ενημέρωση ήταν τελείως διαφορετική. Δεν υπήρχαν οι απευθείας συνδέσεις. Ακούγαμε κανένα ραδιόφωνο, το οποίο και αυτό αναμετέδιδε ό,τι έλεγαν κάποια μεγάλα πρακτορία. Ο πλανήτης κρατούσε την αναπνοή του όμως, γιατί λέγαμε είμαστε στα πρόθυρα ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος εξαιτίας της Κούβας. Και αυτό μετά ακολουθούσε την παγκόσμια μνήμη, αλλά και τη δική μας, την ατομική, σαν παιδική ανάμνηση, σαν ένας μεγάλος φόβος. Καμιά εξενταριά χρόνια μετά, ξανά τα ίδια, ξανά η Κούβα, ο κομμουνισμός, λες και ασχολείται κανείς με αυτά πια. Ένας Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος γυρίζει σε ρητορικές πολλών δεκαετιών πίσω. Και αυτό που εντυπωσιάζει πράγματι είναι ότι εκεί λέει στον Λευκό Οίκο αποφάσισαν να αναπτύξει ο Τραμπ μια τέτοια ρητορική, να τα βάλει με την Κούβα, εντάξει με τη Βενεζουέλα την έχει κάνει προτεκτοράτο, αλλά και να υπογράψει. Τελικά βγήκε μάλλον νικητής από αυτή την αντιπαράθεση με την Ευρώπη και με το ΝΑΤΟ. Υπέγραψε μια συμφωνία με την δανική κυβέρνηση για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία. Ξαφνικά με λιγάλα, με Ευρώπη και νατοϊκούς. Και με Δανία φυσικά.

0: αναμένει αν ο Τραμπ θα συναντηθεί τελικά με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, με πηγές του Ιρανικού καθεστώτος να στέλνουν μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Βλέπουμε ήδη τις συνδέσεις μας. Ξεκινάμε το δελτίο μας από όσα εξελίσσονται στη Νέα Υόρκη.
1: An address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες μέσα στην κεντρική αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών περιμένουν να ακούσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να δίνει απαντήσεις για την ενεργειακή κρίση, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διανύει τον 7ο μήνα.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic
4: and do it? Ας εξαφανίσω, λέει πολύ γρήγορα. Θα τους στείλω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα να γλιτώσουν.
2: Ένα σημάδι αποκλιμάκωσης που θα μπορούσε να έρθει εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν.
3: But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
2: Πριν την ομιλία του, ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στον Πούτιν.
5: Settle the war.
2: Την ώρα που ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ένα θρίλερ ήταν σε εξέλιξη με αντιφατικές δηλώσεις από την Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ.
4: Θα ανοίξουμε, λέει, τα στενά του Ορμούζ εφόσον μειωθεί η πίεση της Αμερικής προς το Ιράν.
2: Όμως λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διαψεύδει ως παντελώς ανακριβής τις πληροφορίες περί ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Κομβικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια θεωρείται η είδηση ότι οι Σαουδάραβες ανοίγουν ξανά τις τρόφιγγες του πετρελαίου στον στρατηγικής σημασίας αγωγό East-West.
4: Αρχίζουμε ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου.
2: Σε αυτή τη συγκυρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κρίσιμες διαβουλεύσεις με Άραβες συμμάχους του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
4: Όλος ο πλανήτης, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του, ζει υπό την απειλή, υπό την αγωνία, υπό την ψυχολογική και οικονομική πίεση των τρελών τιμών στα καύσιμα. Καλά, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, στα 100 ευρώ της βενζίνης τα 52 είναι φόροι. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, ο Τραμπ τον ακούσατε, είπε αυτά που είπε, τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς. Στη Νέα Υόρκη όμως ήταν και ο Ερντογάν, ο οποίος ανέβηκε για αυτός χθες, αν δεν κάνουμε λάθος ήταν τέταρτος στη σειρά να μιλήσει από του βήματος του Διεθνούς Οργανισμού, και παρουσιάστηκε, μάλλον θα έλεγε κανείς, διαλλακτικός, πώς να το χαρακτηρίσω.

χαρακτηρίσει. Όπως εύστοχα είπανε διακεκριμένοι συνάδελφοι και αναλυτές, ήταν σαν άκουγες μία μαγνητοφωνημένη ομιλία του Ερντογάν από πέρυσι, από πρόπερσι, αυτό που λέμε όπως κατέτος, έτσι και φέτος. Είπε τα γνωστά για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, ότι πρέπει να τα αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα και να σπάσει αυτός ο απομονωτισμός. Κάτι είπε και για μια συνδιάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι σε αυτή ο Τραμπ δεν θέλει να καλέσει την Κυπριακή Δημοκρατία, οπότε και εμείς δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Άρα λοιπόν, λόγια του αέρα.

Παρ' δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά ο Ερντογάν όσο αφορά στις σχέσεις του με τον Τραμπ. Υπήρξε μια συνάντηση στο περιθώριο της συναντήσεως του Τραμπ με ηγέτες χωρών του κόλπου. Αντίλαξαν εκεί τις γνωστές φιλοφρονήσεις, πόσο θαυμάζει ο ένας τον άλλον, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα βέβαια για τον δικό μας, αυτός είναι στη Silicon Valley, συναντάται με εκπροσώπους εταιριών παγκόσμιων κολοσσών και υψηλής τεχνολογίας και αναμένεται να τον ακούσουμε στον ΟΗΕ αύριο. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Σύζυγος αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωνε σε 600 στρέμματα που είχε νοικιάσει από το αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας στη Λάρισα 2.600 ελιές και εισέπρατε 120.000 ευρώ το χρόνο για δέντρα που δεν υπήρχαν.

0: ενθουσιασμό για τις επιδοτήσεις φέρεται να επιδείκνυαν υπερήλικες, σχεδόν αιωνόβοι αγρότες. Επιδοτούμενες φέρεται να ήταν και αγελάδες με σχεδόν μισό αιώνα ζωή στα χαρτιά, ζουν συνήθως 15 χρόνια και σπάνια φτάνουν τα 25.
1: Φαγοπότη δίχως τέλος με τις κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως καταγγέλει στον Αλφα η πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού στο ΑΜΕ. Κάποιοι δεν δίστασαν να δηλώσουν πως κοτόπια που βρίσκονταν ακόμα και στα Σκόπια.
2: Βλέπαμε στους χάρτες.
3: Θα θυμάστε όλα αυτά τα οποία ακούγαμε πριν από μερικούς μήνες, για να είμαστε ακριβέστεροι, σχεδόν πέρυσι τέτοιον καιρό, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Μιλάμε βέβαια για ένα σκάνδαλο από αυτά που το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων.
3: Πετάχτηκαν τα καπάκια των υπονόμων, έλεγε τότε ο Κουτσούμπας, και εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερα άδικο. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα μεταδίδουμε όλα αυτά και πως τα θυμηθήκαμε σήμερα πρωί 23 Σεπτεμβρίου 2026.

0: χασινιά τροπολογία χθες το βράδυ, εδώ μπροστά μου τα χαρτιά. Άρθρο 71 και άρθρο 74 που προσπαθεί στην ουσία να αθωώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αυτή είναι. Εξηγήστε μας, κύριε Μόσκο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
0: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, αν δείτε σε αυτό το άρθρο που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει. Mm-hmm. Και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουν στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες και ότι εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεικτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής αρχής. Δηλαδή για τα έτη 2018-2022 δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσος για βοσκότοπο θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ακούτε τον Θωμά Μόσχο, τον αγροτοσυνδικαλιστή, να λέει αυτά τα οποία μόλις τώρα σας μεταδώσαμε στην χθεσινή εκπομπή, στις καθαρές κουβέντες, στο Open. Νυχτερινή τροπολογία για να βγουν λάδι οι οπεκεπέδες.

0: Μία ρύθμιση τώρα που ακουμπά στο σκάνδαλο το ΠΚΠ μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο δικαίωσης ή νομικής βάσης, Γιάννη Σουλιώτη, για όσους δήλωναν προκλητικά μαϊμού βοσκοτόπια, περιπτώσεις που είχαμε δει και έβγαζαν μάτι.
1: Λένα, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την Αλία μπήκε την τελευταία στιγμή το άρθρο 74 που αφορά στην υπόθεση του ΟΠΚΠ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή, αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση, ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΠΚΠ δηλαδή χορηγούσε, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση. Να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του Γράμμου που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 74 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθυστηρηστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν...
2: Ακούτε και το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky από τον κύριο Γιάννη Σουλιώτη, εκλεκτό συνάδελφο. Με εκείνα και μετά, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι δημιουργούνται βάσιμες υποψίες πως πάνε να κουκουλώσουν το σκάνδαλο ή αν όχι ακριβώς να το κουκουλώσουν, να βγάλουν λάδι αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν σε αυτό.

Αντίστοιχος είναι και ο τίτλος της εφημερίδος Εστία σήμερα. Νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Υπέρτιτλος: η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από κάτω υπότιτλος: το κοινοβούλιο καλύτερα θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους εγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νουδού. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο.

Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτά τα καπάκια των υπονόμων που έλεγε ο Κουτσούμπας, φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά. Έγιναν αυτά που έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν περάσει λίγος καιρός, κάποιοι μήνες, έρχεστε τώρα και με τροπολογία νυχτερινή σε άσχετο νομοσχέδιο επιχειρείτε τουλάχιστον να αθωώσετε κάποιους από αυτούς οι οποίοι είτε τιμωρήθηκαν είτε μπορεί να πάνε και να κάτσουν στο εδόλιο. Δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτή την νομοθετική ρύθμιση της βαθαίως νυκτός. Το Υπουργείο διαψεύδει, αλλά η πραγματικότης και το νομικό κείμενο λένε άλλα.

0: εδώ μερικές ημέρες δεν είχαμε προλάβει να σας το αναμεταδώσουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ένας, ας τον πούμε, απόμαχο της πολιτικής, χωρίς αυτό να θέλει να υποτιμήσει την προσφορά του ανθρώπου και τη διαδρομή του, παρά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν πάντοτε αντίθετοι μαζί τους. Σημητά άνθρωπος, αλλά έντιμος, ο Τάσος Γιαννίτσης, σε μια κάποια ηλικία τώρα πια, μίλησε στην εκπομπή του One, αν δεν κάνουμε λάθος, με τον κύριο Χατζή ήταν. Δεν βλέπω και καλά εδώ πέρα τώρα το βίντεο. Ο Γιαννίτσης λοιπόν, ακούστε τι είπε για τη διαφθορά στην Ελλάδα και πώς συνέκρινε τη διαφθορά της εποχής Μητσοτάκη με την διαφθορά της εποχής Σιμίτη.
1: Είχα λίγο καιρό το πρωί και με έβαλα να δω την εκπομπή που είχαμε κάνει πέρσι. Λοιπόν, να θυμίσω στον κύριο, σε όλους σας μάλλον, ότι εγώ ίδιος είχα πει πέρσι ότι ναι, στην περίοδο μέχρι το 94, μέχρι το 2004 υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο Πασόκ. Και είχα πει το παράδειγμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς, τι να σας πω, 200, προς 100, προς 200, αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό. Για να μην μπερδευόμαστε με τις πολιτικές απόψεις του καθενός ή τις προτιμήσεις, θα σας έλεγα ότι όταν μιλάω για διαφθορά, πρώτον το βλέπει κανείς όλες τις δημοσκοπήσεις ελληνικές. Δεύτερον, υπάρχουν διεθνείς δείκτες διαφθοράς, όχι της κυρίας Παπαδοπούλου, τρόπος του λέγει, αλλά της Διεθνούς Τράπεζας. Δείκτες διαφθοράς, δείκτες καλής διακυβέρνησης, δείκτες λογοδοσίας, δείκτες και ένα-δυο και δείκτες κράτου δικαίου.
0: Evening Report, η εκπομπή του ΑΝ με τον Γιώργο Μουρούτη τελικώς. Δεν ήταν με τον Τάκη Χατζή. Εμείς κάναμε ένα λάθος, συγγνώμη Γιώργη. Αυτά λοιπόν έλεγε ο Γιαννίτσης. Η διαφθορά, λέει, του Μητσοτάκη είναι μεγαλύτερη ακόμα και από τη δική μας την εποχή του Σιμίτη. Βάλε και τη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί πρόκειται για απόψεις, για διατυπώσεις, για παρουσίες, για πολιτικές θέσεις ενός ανθρώπου ο οποίος, ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του για την πολιτική του στάση, είναι σοβαρός, είναι έντιμος και κατά τη διαδρομή του, όσο και αν ήταν αμφιλεγόμενες κάποιες αποφάσεις, τελικά αν είχαν ακολουθηθεί όσα έλεγε και για το ασφαλιστικό σύστημα, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα και να μην οδηγούμασταν στα μνημόνια, στις περικοπές συντάξεων κλπ. Πάμε όμως να ακούσουμε τη συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Γιαννίτσης.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δείκτη της Διεθνούς Τράπεζας, η διαφθορά στην Ελλάδα άρχισε να υποχωρεί ραγδαία, άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία, ο δείκτης άρχισε να υποχωρεί από το 2005 και λοιπά μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει λίγο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν, δηλαδή δεν είναι το κατώτατο σημείο τώρα, αλλά σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήταν 20 τόσα χρόνια πριν. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι πολύ πίσω και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία σε όρους διαφθοράς, αποτελεσματικής διακυβέρνησης, κράτους δικαίου. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν αντικειμενικοί δείκτες, όσο αντικειμενικοί μπορεί να είναι, και σας προσθέτω και με όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν τέτοιοι δείκτες.

0: πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,3%, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,4% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,1%.
1: Κάτω από το 25%, ένα ψυχολογικό όριο και αυτό, κάτω από το 25% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Εκεί στο 14 ο Τσίπρας φαίνεται κολλημένος, φαίνεται φρεναρισμένος, φαίνεται βαλτωμένος. Ίσως γι' αυτό αποφάσισε να βγει λίγο προς τα έξω, γιατί μέχρι τώρα τα βλέπει όλα αφιψηλού. Και ο Σονούπο εμφανίζεται στην πρωινή εκπομπή του Sky για μια ζωντανή συνέντευξη, όπως τουλάχιστον προαναγγέλλεται, με σχετικά τρέιλερ του ραδιοσταθμού.

Ο Ανδρουλάκης κάτι τσιμπάει. Η διαφορά τους αρχίζει να μειώνεται. Και οι επόμενες εβδομάδες, θα έλεγε κανείς, καθώς πια μπαίνουμε για τα καλά στο φθινοπορεινό χειμώνα, εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα αυτό το τρίμηνο το οποίο είναι μπροστά μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όσο αφορά στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί γενικότερα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι σε μια κατάσταση αφασίας, απάθειας και πλήρους παθητικότητας. Ένας στους τέσσερις ψηφίζει το Μητσοτάκη, και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ η αλήθεια είναι μετά τη Νέα Δημοκρατία ο επόμενος, είτε αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι ΠΑΣΟΚ, έχει διαφορά με το κυβερνόν και πρώτο δημοσκοπικό κόμμα 10 μονάδων και βάλε.

0: μια διαχρονική ερώτηση εδώ. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι δύο πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης? Κανένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης δεν είναι επιτυχημένος, λέει το 54%.
1: Οι μισοί και πλέον Έλληνες, όταν τους ρωτάνε, ρε παιδί μου, ασχέτως τέλος πάντων του τι ψηφίζεις, δεν πάβεις από το να είσαι Έλληνας πολίτης, και οι υπουργοί, οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μπορεί με να ψηφίζονται από ένα ποσοστό του κόσμου, αλλά ενεργούν, πράττουν, πολιτεύονται για το κοινό καλό, για το συμφέρον όλων, ακόμη και αυτών οι οποίοι δεν τους ψήφισαν. Όταν λοιπόν τους ρωτάς, για πες μου ένα πετυχημένο υπουργό, κάποιον τον οποίον, επαναλαμβάνουμε, ασχέτως των πολιτικών σου πεπιθήσεων, τον θεωρείς ότι προσφέρει κάτι, οι μισοί και πλέον Έλληνες απαντάν κανένας. Μετά τον κανένα, όσο πιο πετυχημένος, έρχεται ο Δένδιας και ακολουθεί ο Πιαρακάκης. Κάτι που παραμένει σταθερό εδώ και πολλά χρόνια, ή τουλάχιστον αρκετά χρόνια.

0: Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης όπου βρεθεί και όπου σταθεί, από το Καστελόριζο μέχρι το Σαν Φρανσίσκο όπου είναι τώρα, υποτίθεται πήγε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά το ταξιδάκι μάκρυνε. Προσθέθηκαν κάποιες μερούλες για να δει τους εκπροσώπους των κολοσσών τη Silicon Valley. Και στο Σαν Φρανσίσκο λοιπόν, παιδιά λέει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, τι ποσοστά μου δίνετε, δεν ξέρω τι λέει ο Άλκο, ο φίλος μου ο Κώστας ο Παναγόπουλος στην Αθήνα που μου δίνει 24%, εγώ πάω βουρ για τρίτη θητεία.
1: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
2: Winning a third term is
3: okay.
2: It hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
1: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Το πρόβλημα είναι, μπορεί ο Κυριάκος να θέλει να παραμείνει κολλημένος στην καρέκλα, αλλά τρεις στους τέσσερις του λένε φύγε. Μόνο ένα 25% όπως ακούσατε σου λέει εντάξει, είναι αυτός που είναι, αλλά δώσ' του μία τρίτη ευκαιρία.

9.43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Διάλειμμα τώρα στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αξεσουάρ, τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος, ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος, Θιβών 429, Ήλιον, 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στην Ιερά Οδό από τα ξημερώματα μετά την πτώση φορτηγού σε Φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεω. Κλειστή παραμένει αυτή την ώρα η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Την επανέναρξη του διαλόγου με το Ιράν απεκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Για το Ουκρανικό, τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επανέφερε την πρότασή του για την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί, σε τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Τη διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για τον νεκρό πυροσβέστη μετά από προσπάθεια διάωσης αναρριχητών στη Ρόδο, όταν και γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτήριο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις με ντρόουνς είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Σήμερα, μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, άνεμο 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

0: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο φάκελος έκλεισε στο εφετείο Αθηνών. Η αρμόδια βελγική αρχή προχώρησε στην επίσημη ανάκλησή του. Τι μεσολάβησε? Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον των δικαστικών αρχών στις Βρυξέλλες, εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας και οι Βέλγοι έκριναν τελικά ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διατήρησης του εντάλματος.
1: Καθαρός ο Μίτσος, όλα με λιγάλα, οι Βέλγοι το πήραν πίσω. Πετακάθαρος, κανένα πρόβλημα.
2: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Η Άννα Κανδύλη με πληροφορίες δεν θα συλληφθεί. Τι σημαίνει όμως για την ουσία της υπόθεσης, για τη διερεύνηση, αν κλείνει η υπόθεση δηλαδή για τον κύριο Αβραμόπουλο?
3: Λένα, ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των βελγικών αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gate. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
2: Σε ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όλα καλά. Για βάλε λίγο τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο, τι λέει για την ακρίβεια.
4: Εντάξει.
5: Αλλά.
4: Θεωρούμε ότι θα έρθει.
5: Εντάξει,
4: θα απαντήσει κάποια στιγμή για το τηλεφώνημα.
5: Ωραία, ωραία. Να πάμε λοιπόν να πούμε, να αφήσουμε στο παρελθόν την 27η Αυγούστου, γιατί αγοράζαμε φθηνότερα τα προϊόντα, και να πάμε από την καταλυτική ημερομηνία που ήταν η μείωση, η εθελοντική, η εθνική μείωση της τιμής 27 Αυγούστου, με αρχή της 31 Αυγούστου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Θα ήταν, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θα ήταν σταθερές οι τιμές στους 1779 κωδικούς προϊόντων που είναι σήμερα, έως και άλλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε στο μεσοδιάστημα 31 Αυγούστου μέχρι σήμερα, χθεσινή ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου, αν πράγματι τα προϊόντα αυτά που έχουν μπει μέσα στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία είναι σταθερές τιμές.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν
5: και,
2: με ευρυδικά.
5: Ενδεικτικά να σας αναφέρω, έχω εκατοντάδες προϊόντα και είναι στη διάθεσή σας, να πω ότι ενδεικτικά από όλες τις αλυσίδες, από διαφορετική αλυσίδα κάθε προϊόν, έχουμε σήμερα να δείξουμε στους τηλεθεατές μας προϊόντα πρώτης ανάγκης, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να δούμε εάν η τιμή από τις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία παραμένουν μέχρι σήμερα 23 Σεπτεμβρίου σταθερές, δηλαδή αυτές τις 23 μέρες.
2: Να δούμε.
5: Δεν μιλάμε
2: παραδείγματα
5: για τους δύο μήνες, που είναι το λιγότερο. Ναι. Μιλάμε για τους
2: λοιπόν 20... παραδείγματα, βρεφική κρέμα. Κάτι το οποίο λοιπόν έχουν οι περισσότερες οικογένειες κυρίως. Βλέπουμε
5: βρεφική
2: την ανιούσα που έχει πάρει
5: 300 γραμμαρίων.
6: Συγκεκριμένη, έτσι, απλώς δεν έχουμε βάσμα
5: στις 27 Αυγούστου ήταν 3,90 ευρώ στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90 4,94, δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
2: Είσαι υπερβολικός.
7: 27-8-31-22-9.
8: Έτσι, ωραία.
9: Λέμε τις ημερομηνίες αυτές γιατί ό,τι τιμές ήταν στις 27 Αυγούστου, από εκεί θα ξεκίναγε η μείωση, η εθνική εθελοντική μείωση.
8: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσεις το λίγο και το καθόλου, 1,77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
1: Αυτό έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η πρόχθεσινή για την ακρίβεια. Ας δούμε τώρα τι άλλο λέει ο Αποστόλης.
9: Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθελοντική μείωση μπήκε στην τιμή των 3,16. Στις 22 Σεπτεμβρίου, χτες δηλαδή, έχει 3,66. Από 2,76, 27 Αυγούστου, πήγε 3,16 και χτες 3,66. Ναι. Πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι προϊόν της καθημερινού ετάσματος,
4: ναι,
9: παριζάκι
4: και στα...
9: για τα παιδιά, για το σχολείο, για αυτά. Στη συγκεκριμένη αλυσίδα, στις 27 Αυγούστου είχε 2,55, μπήκε στην εθνική πρωτοβουλία με τιμή 2,55, στις 16 Σεπτεμβρίου, και εδώ είναι μια απάντηση που χρωστάω και στον κύριο Σταυρούλια.
4: Έχει μπει στην εθνική πρωτοβουλία αυτό το προϊόν.
9: Μάλιστα.
10: Δεν μπορεί να είναι στην εθνική πρωτοβουλία και να έχει αυξήσει τώρα αυτό.
4: Επειδή, εντάξει, λογικό μπορεί να μας λέει
9: ότι ό,τι σας λέω και παρακαλώ πολύ τώρα, για τον λόγο του
10: αριθμού. Δεν αμφισβητούμε αυτά που λέτε για όνομα του
9: Θεού. Τώρα να μπουν από το κοντρόλ στην σελίδα, στην πλατφόρμα, το πόσο κάνει και να δουν το προϊόν αυτό, εάν είναι στην εθελοντική εθνική πρωτοβουλία.
4: Χθες το βράδυ που τα έστειλες, αλλά το τονίζουμε για εκείνους οι οποίοι λένε ότι οι τιμές πέφτουν όταν μπαίνουν μέσα στο σύστημα.
9: Πέφτουν προς τα πάνω.
4: Μάλλον ναι, είναι κάποιο οξύμορο που γίνεται.
9: Στις 16/9 λοιπόν αυτό το προϊόν, 16/9, είχε 3,19. Γιατί δεν είναι όπως είχε πει η κυρία διοικήτρια την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι είναι για μία-δύο μέρες, μπορεί να είναι στιγμιαία η μείωση της τιμής. 16/9 λοιπόν, 3,19. Σήμερα, εχθές, 22/9, 3,19. Από τις 16 μέχρι τις 22,
8: εδώ να πω κάτι.
9: Έχουν περάσει 6 μέρες.
8: Επειδή μιλάμε δεν για εθνικές πρωτοβουλίες και οτιδήποτε άλλο.
9: Ναι.
8: Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί αυτή είναι η καταγραφή.
11: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το
1: 2%. 2% λέει πολύ.

0: ερώτημα εδώ είναι. Θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Προσθέσει το λίγο και το καθόλου, ένα 77% λέει το μέτρο πέρασε και δεν ακούμπησε στην ουσία.
1: Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο μεγάλο είναι το δούλεμα.

0: επίπεδο, ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου, με τις βιομηχανίες τροφίμων, με τις πολυεθνικές, με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και με όλους αυτούς οι οποίοι είπαν θα τηρήσουμε αυτό το οποίο λέμε. Και λέω λοιπόν, τι μας είπανε, για να πάρουμε ένα-ένα. Μας λέει ότι δεν θα υπάρχει, και αυτό είναι, όπως είπατε κύριε Νυφλή, υποχρέωση της ανεξάρτητης αρχής, δεν θα υπάρχει κανένα προϊόν το οποίο να μπει μέσα σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία που να έχει λιγότερη μείωση από, 5%. Mm-hmm. Μας το είπανε ήδη, εγώ το λέω.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Yeah. Σωστό.
0: Για κοιτάξτε εδώ.
2: 5-30. Αποκλείεται. Πείτε μας τι δείχνει.
0: Το βλέπει ο κύριος.
3: Μείον 2%.
0: Μείον 2%.
2: Ένα χαρτί.
3: Είναι 6-7 προϊόντα με μείον 2%.
0: Μείον 2%. Το βάζω, το δίνω στην κάμερα για να δούμε. 2%. 6 προϊόντα με 2%. Δηλαδή αυτά δεν τα είδε η ανεξαρτητιαρχή και μπήκανε μέσα. Αυτό είναι κρέας. Χοιρινό και μοσχάρι και κοτόπουλο.
2: Καταλήγουμε πάντως.
0: Άλλο προϊόν.
2: Καταλήγουμε και αυτό που
0: λέμε. Μοσχάρι και γιαούρτι. Μείον 4,8, μείον 4,8, μείον 4,8.
2: Αλλά καταλήγουμε στην συνέντευξη που κάνουμε χρόνια.
0: Μας είπαν ότι δεν θα είναι κάτω από 5.
2: Θυμάστε όταν ερχόσασταν στο Μάνο πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί εδώ πέρα που ήταν 5 με 7 και ξεκινήσατε να κάνετε.

0: από το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα κανονικά λύγει το πλαφόν. Πλαφόν στα καύσιμα, πλαφόν στα τρόφιμα. Τι θα γίνει?
1: Έχουμε ήδη ανακοινώσει, καταρχήν μάλλον είναι προτιμότερο να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν γιατί βάλαμε το πλαφόν. Βάλαμε το πλαφόν γιατί τέλη Φεβρουαρίου είχαμε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, την Αμερικανική και Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ο οποίος πόλεμος άλλαξε όλα τα δεδομένα. Εκτινάχτηκε η τιμή του πετρελαίου με πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Και προκειμένου να ελέγξουμε την κατάσταση, προχωρήσαμε σε αυτό το πολύ έκτακτο μέτρο. Mm-hmm. Σκληρό μέτρο είναι η πραγματικότητα, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
0: Το οποίο δεν είχε, δεν είχε και πολύ καιρό η αγορά που το είχε εξαφορτωθεί.
1: Ισχύει. Το είχαμε βγάλει πέρσι τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε τέλη Ιουνίου πέρσι να ξέρουμε ότι ύστερα από μερικούς μήνες θα γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το κανονικό είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Είμαστε υπέρ ενός δίκαιου και υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί να δουλεύει η επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση να γίνονται δουλειές, να υπάρχουν κέρδη, να μπορούν να αυξάνονται οι μισθοί των εργαζομένων, να ενισχύεται η αγοραστική δύναμη, να πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Όμως έπρεπε να πάρουμε αυτό το μέτρο για αυτό το διάστημα, για να φρενάρουμε ιδίως τις τιμές των καυσίμων.

0: Θέλουμε αυτή η συνθήκη να συνδυαστεί με μια οργανωμένη προσπάθεια που θα εκφραστεί με μια συμφωνία μεταξύ της πολιτείας και της επιχειρηματικότητας για σοβαρές μειώσεις σε βασικά προϊόντα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, το έχουμε ξαναπετύχει τα τελευταία δύο χρόνια άλλες δύο φορές με χιλιάδες κωδικούς. Το μέτρο του πλαφών δούλεψε αυτό το διάστημα. 2.000 κωδικοί προϊόντων μειώθηκαν 5 με 10% αυτή την περίοδο και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα στη σύσκεψη που έχουμε με τον Πρωθυπουργό και βασικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας να υπάρξουν προτάσεις και προοπτικές ώστε στο τέλος του καλοκαιριού αυτό να εκφραστεί με σοβαρές μειώσεις και να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Από το τι θα συμφωνήσουμε, από το τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση θα εξαρτηθεί και το αν το πλαφόν θα μείνει ή δεν θα μείνει.
1: Αυτά τα ωραία έλεγε λίγο πριν το καλοκαίρι και για το πλαφόν και για τους χίλιους τόσους κωδικούς που θα είχαμε μειώσεις ή δεν θα είχαμε τουλάχιστον αυξήσεις και τελικά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Για βάλε τώρα αυτή τη κυρία Τσαγκάρη.
2: Αυτό που αποδεικνύεται όμως είναι ότι εδώ υπάρχουν καθημερινά, σας δίνουμε κωδικούς για να μας πείτε ότι έχει γίνει από την αρχική, δεν έχει γίνει από την αρχική. Ξαναλέω λοιπόν, τηρείτε η συμφωνία?
3: Εγώ είμαι εδώ για να προωθήσω τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είμαι εδώ για να ελέγξω σαν αρχή και να πιστοποιήσω αυτά που λέγονται αν είναι σωστά.
2: Όχι, δεν είστε γι' αυτό, κυρία Τσαγκάρη, δεν είστε γι' αυτό.
4: Συγχωρήστε
2: με. Γι' αυτό είμαστε εμείς.
4: Είναι η δουλειά μας.
2: Το ότι εσείς θέλετε να προσπίσετε τα δικαιώματα των καταναλωτών και ζητάτε κωδικούς, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η δουλειά μας. Κανονικά, να σας το πω διαφορετικά, για να μιλήσουμε διαφορετικά, θα έπρεπε καθημερινά, κυρία Τσαγκάρη, να σεντράρετε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία. Για να εξηγούμε. Και με συγχωρείτε και τον τόνο, αλλά δεν μπορεί να εγκαλούμαστε επειδή κάνουμε εποπτείες στην αγορά.
3: Αν δεν τηρούν τη συμφωνία.
2: Πώς?
3: Αν δεν τηρούν, είμαι εδώ για να διορθωθεί.
2: Δεν είστε.
5: Την προηγούμενη φορά είδαμε στοιχεία.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν τηρούν τη συμφωνία.
3: Όλα όσα υπόθηκαν δεν ήταν σωστά. Λοιπόν, περιμένω.
5: Συγγνώμη, δηλαδή αυτά.
4: Τι κάνουμε, προπαγάνδα κάνουμε. Τι λέτε τώρα,
5: κυρία Τσαγκάρη?
3: Αυτά που υπόθηκαν όχι από εσάς, από τον κύριο Ραυτόπουλο ξαναείχαν υποθεί πράγματα.
4: Ναι.
3: Εκεί. Και βγήκα αμέσως.
1: Μα εσείς είπατε ότι είναι σωστά.
4: Μα ήταν σωστά την προηγούμενη
1: φορά. Γέννη αυτή η κυρία. Τώρα, μη σας πούμε και τίποτα περισσότερο.
3: Ότι βγήκαν εταιρείες.
1: Τέλος πάντων.
3: Από την πρωτοβουλία.
1: Για τα πεπραγμένα τη.
3: Οι κωδικοί το βράδυ είχαν ξεκρεμαστεί από το πόσο κάνει.
4: Τον μπερδεύετε. Άλλη ήταν η συζήτησή μα την άλλη φορά. Ποια στιγμή είχε γίνει η μείωση ήταν η συζήτηση. Συγγνώμη. Κυρία Τσαγκάρη, θεωρείτε δηλαδή ότι εδώ κάνουμε προπαγάνδα και δεν καταλαβαίνω λίγο τον τόνο σα σήμερα.
3: Είπα εγώ προπαγάνδα.
4: Αυτό λέτε. Αυτό λέτε, ναι. Αυτό λέτε.
1: Πλήρως ακατάλληλη για τη θέση στην οποία βρίσκεται.
4: Στην αγορά έχουμε πάει.
1: Χωρίς ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία.
4: Κάτι άλλο? Να κάνουμε τη δουλειά σας, θέλετε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Βάλε λίγο ήχο, βάλε λίγο ήχο.
3: Βεβαίως θέλω, γιατί αυτά που διαβάζετε...
4: Εσείς τι δουλειά κάνετε ακριβώς?
3: Πώς?
4: Τι δουλειά κάνετε ακριβώς, πείτε μας.
3: Τι δουλειά κάνουμε?
4: Ναι, γιατί έχετε οριστεί, εσείς συγκεκριμένα, γιατί έχετε οριστεί?
3: Δεν σας καταλαβαίνω.
4: Γιατί έχετε οριστεί στη θέση αυτή, γιατί ποια είναι η δουλειά σας, ο ρόλος σας?
1: Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Η κυρία αυτή υποτίθεται ότι εποπτεύει την αγορά.
3: Και το Λιανέμπορο,
2: ακούστε,
3: ο οποίος έχετε εντοπίσει αυτό.
2: Ναι, μπορεί να πει. Ακούστε, τι θα γίνει αν επιβεβαιωθεί για ακόμη μία φορά ο Ραυτόπουλος, για την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ο Ραυτόπουλος.
4: Μακάρι να μην.
2: Και σήμερα βγαίνετε και θα κάνουμε κάθε φορά αυτό το πράγμα.
3: Να το κάνετε.
2: Όχι, όχι, ξέρετε γιατί το κάνουμε. Όχι, κυρία Τσαγκάρη, να σας πω γιατί το κάνουμε. Γιατί μερικές φορές ξεφεύγουμε από τα όρια. Ενώ οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε τα στοιχεία από εσάς με αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία, ερχόμαστε εμείς να σας φέρουμε τα στοιχεία και να μας λέτε τελεία και παύλα. Περιμένω τους κωδικούς. Με συγχωρείτε, αλλά δεν απάντησε ανεξάρτητης αρχής αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Αυτό είναι το διευθυντή μου στο σχολείο.
4: Και επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε σε αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία.
3: Θα δώσω δώσετε τους κωδικούς.
2: Και βέβαια θα σας δώσουμε. Εσείς αν θέλετε να βοηθήσετε τους καταναλωτές, θα βγείτε μόνοι σας να κάνετε έρευνα.
4: Ναι.

0: Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς θέλουμε.
1: Ή να βγείτε μετά και να πείτε όντως το Χίσπερ Μάρκετ
2: δεν πήρε
1: συμφωνία.
3: Συγγνώμη. Κοροϊδεύεις την θέση, αυτό είναι.
1: Παρακαλείτε, κύριε, αυτό είναι.
4: Θέλετε να βοηθήσετε να μου πείτε το Λιανέ Μπορό.
3: Θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη.
1: Βεβαίως θα σας στείλουμε, κυρία Τσαγκάρη. Φυσικά θα το κάνουμε.
0: Ναι, να περιμένετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε έτσι. Την περασμένη εβδομάδα που ζητήσατε τους κωδικούς του στείλαμε.
4: Τους κωδικούς.
0: Γιατί σας βλέπω στις τηλεοράσεις, αλλά σε αυτή την εκπομπή δεν έρχεστε. Εδώ στο στούντιο δεν έρχεστε. Κυρία Τσαγκαρή, να έρθετε στο στούντιο. Θα σας στείλουμε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε στο στούντιο και σας βλέπω συνέχεια σε εκπομπές. Εδώ δεν έρχεστε όμως. Μας παίρνετε τηλέφωνο για να σας στείλουμε κωδικούς. Δεν είναι η δουλειά μας, ξέρετε αυτή. Αλλά θα τους πάρετε τους κωδικούς. Σας περιμένουμε εδώ.
5: Μου επιτρέπετε.
0: Ελάτε και να κλείσουμε
5: με αυτό που λένε.
1: Επειδή σας είχε αναφερθεί πριν.
4: Θα ήθελα τους κωδικούς και θα ήθελα και
1: το Λιανέ. Θέλω να πει κάτι, κ. Αυτόπουλος, γιατί αναφέρεστε τον κύριο Αυτόπουλο τόση ώρα.
5: Με σεβασμό στο πρόσωπο της κυρίας Τσαγκάρη, της κυρίας διοικήτριας. Να πω το εξής, μιας και μας είπε ότι είναι μπροστά στο λάπτοπ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να στείλετε κωδικούς. Όσοι θέλετε, θα τους στείλουμε. Εγώ λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, σας άκουσα. Σας άκουσα. Είστε μπροστά στο λάπτοπ. Πηγαίνετε λοιπόν στην κατηγορία, στο πόσο κάνει στην κατηγορία νοπό κρέας. Και πέστε μου, οι έξι τελευταίοι κωδικοί είναι με μείωση 2% ή δεν είναι. Στη δικιά σας πλατφόρμα.
4: Βεβαίως, βεβαίως, το ξέρω απ' έξω.
5: Συγγνώμη, τον ετοιμάζετε, αφού μας είπε ο Υπουργός ότι δεν θα υπάρχει κωδικός κάτω από 5%.
0: Είναι συμφωνία.
5: Τι μας λέτε τώρα ότι είναι 2%. Γιατί το επιτρέψατε και είναι. Πηγαίνετε στην κατηγορία ζυμαρικά. Έχει κωδικούς κάτω από 5%.
0: Απλά.
5: Στην κατηγορία ζυμαρικά έχει κωδικούς κάτω από 5%.
4: Κύριε Ραπτόπουλε,
5: σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, να είστε εδώ πέρα να κάνουμε συζήτηση.
0: Να είστε, ελάτε, ελάτε να τα πούμε από κοντά, κυρία Τσαγκάρη.
5: Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Βεβαίως, υποστηρίζω ότι είναι 2% γιατί το βάλατε μέσα στις κωδικούς.
0: Και δεν προλάβαμε να μπούμε στα θέματα γιατί έχουμε τέλει κυκλοφορές και όλα τα υπόλοιπα.
5: Σας λέω, είναι 2, είναι. Ο κύριος Υπουργός είπε όχι κάτω από 5. Γιατί τους βάλατε με 2%.
4: Θέλετε απάντηση.
0: Ναι, πείτε το.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στη στρογγυλοποίηση του 4,8 που είναι 4,8
5: και όχι 2% πάμε.
4: Μιλάμε.
5: Στο 2% για... πάμε.
4: Α, ωραία, γιατί αναφέρατε και το 4,8.
5: Είπα και 4,8 είναι στα σημαντικά, ναι, βεβαίως.
4: Ωραία.
5: Η στρογγυλοποίηση είναι θα πάρω προς τα κάτω.
4: 5 κωδικοί κρέατος.
5: 6.
4: Που ανήκουν στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη.
5: Δεν με νοιάζει που ανήκουνε. Δεν με νοιάζει και εγώ δεν λέω. Δεν
0: κύριε,
5: λέω
0: να πάρουμε πέσω. Απάντηση, κύριε Ραφτόπουλε. Να πάρουμε απάντηση.
4: Εγώ τα ξέρω απ' έξω όμως, κύριε Ραφτόπουλε.
0: Ωραία, πείτε το, κυρία Τσαγκάρη.
4: Αυτή η κωδική κρέατος που για πρώτη φορά στην ιστορία μπαίνει κρέας νοπό σε πρωτοβουλία και σε μείωση πρώτη φορά στην ιστορία. Και ο κύριος Χαλκιαδάκης, η κυρία Χαλκιαδάκη είπε ότι μπορώ να δώσω 2. Μιλήσαμε, έπρεπε να μην είναι καθόλου και να μην το δεχτώ ούτε το 2.
5: Αυτό είπε ο κύριος Υπουργός. Αυτό είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν θα υπάρχει κωδικός κάτω από 5%.
0: Τι είναι να δεχθεί.
5: Δεν είναι να δεχθεί. Δηλαδή, άμα κάνει ο άλλος 0,5% να το δεχτείτε. Γιατί είπε ότι η Επιτροπή.
0: Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω, αλήθεια το λέω.
5: Η Επιτροπή προστασία κανονική υποπτία αγορά.
0: Εσείς να δεχθείτε, ω τι να δεχθείτε.
4: Κοιτάξτε, το κρέας είναι το πιο ευαίσθητο.
0: Κυρία Τσαγκάρη, εσείς ως τι να δεχθείτε.
1: Εδώ είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Εδώ έχουμε ένα θεματάκι τώρα, γιατί ακούω τόση ώρα την επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
1: Κάνει διαπραγμάτευση στο σούπερ μάρκετ.
0: Να κάνει διαπραγμάτευση στο σούπερ μάρκετ, εσείς δέχεστε τη συμφωνία.
4: Τι εννοείτε, δεν το κατάλαβα.
1: Εσείς το είπατε.
2: Αναγκαστικά θα πάμε σε διάλειμμα. Έχει γίνει ρόμπα η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Αναμενόμενο, η κυρία είναι κατάλληλη για αυτή τη θέση. Και φανταστείτε δηλαδή με ποια κρίση.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο Superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νου Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
11: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
10: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
12: Ληστεία, το πορτοφόλι.
13: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
14: Έτσι.
15: Μην είναι άνθρωπος.
16: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
15: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
17: Θέλω κι εγώ.
15: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
18: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
18: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
18: lanisadv.gr.
7: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
6: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: τελευταία πρωθυπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ. Είτε μου το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Η Ντόρα μίλησε για αλαζονία. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Τώρα εντάξει, οι δημοσιογράφοι δουλειά τους είναι αυτή. Να ερμηνεύουν δηλώσεις, να προσπαθούν να βρουν βαθύτερα κίνητρα. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της Κτύπημα γράφει σήμερα ότι η Ντόρα είναι δυσαρεστημένη επειδή ο Κυριάκος δεν θέλει να την περιλάβει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και διάφορα άλλα τέτοια ενδοοικογενειακά δείγματα, και αυτά το πώς κυβερνάται αυτός ο τόπος.

0: Ωστόσο, θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας. Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
1: 2% λέει ότι ωφελούν τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία πριν από 3 εβδομάδες δεν είναι δά και κανένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι ωφελούν την οικογένεια τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι να ωφελούν όταν η αμόλυβδη έχει πάει στα 2,31 για βάλε
2: μέσα σε αυτά.
3: Με την επιδότηση
2: 2,5 ευρώ θα ήταν, έτσι.
3: Και έκανε και το εξής ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων, επειδή καταλαβαίνετε δεν είναι διαφήμιση αυτό. Μας έκλεισε την φωτεινή ένδειξη που έχει τις τιμές. Τώρα δηλαδή, αν πέρασει κάποιος, νομίζει ότι είναι κλειστό το βενζινάδικο. Ωστόσο και εμείς δεν θα το δείξουμε. Θα προσπαθήσουμε λίγο να μην δείξουμε.
2: Καλά τώρα, δεν ευθύνει το βενζινά αυτό, παιδιά, ρε παιδιά. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, όταν αυξάνονται οι τιμές. Όλα αυτά αποτυπώνονται, αλυσίδα είναι.
3: Αλλά και ο κύριος σου λέει δεν θέλει.
2: Ο τελευταίο κρίκος αλυσίδα είναι το βενζινάδικο.
4: Τόσο έγραφε το τιμολόγιο, τόσο
2: ωστόσο,
4: έβαλε.
2: Βέβαια.
3: Ωστόσο, να σας πω, έχει πολύ καλή τιμή γνωριμίας, 10 ευρώ το πλήσιμο. Οπότε καλύτερα να το πλένεις παρά να το γεμίζεις το αυτοκίνητο.
4: Σήμερα έχει φροντίσει ο Θεούλης γι' αυτό, άστο.
2: Φύγαμε, παιδιά, πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μας.
1: Τελικά, όπως είπε ο Λάζος, στην πρωινή εκπομπή του Sky, στην οποία σε λίγο θα εμφανιστεί και ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν θα είναι πριν από τις 9, ώστε να προλάβουμε να σας μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που θα πει. Όπως λέει λοιπόν και ο Λάζος, τελικά ίσως συμφέρει περισσότερο να το πλένεις το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο παρά να το φουλάρεις. 2% λοιπόν ωφέλησαν πάρα πολύ τα μέτρα της ΔΕΘ που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, είναι το ποσοστό αυτών οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι. Ένα άλλο όμως δημοσκοπικό μέγεθος, το οποίο πράγματι, στο οποίο πράγματι αξίζει να σταθεί κανείς, είναι αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, να ονομαστεί, να προσδιοριστεί σε μια ορολογία σύγχρονη ως ενσυναίσθηση. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, να έχεις μια ευαισθησία, να έχεις τέλος πάντων κάτι μεταξύ μπέσας ή φιλότιμου ή οτιδήποτε άλλο λέγεται στη νεοελληνική γλώσσα, να είσαι κοντά στον άλλον, να τον καταλαβαίνεις, να μπορείς να μπαίνεις σε αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες στα παπούτσια του. Τέλος πάντων, δες γι' αυτό το χαρακτηριστικό, σε αυτό το ερώτημα μάλλον, ποιος πιστεύετε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματά σας? Ποιος, ρε παιδί μου, από τους πολιτικούς αρχηγούς νομίζετε ότι σας καταλαβαίνει καλύτερα εσάς και την καθημερινότητά σας?
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Τόσο καλά. Εντάξει, ο Τσίπρας που όπως είπαμε σε λίγο θα εμφανιστεί στο Sky είναι στο 14%. Ο Μητσοτάκης περίπου εκεί ένα στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά μας. Ένας στους 5.
0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Έτσι είναι όπως τα λέει ο Κώστας, με τα βίας, ένα στους 5 πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος ο Μητσοτάκης τι λέει? Θέλω και μία τρίτη θητεία. Και το λέει πια σε όλες τις γλώσσες. Το λέει στα ελληνικά, το λέει και στα αγγλικά. Και σήμερα τα νέα στο νεόκοπο τι του γράφουν με τίτλο «Σαν Φρανσίσκο». Πλούσιο το πρόγραμμα της εκδρομής. Ξέρετε ποιο γραφείο ταξιδίων την οργανώνει? Για την παρουσία του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα ταξιδάκια στο Σαν Φρανσίσκο και λοιπά και λοιπά. Αλλά τώρα τι να τα λέμε αυτά. Έχουμε Αλέξη στο Sky.
5: Εδώ με τους το θέμα των καυσίμων δηλαδή. Εσείς κάνατε μια παρέμβαση χθες σημαντική που συζητήθηκε, σχολιάστηκε και μάλιστα είχαμε εμείς τον υπουργό χθες εδώ, τον κύριο Μαρινάκη, που είστε σχολίασε σε πρώτο χρόνο και κάπως ειρωνικά έλεγε ότι όλη η Ευρώπη περίμενε τον Τσίπρα να βάλει σε μια σειρά και να μας λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτό λέει που είπε ο Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο καθένας. Τι θέλουμε να ακούσουμε όλοι? Πιο χαμηλά τις τιμές. Αυτό λέει, είπε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που είπατε χθες είναι εφαρμόσιμο, είναι κοστολογημένο στην πραγματικότητα, γίνεται?
6: Πρώτα δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα σας πω πολύ αναλυτικά, αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε?
1: Ρε Τσίπρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 22 και είμαστε στο 26. Είναι 4 χρόνια. Δηλαδή, με το που μπήκε στο γήπεδο, έκανε στην γέλα. Έλεος! Έλεος!
6: Και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές. Θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο ήταν με ένα αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 5% πάνω.
1: Ένα 10 είχαμε ανοίξει τότε, ναι.
6: Ακριβώς. Και μας είπε ότι δεν έχει τα εργαλεία, περίπου αυτό είπε, ότι περιμένει μάλλον, για να είμαι ακριβής και
1: Τσίπρας, λοιπόν, στο Sky,
6: έντιμο στην κριτική μου, να δει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής από το δημοσιονομικό
5: βάρος. Δεν πρέπει, αφού υπάρχουν κανόνες, ποτέ υπάρχει μια ρωσίδα πάνω.
6: Ακούστε με όμως, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και έπρεπε η κυβέρνηση, δεν κυβερνάω εγώ. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
5: Μπορεί να τα κάνει μόνο με ρόλο, δηλαδή, η κυβέρνηση.
6: Η κυβέρνηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει από τις εξής που θα σας πω. Τα δηληστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο, τα οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί και υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη. Τα δύο δηληστήρια. Ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1-100-1-200. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο. Τι κάνουν άλλες χώρες? Άλλες χώρες κάνουν έκτακτη φορολόγηση.
5: Και το έχει κάνει και η κυβέρνηση αυτό.
6: Το έχει κάνει το παλιότερα.
5: 22, ναι. Το 24.
6: Άλλες χώρες το κάνουν τώρα. Η Πολωνία το έκανε προχθές.
7: Μα θα το κάνει, λέει, και το καλοκαίρι.
8: Είναι... Λαϊκισμό κάνει λόγο ενεργειακή στρατηγική Μιχάλη Μαθιουλάκη.
9: Για το κομμάτι τη φορολογία θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια. Τα ελληνικά δηληστήρια 70% της παραγωγής τους είναι εξαγωγές. Το να πάμε και να χτυπήσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαγωγικό μας κλάδο, ο οποίος φέρνει και φορολογία στο κράτος και δουλειές κτλ., είναι περίεργο.
1: Αυτά έλεγε χθες ο κύριος Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής και διάφορα άλλα τέτοια, στον Αλφα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν, παιδιά, τα δηληστήρια τι κέρδη. Λέτε τώρα, έτσι και έτσι τα βγάζουμε πέρα. Και είμαστε και εξαγωγικός κλάδος και λοιπά και λοιπά. Για βάλ το πάει να τα ακούσουμε.
8: Για λαϊκισμό κάνει λόγο αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής Μιχάλης Μαθιουλάκης.
9: Για το κομμάτι της φορολογίας θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί χωράει πάρα πολύ λαϊκισμό. Συχνά ακούμε οι πετρελαϊκές βγάζουν πάρα πολλά κέρδη και υπερκέρδη και δεν ξέρω τι. Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει στις πετρελαϊκές και σε εταιρείες διήλυσης είναι ότι τα περιθώρια κέρδους τους είναι τα ίδια.
1: Τέλος πάντων, βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εμείς δεν είμαστε τώρα εδώ που τα λέμε και ειδικοί στο θέμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα ακόμα.
2: Σήμερα λέει ότι αυξάνει τα εισοδήματα, μειώνει τη φορολογία γενικότερα, δηλαδή δίνει ανάσες από τη σωστή πλευρά, από την πλευρά των εισοδημάτων.
6: Εγώ βλέπω τους αριθμούς και βλέπω ότι δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Ξέρετε πού είναι καλύτερα η Βουλγαρία? Στη στέγη, 19% του εισοδήματος πάει στη στέγη για τους Βούλγαρους, 35% για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν το 35% του εισοδήματος πάει στη στέγη, το 5% του εισοδήματος είδα σήμερα πρωτοσέλιδο στα νέα, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει στη βενζίνη. Και όταν έχουν αυξηθεί λογαριασμοί ρεύματος 50% από τότε που κυβερνούσα εγώ, γιατί μου κάνουν και κριτική, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες όμως τότε με τώρα.
2: Άρα τι κάνουμε όμως, να μην απαντήσετε. Αν αυτά λοιπόν, είναι εφαρμόσιμα που είπατε,
6: μισό λεπτό.
2: Και αν είναι και κοστολογημένα, δηλαδή πώς θα κάνει όλο αυτό το πρόγραμμα.
6: Σας είπα για
2: το τα εξαγγελίες χθεσινές.
6: Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή. Αλλά να κοστολογήσει πώς θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα.
7: Καλά, θα το πάτε το πρόγραμμά σας και εσείς εκεί που πρέπει.
6: Λέμε, έτσι, τα δύο εργαλεία είναι εργαλεία που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντιλαμβάνεστε. Ορολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται, είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως, εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχεις ένα περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να το μειώσει.
2: Είπατε στη μέση.
6: Όχι, όχι. Εμείς είπαμε είναι τα τέσσερα εργαλεία. Ναι. Διαλέξτε ή και ένα συνδυασμό αυτό.
2: Μπορεί να πάρεις,
6: ή το ένα αυτό από τα τέσσερα. Ναι. Εμείς τι λέμε και οι οικονομοί. Είστε κυβέρνηση, κάντε κάτι. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβδη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5.
7: Ναι, αλλά λέτε και κάτι άλλο όμως. Λέτε ότι λοιπόν, για να τα κάνει αυτά μια κυβέρνηση. Λέτε και κάτι άλλο.
6: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
7: Ποια είναι αυτά τα καρτελία, δεν μας λέτε.
6: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
7: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
6: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα δηληστήρια. Διοπόλιο έχουμε. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν το λέω εγώ. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Και εγώ δεν έχω διάθεση εδώ να βγω και να πω ότι αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την Αγγλία στα 2,4. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ, μιας και μιλάμε για την ενέργεια και για τα καύσιμα.
1: Πολύ εγώ, ρε Τσίπρα.
6: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές? Έχει φροντίσει να.
1: Απέναντι από τον Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία σου λέει τώρα, θα είναι ο Τσίπρας εκείνη την ώρα στο Sky. Εντάξει τώρα, μεταξύ τους εκεί τα συμφώνουν. Στάσου να ρίξουμε εμείς την τώρα στην ΕΡΤ.
10: Αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι η λύση?
1: Ο Τσίπρας ζητάει τις μαγικές λύσεις από κάτω. Ο τίτλος
10: στην αγωνία.
1: Για να καταλάβετε πώς λειτουργούν και τα μηδιακά συστήματα, σου λένε ο Σκάι κάρεσε τον Τσίπρα. Α, βάλουμε εμείς απέναντί του την τώρα στην ΕΡΤ.
10: Είναι μύθος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός 8 μήνες πριν από τις εκλογές, ο οποίος να μην θέλει να ανακουφίσει τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μπορείς και να μην το κάνεις? Δηλαδή είναι βλακώδης η όλη η ιστορία.
11: Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι έκφραση ότι είδα το Θεό Μανώλη, είναι κριτική, δεν την ξέρω.
10: Ναι, εμείς συγγνώμη.
12: Το λέμε αλλιώς.
11: Όχι, εμείς το λέμε αλλιώς, στην Κρήτη το λένε αλλιώς. Απλά πρώτη φορά την ακούω την έκφραση. Πρέπει να
10: αντρυφήσω
11: στα κριτικά λίγο περισσότερα. Λοιπόν, έχετε δει, είστε στα μισά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Εδώ, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, που αλλού. Και στα μισά πρωτοσέλιδα. Λέει, η Ντόρα πήρε τόπλο τη κατά υπουργών, λέει εδώ τα νέα. Και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
12: Για την αλαζονία των υπουργών.
10: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί τη πρώτων.
1: Εδώ γίνεται χαμό, μάλλον. Τι έλλειψη ειδήσεων.
10: Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή? Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο.
1: Μανούλα του λόχου.
10: Εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει: άκου να σου πω, παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας. Θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Mm. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Και αυτό είπα.

0: πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
2: Ένα στους 5 λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του ο Μητσοτάκης. Ως απάντηση σε αυτό που μόλις ακούσατε από την τώρα, για βάλε λίγο ακόμα Μπακογιάννη.
3: Να μην υπερβάλλω. Πολλά από αυτά κάνουν καλή δουλειά, την ξέρουν τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε σύνθετα προβλήματα να μπορέσεις να απαντήσεις. Βλέπετε όλη αυτή την ιστορία τώρα για το φόρο. Πόση κουβέντα γίνεται και πώς πρέπει να εξηγήσεις στον κόσμο κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
2: Βάλανε λοιπόν την τώρα απέναντι στον Τσίπρα. Πάμε όμως ξανά να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή στο Sky ο Αλέξης.
4: Λείπει από τους συνταξιούχους. Όμως σήμερα, τούτη την ώρα που συζητάμε, βλέπετε ότι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
5: Είμαστε σε μια κρίση διαρκείας πάντως, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το είπατε κι εσείς. Έχουμε ένα πόλεμο 5 χρόνια. Ουκρανία. Έχουμε 2 πολέμους τώρα που εξελίσσονται.
2: Εσείς τα χρόνια από 6 θα κάνατε 5. Αυτό αρχίζει να μειώνεται. Ναι.
5: Γιατί το λέμε τόσο απλά, δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό.
4: Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Οικονόμου, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει. Και όχι απλά βγαίνει, αλλά έχουν και υπερκέρδη τα οποία καταγράφονται. Και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον αυτοί έχουν και μια παραγωγική δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν και παραγωγική
5: αυτό
4: δραστηριότητα.
5: Αυτό πάντα δεν συνέβαινε πάντως, κύριε Πρόεδρε.
4: 8 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 2 δις σε κλειστούς διαγωνισμούς την εξαετία. Κάποιοι κονομάνε αυτή την περίοδο και πάνε πολύ καλά. Έτσι δεν είναι?
5: Με ευθύνη της κυβέρνησης, λέτε.
4: Προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης. Προφανώς και οι ανισότητες και οι αντιθέσεις διευρύνονται. Και έρχομαι σε αυτό που είπε ο κ. Πιταράς.
6: Να το ρωτήσω όμως πρώτα. Γιατί έχετε πει για την πατριωτική εισφορά, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε αφού σας έχουμε εδώ. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι θα μπείτε σε θηρίδες, ότι θα ψάξετε συρτάρια, θα βγάλετε κοσμήματα, θα σκάψετε αυλές. Δεν ξέρω
4: έχετε
6: τι θα βρείτε.
4: Έχετε ανησυχία, κύριε Πιταρά.
6: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Τα
5: θηρίδα.
6: Όχι, δεν έχω τέτοια.
4: Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Άρα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύσανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα, ότι αυτό το 1% και μάλλον, εντάξει τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν...
5: Σε αυτό αναφέρεστε.
4: 70, όχι, θα σας πω, λέω, το 1% δεν είναι 70 οικογένειες, λίγο παραπάνω. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες
5: τους. Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
4: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Συσσωρεύονται σύννεφα στην ευρωπαϊκή
6: Μιας
4: οικονομία.
6: Νέος φόρος περιουσίας.
4: Οι ανισότητες όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Ωραία. Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες εκείνες που βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει και να γίνεται.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Τσίπρα μέχρι στιγμής. Εμείς θα λέγαμε ότι φαίνεται άνετος, σαν να... πώς να το πει κανείς, σαν να το χαίρεται να το απολαμβάνει το φιλόξενο στούντιο του Sky. Ήταν το ίδιο φιλόξενο στούντιο που τον υποδέχτηκε το μακρινό 2014, αμέσως μετά τη νίκη του στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές που είχαν γίνει τότε και είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περιφέρεια Αττικής. Τότε λοιπόν που ο Τσίπρας ξεκινούσε την πορεία του για την κατάληψη της εξουσίας, ο πρώτος που τον φιλοξένησε μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν ο Sky στο ίδιο φιλόξενο περιβάλλον. Αλλά αυτά είναι παλιές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο, πρώτο Θεός. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αυτοκίνητο. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα το μεσημέρι με την αναχωρήση για το Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδα εν ώψη του αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Ανάμεσα σε Τζολάκη και Βλαχοδήμο κρίνεται η θέση κάτω από τα δοκάρια. Θέση του αρχικού σχήμα διεκδικεί ο Κουστούλας. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Bayern Μονάχου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι απομείναντες ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Πενθήμερο ρεπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ την Κυριακή επιστροφή του στις προπονήσεις. Πιθανή διοργάνωση φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν οι Τάχα Αλή και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η Μαγνητική. Η ΠΑΕ Άρης κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για αφαιρόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που απεκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηράκλη. Εντός της ημέρας η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια εν ώψη του μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους από το μήνυμα του Buy and Chai προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης για τη φετινή σεζόν. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στην EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πράσινων. Ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαξέξεκίρ στο τελευταίο του φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο αγώνα του στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Ο Ηρακλής επικράτησε το 84-73 της Μικόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 94rtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Θυμάστε εκείνη την ερώτηση που είχε γίνει viral πριν από περίπου 20 χρόνια? Αναφέρομαι στην ερώτηση που γινόταν καθημερινά από έναν ρεπόρτερ τηλεοπτικού σταθμού την ώρα της εμφάνισής του στις εκπομπές του Νίκου Ευαγγελάτου. «Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας?» ρωτούσε καθημερινά. Απάντηση δεν έπαιρνε. Σήμερα λοιπόν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε στο ερώτημα μέσω των στοιχείων από την Eurostat. Στην κατακεφαλή αγοραστική δύναμη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Στον πίνακα με το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό. Βρίσκεται σε δεύτερη θέση μαζί με τη Ρουμανία και πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει άλλες δύο πρωτιές στα στοιχεία της Eurostat. Στη μία περίπτωση θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση των Βουλγαρών. Πρόκειται για το μέσο ποσοστό διαθέσιμου εισοδήματος που ξοδεύουμε για τη στέγαση. Για τους πρωτοπόρους Έλληνες το κόστος ανέρχεται στο 35,5% του εισοδήματος. Δεύτερη, η Δανία απέχει σχεδόν 10 μονάδες. Πρωτιά λοιπόν έχουμε και στα νοικοκυριά που δεν έχουν εξασφαλισμένη θέρμανση κάθε χειμώνα. Εδώ ισοβαθμούμε με τη Βουλγαρία στο 19%. Άρα παίρνουμε μικρότερους μισθούς από τους άλλους Ευρωπαίους, πληρώνουμε περισσότερα από κάθε άλλο λαό για τη στέγασή μας και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη θέρμασή μας το χειμώνα. Άρα, δικαιολογημένα, οι περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βλέπετε λοιπόν σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Να η απάντηση. Σε έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα. Σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και αυτά τα βιώνουμε σήμερα έπειτα από 9 χρόνων βίαιης προσαρμογής στα μνημόνια. Έπειτα από 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης με την πανδημία. Και έπειτα από 3 χρόνια ενεργειακής κρίσης που σκεφτόμαστε ακόμα και να αφήσουμε ανοιχτή την τηλεόραση όταν ετοιμάζεται να μας πάρει ο ύπνος. Τώρα θα σκεφτεί κάποιος ότι δεν χρειάζονται τα στοιχεία της Eurostat για να μάθουμε πώς ζούμε. Και δίκιο θα έχει, αφού όλοι βιώνουμε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Η αποτύπωσή της με στοιχεία ωστόσο μπορεί να μας κάνει ακόμα πιο αποφασιστικούς. Να μας ξεβολέψει από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες. Διότι μόνο με συντονισμένες δράσεις θα πάρουμε πίσω όσα μας απέσπασαν οι διάφοροι γραφειοκράτες των Βρυξελών. Εκείνοι που καθορίζουν μόνοι τους τις αμοιβές τους. Αλλά την ίδια ώρα εμποδίζουν τους λαούς να απαιτήσουν τις αποδοχές που δικαιούνται με βάση τη δουλειά τους. Και μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια που επιβεβαιώνουν την ανέχεια των Ελλήνων έρχεται και το πρώτο σέλιδο, σύμφωνα με το οποίο βέβαια περίπου 440.000 συνταξιούχοι θα χάσουν το επίδομα των 400 ευρώ. Αλλά γι' αυτό θα συζητήσουμε αύριο με εκτενές ρεπορτάζ. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε και σήμερα τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Και όπως σας λέω κάθε μέρα, θέλω η εκπομπή μας να είναι διαδραστική. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε οτιδήποτε σας απασχολεί στο Viber του Ελλάδα FM 94,3 στο 69 39 943 943.

0: Μετά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εκείνος του Πειραιά, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νομικών σχολών που ίδρυσαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον καθηγητή διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Τούπικεν, Πάνο Λαζαράτο. Ήταν άλλωστε ο πρώτος που προσέφυγε στο ΣΤΕ και μπλόκαρε τη λειτουργία τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Απολίζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα που πάντα αποδέχεστε την πρόσκλησή μας. Κύριε Λαζαράτε, στην προηγούμενη συζήτησή μας είχαμε και είχατε επισημάνει το λάθος του Υπουργείου Παιδείας που έσπευσε να ανανεώσει τις άδειες λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων παρά βέβαια τη δικαίωσή σας από το ΣΤΕ. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, δικαιωθήκατε τελικά σε εκείνη την τοποθέτησή σας?
1: Σε εκείνη την τοποθέτησή μου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν το λέω με ικανοποίηση αυτό, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τις θέσεις μου, τις αιτιάσεις μου και πιστέψτε με, υπήρχαν και πολλές ακόμα τις οποίες δεν ήλεγξε τότε, γιατί θεώρησε ότι αρκούσαν αυτές και άφησε πάρα πολλά πράγματα αρκετά βαριά και πολύ βαρύτερα θα αποκαλυφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες ανεκδίκαστα. Το εάν τελικά θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν. Το ποια θα είναι η μοίρα των πραγμάτων, το αν θα γίνουν γρήγορα, αν θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα ή όχι, αυτό μέλει να το δείξει το μέλλον. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία έχουν αναγεννηθεί και επίσης μια μακριά σειρά από παλιότερα προβλήματα που ακόμα δεν έχει ελέγξει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και κλείνοντας αυτή τη μακριά φράση και δίνοντάς σας ίσως ένα έναυσμα για την επόμενη, σας λέω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που ανοίγει αυτή τη στιγμή είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων την προηγούμενη φορά έγινε επί τη βάση αδημοσίες των κανόνων με ένα απλό χαρτί ανυπόγραφο. Πάνω σε αυτό βασίστηκαν, ανυπόγραφο, αχρονολόγητο και αδημοσίευτο, πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι τριμελείς επιτροπές και λειτουργήσαν. Ακόμα λειτουργεί η ΕΘΑΕ και πρόκειται να λειτουργήσει επί τη βάση αυτού του αδημοσίευτου κειμένου με το οποίο γίνεται όλη η δουλειά. Αυτό είναι ένα άκρος προβληματικό σημείο που αν θελήσετε να με ρωτήσετε περισσότερο τώρα ή τις επόμενες ημέρες θα σας εξηγήσω περισσότερο.
0: Θα το αναλύσουμε σε δεύτερο χρόνο, κύριε καθηγητά, αλλά ολοκληρώστε τη φράση σας, αλλά...
1: Άρα υπάρχουν και παλαιότερα προβλήματα και σοβαρότερα, αλλά το σοβαρότερο που βρίσκεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία πιστεύετε με γίνεται από ένα όργανο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι, απολύτως αδιαφανώς.
0: Και να υποθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά γίνονται για το βωμό του χρήματος, υποθέτουμε, για κανέναν άλλο λόγο. Αυτό αποδεικνύεται τουλάχιστον.
1: Ακούστε, όταν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια που τα χρήματα δεν ξαναγυρίζουν πίσω στο ίδιο το πανεπιστήμιο, μιλάμε για ένα συνδυασμό. Γίνεται για δύο λόγους. Γίνεται και για το χρήμα και για την παιδεία. Αυτό από μόνο του ας πούμε πως δεν είναι κακό. Υπάρχει άποψη ότι το χρήμα είναι κινητήριος μοχλός για τα πάντα και γιατί όχι και για την παιδεία. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Να πρωτοστατεί το χρήμα, να σκεπάζει τα πάντα και να αδιαφορεί για την παιδεία. Εκεί είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, και αυτά προσπαθούν να αναδείξουν οι προσφυγές μου. Προχειρότητες, οι κοινές παρανομίες που θα μάθετε τις επόμενες ημέρες, οι οποίες στο βωμό του χρήματος, του γρήγορου χρήματος, μπορεί να πάνε στην άκρη την παιδεία.
0: Να πούμε, κύριε καθηγητά, κύριε Λαζαράτε, ότι το παράδειγμά σας ακολούθησαν βέβαια και οι κορυφαίοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Το ερώτημα, το εύλογο που προκύπτει είναι πώς θα παρακάμψει το Υπουργείο και αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουν.
1: Το ίδιο το Υπουργείο δεν είναι προβληματικό αν δεν τα θεωρήσει αρκετά σημαντικά όλα αυτά. Χαρτιά είναι που βγάζει διοικητικές πράξεις. Υποθέτω λαμβάνει υπόψη του, ακόμα και αυτή τη στιγμή ελπίζω να με ακούνε κάποιοι και τις επόμενες ημέρες, ήδη αύριο θα δείτε μια σημαντική ανάρτηση για το θέμα και σημαντική εξέλιξη. Τα παρακάμπτει ενδεχομένως Το ζήτημα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσα από αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίσει, διότι τα ζητήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά τη δικάσιμο του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μην ξεχνάτε, στις αρχές Δεκεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, υπάρχει μια μεγάλη δικάσιμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά τριτανακοπές που γίνανε πάνω σε αυτό το ζήτημα και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως. Και θα αναμένουμε μια απόφαση μέχρι το Φεβρουάριο. Θα υπάρχουν όμως και αιτήσεις ακυρώσεως για τα προγράμματα σπουδών που θα πιστοποιηθούν, ειδικώς εάν πιστοποιηθούν, χωρίς δημοσιευμένους κανόνες. Όλα αυτά σημαίνουν πως οι δίκες θα συνεχιστούν μέσα σε αυτή τη χρονιά και στην επόμενη. Σίγουρα υπάρχει ένα κλίμα μεγάλης ανασφάλειας, αυτό όμως οφείλεται κατά κύριο λόγο στα λάθη και τις αβεντηρίες του Υπουργείου και πολύ πολύ περισσότερο της ΕΣΑΕ.
0: Μάλλον κάποιοι μπορεί να σκεφτούν, κύριε Λαζαράτε, ότι μπορεί να μην είναι λάθος αλλά επιλογή. Υπάρχει και αυτό το σκεπτικό.
1: Επιλογή λάθος δηλαδή. Συνειδητή επιλογή λάθος. Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά γιατί να γίνει συνειδητή επιλογή λάθος. Συνειδητή επιλογή λάθος θα είναι φοβερό. Πρέπει να σας πω κάτι. Ο Οδυσσέας, ο κύριος Ζώρας, παρετήθηκε λέγοντας ότι το κανονιστικό πλαίσιο, ότι η πολιτεία δεν εξασφάλισε το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Θα του πω ότι έχει απόλυτο δίκιο, αν μάλιστα ήξερε πόσο χειρότερο είναι από ό,τι φαντάζεται, εάν δει τις εσωτερικές πράξεις, τους κανόνες πάνω στους οποίους βασίζεται η ΕΘΑΕ και θα πάει να κάνει πιστοποίηση, θα προσυπέγραφε άλλη μια φορά αυτό που έγραψε. Πραγματικά το πλαίσιο είναι τραγικό ό,τι αφορά τις κανονιστικές πράξεις της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα, και δεν το λέει ένα τυχαίο πρόσωπο, το λέει καθηγητής, παρακαλώ πολύ, να
1: και
0: το υπογραμμίσουμε.
1: Τα πράγματα πάρα πολύ καλά και ως πρώην Υπουργός Παιδείας το λέει, και είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι έχει φανταστεί και ο ίδιος, και πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια των επενδύσεων από ό,τι έχει φανταστεί ο οποιοσδήποτε.

0: Επισήμανση, κύριε Λαζαράτη, κύριε καθηγητά, προκλήθηκε και ένταση ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό, και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την Υπουργό, βέβαια, Παιδείας να διαφωνεί με μέλος της Αρχής Διεθνούς Κύρους Καθηγητής, καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και του Πρίνστον, κύριε καθηγητά, και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Άγγελο Χανιώτη. Γιατί δεν ακούνε στο Υπουργείο ακόμα και τον αρμόδιο, τον κύριο Χανιώτη?
1: Εγωισμός είναι αυτό. Διότι δεν είναι κακές οι προθέσεις, θέλω να το πιστεύω. Ακόμα και εμένα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν με ακούσανε. Υποτίθεται ξέρω διοικητικό δίκαιο και ξέρω πολύ καλό διοικητικό δίκαιο. 33 χρόνια το διδάσκω. Επισήμανα πράγματα και αυτή τη στιγμή επισημαίνω εκ των προτέρων. Έρχονται και να κάνουν όλα εκ των υστέρων. Να σας μαντέψω κάτι. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάνε να δημοσιεύσουν τον εσωτερικό κανονισμό μετά από αυτά που λέμε. Αλλά αυτό δεν διορθώνει ό,τι έγινε μέχρι τώρα κατά τρόπο ποινικά κολάσιμο, επαναλαμβάνω. Αργούνε να ακούσουν, υπάρχει ο εγωισμός της εξουσίας και η αμετροέπεια της εξουσίας, της οποιασδήποτε. Αυτό δεν είναι κομματικό, είναι πολιτικό με την ευρεία έννοια του όρου.
0: Μάλιστα, είπατε ότι υποτίθεται ότι ξέρετε διοικητικό δίκαιο. Όταν διδάσκεται, όπως είπατε και εσείς, και το ξέρουν ακόμα και στο αρμόδιο Υπουργείο 33 χρόνια, είστε καθηγητής και ξέρετε, όχι υποτίθεται, να γίνει επισήμαση, κύριε καθηγητά.
1: Το Υπουργείο δεν θα ακολουθήσει εμένα, ούτε είναι υποχρεωμένο να σημαίνει ότι η άποψη ενός ανθρώπου είναι πάντοτε σωστή. Ας με ακούσει όμως προσεκτικά. Μερικά πράγματα είναι εύλογα. Όταν σας λέω, με ακούν αυτή τη στιγμή κόσμος, ότι οι πιστοποίησεις γίνονται επί τη βάση κανονισμού πιστοποίησεων, που είναι αχρονολόγητος, αδημοσίευτος και ανυπόγραφος, όταν το ΚΙΛ, επαναλαμβάνω, το ΚΙΛ έχει αυτή τη στιγμή η νομική σχολή ξαναπήρε άδεια επί τη βάση ενστάσεως μέσα στο καλοκαίρι. Αδιαφανούς, που έγινε με ένα κανονισμό ενστάσεων τρισέλιδο, ανυπόγραφο, αχρονολόγητο, αδημοσίευτο. Όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα και στο Υπουργείο με ακούνε αυτή τη στιγμή και ελπίζω και στο ΚΙΛ με ακούνε. Αυτό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην ακολουθηθεί από μία μήνυση.
0: Πάντως εμείς ως σταθμός και εγώ προσωπικά ως δημοσιογράφος, κύριε καθηγητά, είμαστε εδώ μέχρι να σας ακούσουν. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις, δεν γίνεται να σας προσπεράσουν.
1: Πρέπει να σας πω ότι αυτές γίνονται για πρώτη φορά σε εσάς αυτή τη στιγμή, απλώς οι ενέργειες θα γίνουν τις επόμενες 3 με 4 ημέρες.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τη συνέχεια. Γίνεται επίσης πολλή συζήτηση, κύριε καθηγητά, για το αν έχει δικαίωμα ο Ηλίας Κασιδιάρης να συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές. Θέλω την άποψή σας.
1: Αλλάξατε το θέμα τώρα τελείως.
0: Εντελώς, διότι με πιέζει και λίγο χρόνος και θα ήθελα την άποψή σας.
1: Έχω μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Να τα ξαναπώ λοιπόν, όπως τα έχουν πει και άλλοι συνάδελφοί μου, εξίσου καλά και καλύτερα από εμένα. Είναι απλό. Θα πω λοιπόν γρήγορα το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, κατά το νόμο, επειδή είναι τελεσιδίκος καταδικαστής στο αδίκημα για το οποίο γνωρίζετε, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος αρχηγός κόμματος, αλλά δεν μπορεί να είναι ούτε ο υποκρυπτόμενος αρχηγός. Αυτά είναι βέβαια, τα λέει ο νόμος. Κάνω μια παρένθεση, αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν στον Άριο Πάγο δικαιωθεί ή αν κάποτε στο μέλλον, βέβαια ο χρόνος δεν επαρκεί, δικαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί όμως να κάνει? Μπορεί να είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος με όχι σοβαρές πιθανότητες να μπει στη Βουλή πραγματιστικά, διότι θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσοστό σε μια περιφέρεια που να περνάει το εκλογικό μέτρο, και μπορεί να συμμετάσχει σε ένα κόμμα ως βουλευτής του, υπό την προϋπόθεση αυτή η συμμετοχή να μην οδηγήσει τον Άριο Πάγο στο συμπέρασμα ότι είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος και απλώς βουλευτής ενός κόμματος.
0: Να πούμε στους ακροατές, κύριε καθηγητά, ότι για να κατέβει στις εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης ως ανεξάρτητος θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%, που σημαίνει σχεδόν 170.000 ψήφους. Επίσης θέλω να μου πείτε, κύριε καθηγητά, αν επιτρέπετε με βάση το Σύνταγμα αυτό που συνέβη στην Ολομέλεια της Βουλής με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές να αυτοδιορίζονται εκπρόσωποι του κυρίου Κασιδιάρη.
1: Τι σημαίνει να αυτοδιορίζονται εκπρόσωποι, για ποιο πράγμα?
0: Του κυρίου Κασιδιάρη, ότι εκπροσωπούν τον κύριο Κασιδιάρη στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αν νομικά, αν συνταγματικά γίνεται, είναι σωστό?
1: Ακούστε, ο βουλευτής.
0: Ενώ είναι, για να σα

0: Έτσι, να το αποφασίσουμε. Για ανεξάρτητους βουλευτές, μάλιστα.
1: Ακούστε. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν ρυθμίζεται κατευθείαν συνταγματικά. Ούτε τους απαγορεύει κανένας στους βουλευτές, από τη στιγμή που είναι ανεξάρτητοι, να λένε ότι εκπροσωπούν οποιονδήποτε. Αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν υπόκειται σε κάποια νομική απαγόρευση, σε καμία περίπτωση, ούτε καν υπόκειται σε νομική ρύθμιση. Υπό ευρύτερη βεβαίως έννοια, προσωπικά μου φαίνεται πολιτικά όχι κομψό. Νομικά όμως όχι απαγορευμένο.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, η κοινωνία έχει συγκλονιστεί με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είδα και μία ανάρτησή σας, πήρατε θέση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας, τη νομική, ποια τελικά θα έπρεπε, ποια θα ήταν η διαδικασία, η σωστή να ακολουθηθεί.
1: Ως προς τι εννοείτε, ως προς το θέμα του θανάτου?
0: Ως προς όλη αυτή τη διαδικασία, κάνατε μία ανάρτηση. Όσοι δεν έχουν διαβάσει την ανάρτησή σας, τι λέτε αναλυτικά εκεί, γιατί, με νομικές ορολογίες?
1: Ακούστε λοιπόν, θα πω πάρα πολύ απλά ότι από τη στιγμή όπου ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο χρόνος θανάτου, έχει μεγάλη σημασία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και σε διοικητικό επίπεδο, γιατί αφορά και το διοικητικό δίκαιο αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι. Θα έπρεπε ο ιατροδικαστής, θα έπρεπε να έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται πως ήταν ξεψυχισμένος ήδη μέσα στο ιατρείο των γιατρών, να έχει γίνει ιατροδικαστική έκθεση και να υπάρχει και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια από εδώ και πέρα για το τι ακριβώς έγινε από την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο μέχρι την ώρα όπου φέρεται να κατέληξε διοικητικά, τυπικά. Αναφέρει το νοσοκομείο Ελπής πότε έφυγε. Ο χρόνος μεταξύ πραγματικού θανάτου και διοικητικού θανάτου πιστοποίησεως παραμένει κάπως ασαφής. Έχει μεγάλη σημασία να διευκρινιστεί από όλες τις πλευρές και ενδεχομένως να ανοίξουν τα τηλέφωνα, όχι μόνο αυτά που πρόκειται να ανοίξουν αναφορικά με τους διαλόγους των γιατρών τις τελευταίες τους στιγμές, αλλά και όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν το νοσοκομείο Ελπής.
0: Μάλιστα. Άκουσα προηγουμένως να λέει κάποιος, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα ως καθηγητής και νομικός που είστε να μας έτσι εξηγήσετε, αν ένας καλός γιατρός, όπως άκουσα, μπορεί να κάνει παράνομες ιατρικές πράξεις, επειδή είναι καλός γιατρός.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι είπα να πει καλός γιατρός και τι κακός γιατρός. Όλοι κάνουν λάθη βεβαίως σε αυτή τη ζωή. Αλλά κάποιος γιατρός που κάνει συστηματικά παράνομες πράξεις, όπως και ένας δικηγόρος που κάνει συστηματικά παράνομες πράξεις ή έστω και μία πολύ σοβαρή, εγώ δεν θα τον χαρακτήριζα σε καμία περίπτωση καλό γιατρό. Για εμένα έχει τεράστια σημασία και συνδέεται με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κοιτάξτε τώρα πώς θα σας συνδέσω δύο ακραία θέματα. Συνδέεται πάρα πολύ και με το τι κάνει η πολιτεία διοικητικά να φροντίζει πράγματα. Υπήρχε μέσα σε αυτό το ιατρείο ένα μηχάνημα το οποίο ουδείς ελεγκτής είχε προσέξει μέσα σε διαδικασίες χρόνων. Είχε κοφεύσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε καταγγελίες. Διαβάζετε και βλέπετε ανθρώπων, ο κύριος Καρακούσης νομίζω λέγεται, σε καταγγελίες ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, ειλικρινά παίρνοντας και το παράδειγμα του Μαζονάκη, αυτές οι μηνύσεις για τις οποίες σας μιλάω. Και αυτά τα οποία έρχονται αφορούν, και σας το λέω, και τις κλινικές οι οποίες πιστοποιήθηκαν την προηγούμενη φορά και από επιτροπές ότι υπάρχουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς την πραγματικότητα να υπάρχουν, ή εν πάση περιπτώσει πιστοποιήθηκαν επί τη βάση διαδικασίας εντελώς παράνομης, μη βασιζόμενης σε κανένα κανόνα δικαίου. Καλοί μου φίλοι, φανταστείτε ότι ξεκινάνε να σπουδάσουν γιατροί και δεν υπάρχει διαδικασία να πιστοποιηθεί αν υπάρχουν οι κλινικές στις οποίες θα σπουδάσουμε. Όταν μια πολιτεία ανέχεται όλο αυτό, το ακούει, το προσπερνάει, πώς δεν θα ανεχθεί και να λειτουργούν μαγαζιά σαν της κυρίας Γάκα χωρίς πιστοποιηθούν, να συμβεί ένας θάνατος σαν γι' αυτός του Μαζονάκη για να ξυπνήσουν όλοι. Αν μου επιτρέπετε, εγώ με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ειδικά με τις κλινικές τους προσπαθώ να γνωστοποιήσω στους ανθρώπους πράγματα και να ξυπνήσω πριν συμβούν τα χειρότερα.
0: Δυστυχώς όμως κάποιοι θέλουν να δουν τα χειρότερα για να ξυπνήσουν, κύριε καθηγητά. Με ρωτάει ένας ακροατής, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει με το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν ξέρω ποιος είναι ο ακροατής σας, εγώ βρέθηκα σε ένα εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο πρόκειτο για πέμπτη φορά ήταν υποψήφιος ο κύριος Παπατόλιας, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που ηρίστο εν παρόδο είχε 10 φορές απάνω τα προσόντα για να πάρει την κρίσιμη θέση. Προσπαθούν αυτές οι επιτροπές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου με οποιονδήποτε απίστευτο τυπικό τρόπο να σταματήσουν αυτή την εκλογή, και φτάσαμε στο σημείο την τελευταία φορά να κάνουν μια απίστευτη παρανομία, παραβιάζοντας τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας οφθαλμοφανώς και αρνούμενοι να εφαρμόσουν διαδικασίες που επιβάλλεται να εφαρμόσουν. Και εγώ απεχώρησα λέγοντας ότι όλα αυτά είναι παράνομα πράγματα. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι και τα δημόσια πανεπιστήμια, ειδικά ως προς τον τρόπο εκλογής καθηγητών, λειτουργούν συχνότατα κατά άθλιο τρόπο. Έτσι, και οι άνθρωποι και ο τρόπος, και φταίει και το νομοθετικό πλαίσιο σε κάποιο βαθμό. Πολλά είναι τα προβλήματα στη χώρα μας και είναι αδύνατο να ασχοληθεί κανείς με τα πάντα και πάντοτε. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με τον τρόπο που λειτουργήσε και λειτουργεί στη συγκεκριμένη εκλογή, δίνει το χειρότερο δυνατό παράδειγμα δημοσίου πανεπιστήμιου.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά τα θέματα και τα προβλήματα, όπως είπατε, σε αυτή τη χώρα, κύριε καθηγητά. Μας πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πριν ολοκληρώσω, θέλω να σας θέσω το τελευταίο ερώτημα.
1: Πριν ολοκληρώσουμε, εδώ συζητήσαμε το σύμπαν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Αυτά όμως πρέπει εσείς ως...
1: Εσείς,
0: κύριε καθηγητά, δεν μπαίνουν όλοι στα social media, ούτε στο Facebook, ούτε στο Instagram, και καλό είναι να εισακούγεστε κι εσείς.
1: Ότι κάνετε πάρα πολύ καλά.
0: Κύριε καθηγητά, πριν κλείσουμε, πριν από μία εβδομάδα δώσατε και μία μουσική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ονομαζόταν λοιπόν Μαγική Πόλη, και έτσι αισθανθήκαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε εκεί. Πώς προέκυψε, θέλω να μου πείτε, η ενασχόλησή σας με τη μουσική και πώς καταφέρνετε να συνδυάσετε την προσήλωσή σας στη νομική επιστήμη και στη μουσική?
1: Η αγάπη μου για το θέατρο και τη μουσική είναι πολύ παλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Σπούδασα θέατρο στα 18 μου χρόνια και στη συνέχεια έκανα πλήρες σπουδές μουσικής και εδώ και στο εξωτερικό, τραγουδιού εννοώ, και έχω σπουδάσει και πιάνο. Όλα αυτά τα έκανα παράλληλα, άρχισα να κάνω παραστάσεις από τα 27-28 μου χρόνια. Πιστέψτε με, είναι και αυτός ένας σκόλιος δρόμος, ένας δύσκολος δρόμος, γιατί θέλει πολύ αυτοπιθαρχία και πολλή δουλειά με τη φωνή σου. Αν θέλετε πολύ σύντομα, το μικρό μυστικό αυτών των πραγμάτων είναι ότι, όπως γίνονται παράλληλα, απαντώ στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ότι από ένα σημείο και μετά η επιστήμη εμβολιάζει την τέχνη και η τέχνη την επιστήμη. Για να είστε και καλός σαν επιστήμονας, ακόμα και σαν δικηγόρος, σε μια τέτοια υπόθεση, έτσι όπως των ιδιωτικών πανεπιστημίων, πρέπει να έχεις και ένα καλλιτεχνικό στοιχείο στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Μια υπέρβαση καλλιτεχνικού ύφους και ήλιους. Αλλά και για να είσαι καλός καλλιτέχνης, ειδικά τραγουδιστής, χρειάζεσαι την ακρίβεια και την πειθαρχία της επιστήμης. Έτσι, επιστήμη και τέχνη από ένα επίπεδο βάθους και μετά μπορεί ίσως να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ερώτηση.
0: Θα συμπληρώσω και θα πω, χρειάζεται επίσης και συνέπεια. Όταν είσαι συνεπής στο ένα, είσαι συνεπής σε όλα.
1: Το βάζω στην πειθαρχία.
0: Τι άλλο, κλείνοντας, τι άλλο μας ετοιμάζετε καλλιτεχνικά, κύριε Λαζαράτε?
1: Πρώτα απ' όλα ετοιμάζω το, πριν από τα καλλιτεχνικά, συνεχίζω να ασχολούμαι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στις επόμενες 4 ημέρες. Σας το λέω για τέταρτη φορά, αφορά τα προγράμματα σπουδών. Καλλιτεχνικά βρίσκομαι σε μια διαδικασία ενδεχομένως αυτή την παράσταση που να την κάνω και κάπου αλλού, και φυσικά φτιάχνεται ένα ακόμα πρόγραμμα για τον χειμώνα, εννοώ μετά από το Γενάρη.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε από εβδομάδα για να δούμε και τις εξελίξεις που ασχολείστε με τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
1: Ειλικρινά σας ευχαριστώ, κύριε Απολίδου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχουν τέτοιοι επιστήμονες στη χώρα μας, κύριε καθηγητά, και είμαι αντικειμενική. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκίνητων αυτοκινήτων χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κακοκτονίες εφήβων, γυναικοκτονίες, εγκληματικότητα ανηλίκων, εθισμοί που όλο ένα και αυξάνονται. Τα ψυχικά νοσήματα έχουν γίνει πλέον καθημερινό θέμα συζήτησης σε κάθε σπίτι. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς το δικό της πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Αθανάσιο Δουζένη, καθηγητή ψυχιατρικής, ψυχιατροδικαστικής, αλλά και καθηγητή στη Β' Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Αττικών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Δουζένη.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλω, κύριε καθηγητά, να αρχίσω με την απορία που δημιουργήθηκε στους περισσότερους από εμάς έπειτα από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι είναι αυτό που μας πρόχνει πολλές φορές να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε κάποιους χωρίς βέβαια να ελέγξουμε την επιστημονική επαρκειά τους. Ρωτώ, διότι ακούω πλέον δεξιά και αριστερά, κύριε καθηγητά, ότι όλοι μας έχουμε απευθυνθεί κάποια στιγμή σε κομπογιανίτες και τσαρλατάνους.
1: Ναι, είναι γεγονός. Δηλαδή, πολλές φορές όλοι μας θέλουμε και να λύσουμε το πρόβλημά μας και να ζήσουμε για πάντα και να μείνουμε πάντα πολύ ωραίοι και να μην γεράσουμε. Χωρίς να κάνουμε και τις απαραίτητες προσπάθειες και θυσίες και χωρίς να παραδεχτούμε ότι τελικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αυτό είναι μια δυσκολία. Επίσης, όπως ξέρετε, οι εναλλακτικές θεραπείες έχουν μια μεγάλη πρόθεση και σαν τρόπο ζωής και σαν κάτι το οποίο είναι πιο υγιεινό, το οποίο η επιστήμη δεν έχει δείξει ότι πράγματι ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι ψευδείς δηλώσεις. Κάποιος ο οποίος λέει εγώ πήγα και σώθηκα, επηρεάζουν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι νομίζουμε, παρά οι εργασίες και οι δημοσιεύσεις και οι μελέτες.
0: Μάλιστα, ένας ασθενής, κύριε καθηγητά, όταν απευθύνεται σε έναν τσαρλατάνο, Παύλα Κομπογιανίτη, υπάρχει περίπτωση να βασίζεται και σε κοινωνικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς, θεωρείτε?
1: Φυσικά, βεβαίως βασίζεται. Βασίζεται στο να λύσει το πρόβλημά του με κάποιον που του υπόσχεται ότι δεν θα χρειαστεί να κουραστεί, δεν θα προσπαθήσει, δεν θα έχει δυσκολίες, θα είναι πάρα πολύ εύκολο και θα πάρει πράγματα, θα πάρει φάρμακα ή ξέρω εγώ σκευάσματα, τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη του Κομπογιανίτη επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Σε αυτή την φάση του ανθρώπου, πώς εξηγείτε, κύριε καθηγητά, ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να απευθυνόμαστε σε τέτοιες εναλλακτικές μεθόδους? Ήμασταν, να το διευκρινίσω, ήμασταν έτσι και δεν το κάναμε ή γίναμε εξαιτίας του τρόπου ζωής τα τελευταία χρόνια που έχουμε?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση στη προσέγγιση των πραγμάτων, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κρυφά, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν συνωμοσίες. Αυτή η προσέγγιση ήταν πάντοτε παρούσα, απλώς δεν ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, ορατή. Τώρα με τα μέσα και με τα μέσα δικτύωσης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να κυκλοφορήσει μια χρήμη και μια κουβέντα και μια σαχλαμάρα και να συνεχίσει. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που υπάρχουν ότι, ξέρω εγώ, τα αντικαταθλιπτικά δεν λειτουργούν, ότι μας ψεκάζουν, ότι υπάρχει μια συνωμοσία η οποία έχει σκοπό να μας καταστρέψει όλους για κάποιο λόγο που κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι απόψεις αποκτούν πάρα πολύ γρήγορα έδαφος και εδραιώνονται σαν κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Πράγμα το οποίο φυσικά είναι λάθος. Παράλληλα, πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα πραγματικά, αλλά εξεγελάζονται από την εικόνα. Βλέπουν ανθρώπους που είναι φανταχτερά ντυμένοι, καλοντυμένοι, δηλώνουν ότι έχουν χρήματα, λένε σαχλαμάρες και μπαρούχες, και εντυπωσιάζονται. Χωρίς να ερευνήσουν αν αυτά τα πράγματα έχουν κάποια βάση. Οπότε εντυπωσιαζόμαστε, θαμπωνόμαστε και λέμε, α, αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει και πολλές φορές έχει και τραγικά αποτελέσματα η προσπάθειά μας.
0: Υπάρχουν βέβαια, κύριε καθηγητά, και άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με μία ασθένεια που τότε νομίζω ότι είστε ορμόδιος να απαντήσετε, ο φόβος του θανάτου ή του πόνου θολώνει και την ορθολογική, θα πω, σκέψη.
1: Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα τελικά στάδια μιας βαριάς και θανατηφόρας ασθένειας δέχονται να δοκιμάσουν οτιδήποτε με την ελπίδα ότι θα ζήσουν περισσότερο ή ότι δεν θα πονάνε. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο επιστημονικά από την εποχή που το AIDS δεν είχε επαρκείς θεραπείες εάν δεν το δοκίμαζαν οτιδήποτε. Προτείνει σε κάποιον να του πει ότι δεν έχουμε φάρμακο για την αντιμετώπιση ΣΕΦ και θέλουμε να δοκιμάσουμε το κάτω χύψη πράγμα το οποίο μπορεί μία στο εκατομμύριο να σας βοηθήσει και τις άλλες πιθανότητες και αν ακόμα χειρότερα, θα το δεχτεί αν δεν έχει άλλη λύση. Αυτό είναι γεγονός, αυτό έχει να κάνει με την απόγνωση.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε καθηγητά, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που απευθύνθηκαν, που θέλουν μόνο να σταθούν στην εικόνα ή να μείνουν νέοι, είναι και οι άλλοι άνθρωποι που χρόνια νοσούν και κάπως, όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι απελπισμένοι και ψάχνουν μια εναλλακτική έτσι.
1: Υπάρχει και μια, ας πούμε, ψεύτικη ιστορία κάποιου που ήταν έτοιμο θάνατος και ήπιε λάδι, δεν ξέρω εγώ τι. Και από εδώ και πέρα τρέχει μαραθώνιο, το οποίο το πιστεύω. Δεν υπάρχει καμία κριτική, δεν μπορείς να το ελέγξεις κιόλας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έμαθα εγώ, κάποιος μου είπε και λέω, αφού αυτό που το είπε, θα κάνουμε και εμείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντουζένη, έχουν αυξηθεί τα ψυχικά νοσήματα, όπως το ξέρετε κι εσείς και εμείς. Γέμισε λοιπόν όλη η Ελλάδα με δομές ψυχικής υγείας. Είναι συνέπεια, θεωρείτε, του άγχους που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας ή υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και απλά δεν τους δίναμε σημασία?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αν έχει γεμίσει η Ελλάδα εδώ μέσα στις ψυχικές. Παλιότερα τα προβλήματα αυτά εκτερβόντουσαν κάτω από το χαλί. Υπήρχε το στίγμα ακόμα μεγαλύτερο. Ντροπή γιατί κάποιος είναι άρρωστος. Ντροπή για όλη την οικογένεια αν έχουμε κάποιον με ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Επομένως, βεβαίως, όπως το λέτε είναι, είναι μια αναγνώριση πραγμάτων τα οποία υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πέθαραν χωρίς να το γνωρίζει κανένας άλλος και έξω από την κοινότητα και στο σκοτεινό δωμάτι. Το γεγονός ότι υπάρχουν δομές για άτομα με νοητική στέρηση, για ανθρώπους με άνοια, για αυτιστικούς, για άτομα με αυτισμό, είναι κάτι και για άτομα που έχουν μνημείς ψυχικές διαταραχές, είναι κάτι το οποίο θα έλεγα εγώ ακόμα ότι είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Τα διάφορα αυτοάνωσα που ακούμε, κύριε καθηγητά, ότι εμφανίζονται, ποια σχέση έχουν με την πίεση και τα καθημερινά προβλήματά μας, θεωρείτε?
1: Έχει εδρευθεί επιστημονικά αυτή τη φορά, όχι από κουβέντες, ότι το στρες επιτείνει και αυξάνει την κορτιζόνη στον οργανισμό μας και αυτή έχει να κάνει κάτι με την ανάπτυξη των αυτοάνωσων συμπτώματα των αυτοάνωσων νοσημάτων. Και σειρά αυτοάνωσα, πρέπει να πούμε ότι η ικανότητά μας να τα διαγνώσουμε και να τα βρίσκουμε, ενώ είναι στην αρχή της και να ακόμα προχωρήσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Κατά συνέπεια, βρίσκουμε περισσότερο γιατί το ψάχνουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως το στρες είναι αποδεδειγμένο ότι σχετίζεται με τα αυτοάνωσα. Τώρα θα μου πείτε, η εποχή μας έχει πάρα πολύ στρες. Σωστό είναι αυτό, αλλά αν το σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, πέρασαν δύο παγκόσμιους πολέμους, δεν είχαν στρες, που φαίνεται λίγο απλοϊκή η σύνδεση.
0: Μάλιστα, ο εγκλεισμός στην περίοδο της πανδημίας θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο ή μήπως τελικά, κύριε καθηγητά, πυροδότησε όσα κρύβονταν μέσα μας χρόνια?
1: Νομίζω ότι ο εγκλεισμός ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι συνέπειες τις οποίες τουλάχιστον στο ψυχολογικό επίπεδο νομίζω ακόμα τις εισπράττουμε και τις αντιμετωπίζουμε και τις παρατηρούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω και την άποψή σας, γιατί έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες, κύριε καθηγητά? Μέσα σε λίγες ημέρες έφυγαν από τη ζωή δύο έφηβοι.
1: Οι εφηβικές αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί. Οι λόγοι έχουν να κάνουν σίγουρα πολύ με τα κοινωνικά θέματα τα οποία συνδυάζουν, τις πιέσεις, την ανάγκη για καλύτερο, όπως επίσης έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη αύξηση και διάδοση παράνομων ναρκωτικών ουσιών.
0: Μάλιστα. Μιας και μιλάτε για τα ναρκωτικά, να κλείσουμε με τους εθισμούς. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά. Κάποτε μιλούσαμε μόνο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Τώρα έχουμε το διαδίκτυο, το τζόγο.
1: Πράγματι, έχουμε μια τεράστια γκάμα πραγμάτων στα οποία κάποιος μπορεί να εθιστεί. Και αυτό φυσικά, όταν κάποιος είναι εθισμένος, το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η αιτία του, η ουσία του εθισμού του, είτε αυτό είναι ο τζόγος, είτε αυτό είναι το ίντερνετ, είτε αυτό είναι το σεξ που λέει ο λόγος, είτε αυτό είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το αλκοόλ, οι βενζοδιαζεπίνες και τα πάρα πάρα πολλά καινούργια ναρκωτικά φάρμακα τα οποία εφευρίσκονται και κυκλοφορούν στην αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, βεβαίως αυτό θα μας.
0: Και τι θα γίνει λοιπόν, πώς θα το αντιμετωπίσουν?
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και στις θεραπείες των ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια πολιτική, έχει να κάνει με την οικογένεια, με την εκπαίδευση, που οι άνθρωποι θα αναγνωρίζουν αυτές τις δυσκολίες. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η άσκηση, η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο αποτελεί φραγμό στις εξαρτήσεις.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με μία πρόταση και μία συμβουλή στους ακροατές μας.
1: Η πρόταση και η συμβουλή είναι να βγαίνουν περισσότερο στον δρόμο και να μιλάνε περισσότερο.
0: Να μην σιωπούν δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Να κουβεντιάζουμε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: χθεσινό πρόλογό μου αναφέρθηκα στις ελλείψεις που υπάρχουν για άλλη μια χρονιά στο γυμνάσιο και το λύκειο Σφακίων, όπου οι μαθητές αισθάνονται παιδιά ενός κατώτερου θεού. Θα συζητήσουμε για το πρόβλημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο με τον Δήμαρχο των Σφακίων, Ιωάννη Ζερβό. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά μας δίνετε βήμα για να γνωρίσουμε ευρύτερα τα προβλήματα που έχουμε στα Σφακιά, ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, που υπάρχουν τέτοιοι δήμαρχοι που σκέφτονται το τόπο τους και όχι άλλα συμφέροντα και επικοινωνείτε πάντα όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο σας. Θα αρχίσω λοιπόν από την πυρκαγιά που σας ανησύχησε, κύριε Ζερβέ, τις προηγούμενες ημέρες. Πώς είναι, θέλω να μου πείτε, τα πράγματα σήμερα?
1: Εμείς δεν είχαμε σοβαρό περιστατικό. Υπήρχε μια πυρκαγιά σοβαρή στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στο Λασίτη. Εμείς είχαμε ένα περιστατικό πυρκαγιάς σε πολύ δύσβατο σημείο, στο Γκίγκυλο, στα Λευκά Ορή, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, όπου επειδή δεν έχει προσβασιμότητα, ξεκίνησε πεζοπόρο τμήμα, το οποίο διανυκτέρευσε σε ένα μητάτο που λέμε εμείς στα σπίτια του Βοσχών στη Μαδάρα, γιατί ήταν γνώστη της περιοχής οι πυροσβέστες, αλλά επειδή δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση και γρήγορη, υπήρξε επί δύο συνεχόμενες ημέρες παρέμβαση εν αέρια με ελικόπτερο, οπότε υπήρξαν ρήψεις από ελικόπτερο. Είχε καθυλωθεί την πρώτη μέρα ευτυχώς και την επόμενη ημέρα έγιναν πρωινές ρήψεις ξανά και στη συνέχεια ξανά με ελικόπτερο μεταφέρθηκαν οι πυροσβέστες στο σημείο για να ελέγξουν καλύτερα την κατάσταση, γεγονός που και πιστοποιήθηκε. Οπότε αντιμετωπίστηκε, γιατί εμείς, όπως είναι γνωστό, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και έχουμε τα Λευκά Όρη, μια μεγάλη περιφέρεια, και είναι δύσκολη η πρόσβαση γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Οπότε τα μέσα, τα εναέρια είναι απαραίτητα στην περιοχή μας. Φυσικά, όπως επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά, για την κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά και για τη διάσωση και αναζήτηση ανθρώπων, γιατί στην περιοχή μας έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια λόγω του ορεινού όγκου των Λευκών Ορεών.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να έρθουμε και στο χρόνιο πρόβλημα της πόλης σας. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις ελλείψεις καθηγητών. Πού θα πάει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Θα συνεχίσουν να μεταναστεύουν οι μαθητές στα Χανιά και το Ρέθυμνο για να λαμβάνουν στοιχειώδη σχολική εκπαίδευση, κύριε Δήμαρχε?
1: Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αναφέρατε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, να μεταναστεύουν σε Χανιά και Ρέθυμνο οι μαθητές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις οικογένειές τους και οικονομικά και κοινωνικά. Διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μαθητών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια στο μοναδικό γυμνάσιο Λύκειο των Σφακίων, όπου αν θα δούμε τις αναλογίες των μαθητών που είναι στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, θα καταλάβουμε ότι στο Λύκειο φοιτούν πολύ λιγότερο, ειδικότερα στην τρίτη τάξη, είναι ελάχιστοι δυστυχώς που δίνουν μέσω του Λυκείου των Σφακίων στην τρίτη βαθμία, διότι οι οικογένειές τους αναγκάζονται να μετακινούν τα παιδιά τους στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, προκειμένου να έχουν και την ενισχυτική διδασκαλία που είναι απαραίτητη, αλλά και για να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια με τα άλλα παιδιά των αστικών περιοχών. Οπότε αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα για τα Σφακιά μας και θα πρέπει η πολιτεία για να ανασχέσει αυτή τη μετανάστευση, να επανδρώνει και να συμπληρώνει τις ώρες διδασκαλίας, ειδικότερα τις βασικές, στο Γυμνάσιο Λύκειο Σφακίων. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο εργοδιατές. Δεν μπορώ να πω ότι φέτο είμαστε σε κατάσταση που δυστυχώς βρισκόμασταν προηγούμενες χρονιές, αλλά παρόλα αυτά όμως θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή λείπουν δύο βασικές ειδικότητες από το Λύκειο και επίσης πολύ περισσότερες από το Γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν γίνονται κανονικά οι ώρες διδασκαλίας. Έχουν μετακινηθεί καλώς ή κακώς καθηγητές από το Λύκειο προς το Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνονται και οι κανονικές ώρες διδασκαλίας και για το Λύκειο. Μότι αυτό συνεπάγεται. Περιμένουμε τώρα, κυρία Πολύζου, τη β' φάση αναπλήρωσης που έχουν δοθεί τα κενά και θα έχουμε σαφή εικόνα τη Δευτέρα ποιοι καθηγητές θα έρθουν και θα έρθουν για να συμπληρώσουμε τα κενά μας.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τη συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, ένα εύλογο ερώτημα από όσα λέτε προκύπτει και ποιο είναι. Τι κάνουν λοιπόν οι βουλευτές των Χανίων? Έχετε για παράδειγμα την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη αλλά και τον Παύλο Πολάκη. Στηρίζουν την προσπάθειά σας ή έρχονται μόνο σε εκδηλώσεις? Και γιατί θέτω το ερώτημα? Διότι τους έχω δει να καταθέτουν στεφάνι στην Παναγέτη Θημιανή, αλλά δεν ξέρω τι κάνουν για τους μαθητές.
1: Θέλω να σας δηλώσω υπεύθυνο ότι διαφέρονται. Εμείς επικοινωνούμε και με τους 4 βουλευτές των Χανίων, όμως υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που δεν μπορεί κανείς να τις προκαταβάλει ούτε να τις ελέγξει. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας εκπαιδευτικός και μετά δικαιούται άδεια για τον οποιοδήποτε λόγο, για λόγους ανατροφής, για οτιδήποτε και ζητάει βελτίωση, δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό υλοποιείται με αποτέλεσμα να μένουν κενά. Επίσης θα πω εγώ δύο παραμέτρους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Η μία είναι ότι επειδή είμαστε άγωνη περιοχή και υπάρχει μοριοδότηση, θα έπρεπε αυτοί που έρχονται και καταλαμβάνουν τις θέσεις και δηλώνουν τις θέσεις στα στακιά να υπηρετούν στα στακιά για να παίρνουν τα μόρια, όχι να τις καταλαμβάνουν για να επιφελούνται της μοριοδότησης και να μην υπηρετούν στον τόπο μας. Αυτό θα πρέπει να άρεται όταν δεν υπάρχει η τοποθέτηση και η διδασκαλία στον τόπο μας. Επίσης υπάρχει και ένα θέμα της εντοπιότητας. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να καλύψουν τις θέσεις μας στα σφακιά σε αρκετές ειδικότητες, σαν καθηγητές, σαν εκπαιδευτικοί, όμως επειδή είναι, λένε, αντισυνταγματικό να υπάρξει έκτρα μοριοδότηση για τους ντόπιους, να υπάρχει τοπιότητα τέλος πάντων, να προτάσσονται οι ντόπιοι, ούτως ώστε για να μην αναγκάζονται και ήδη να πηγαίνουν, να μεταναστεύουν, να χρησιμοποιήσω ξανά αυτόν τον όρο, σε άλλες περιοχές για να καλύπτουν κενά και να έρχονται από άλλες περιοχές σε εμάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι καταλαβαίνετε σε μια περιοχή απομακρυσμένη και τουριστική όπως η δικιά μας, δεν είναι εύκολο να βρούμε και κατοικίες. Υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Οπότε θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιηθεί το ντόπιο δυναμικό, να καλύψει αυτές τις ώρες, να μένουν στα σπίτια τους, με πολλαπλά ωφέλη και για τους ίδιους, αλλά πάνω απ' όλα για την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Οπότε θα μπορούσε η πολιτεία με αυτές τις δύο παρεμβάσεις της να αντιμετωπίσει κατά την κρίση της Δημοτικής Αρχής το πρόβλημα που έχουμε κάθε χρόνο στα σφαιτιά και όχι μόνο στα σφαιτιά.
0: Λέτε λοιπόν ότι θα μπορούσε η πολιτεία να ολοκληρώσει τη διαδικασία, όμως δεν υπάρχει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η πολιτική βούληση.
1: Ναι, εγώ πάντως για τους 4 εκπροσώπους μας δεν μπορώ να πω και διαφορούν, γιατί έχουμε κάνει και επισκέψεις στην δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, τους ενοχλούμε, ξέρω ότι γίνονται έτσι οι προσπάθειες, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να προκαθορίσει και να ορίσει τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, το
1: κρατάμε.
0: Οπότε
1: με αυτές τις δύο παραμέτρους που λέω εγώ, αυτοί που έρχονται και τοποθετούνται στα σφαγιά να υπηρετούν πραγματικά στα σφαγιά, και δεύτερον να υπάρξει αξιοποίηση του ντόπιου δυναμικού που θα μπορούσε αυτό να καλύψει ώρες και να μην αναγκάζονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ παρά τη θέλησή τους, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που έρχονται με εντέλεστε και στη συνέχεια κοιτάνε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο να μην υπηρετήσουν στον τόπο μας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Οπότε δεν είναι λύση αυτή να έρχονται από άλλα σχολιά με ώρες έτσι κάνοντας αποσπασματικές κινήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση οργανική με πλήρη ωράριο στην περιοχή μας για να έχουν αποτελέσματα που θεωρώ ότι όλοι μαζί επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα, το κρατάμε κύριε Δήμαρχε. Εδώ θα είμαστε μέχρι να εισακουστείτε και μέχρι να λύσουν τα προβλήματα που έχετε οι αρμόδιοι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, γιατί ήθελα να σας θέσω και κάποια ακόμα ερωτήματα. Με πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Εσείς μέχρι τότε δεν χάνετε την πίστη σας, κάνετε την προσευχή σας, το σταυρό σας, έτσι για να έχουμε καλή.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Interveten, Ελλάδα Sports.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετό Πέτρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Την επανέναρξη του διαλόγου με το Ιράν απεκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση να κλείσω συμφωνία με το Ιράν να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία. Είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος για το Ουκρανικό, τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του για την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί σε τοπική ώρα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διελιστηρίων της χώρας. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, τόνισε ότι εφαρμόζεται σε μία σειρά από χώρες. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου. Αν διαφωνεί κάποιος με αυτό, να μας εξηγήσει γιατί, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην συντροφός της, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθεξη και 5 έτη φυλάκισης. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτήριο 76χρονος και 21χρονοι φίλοι του για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με μεγάλη ταλαιπωρία, κύριε Πουρναρά. Δηλαδή σε Κηφισό, σε Καβάλα, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας, παντού, παντού. Είχαμε για ένα τροχαίο στον Καρέα, οπότε και περιφερειακός. Καλημέρα, με βροχή, με υπομονή. Δεν τζουλάει το πράγμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στον 4,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει κίνηση αυτή την ώρα. Κίνηση στον Κηφισό. Εκεί εμφανίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Παντού, παντού και στην Καβάλα. Μου στείλανε φωτογραφία στην Καβάλα, η οποία δεν περπατάει. Δηλαδή πριν το Χαϊδάρι, μέχρι να φτάσει να περάσει και τη γέφυρα μετά εκεί στην Χαλιβουργική. Κακός χαμός. Μα έχει κίνηση κάθε μέρα. Σκέψου τώρα που βρέχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Η βροχή είναι σύμμαχος της κίνησης και είναι κατά της κυβέρνησης, να ξέρεις.
1: Ήδη.
0: Γιατί δημιουργεί κίνηση που εκνευρίζει τον κόσμο και στρέφεται κατά της κυβέρνησης.
1: Έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής μέχρι Κηφισίας.
0: Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ναι, μια συγγνώμη καλό κάνει.
0: Γιατί δεν ζήτησε ο Γεωργιάδη συγγνώμη. Μάλλον.
1: Ζήτησε, ναι.
0: Ωραία, και.
1: Τι και.
0: Έλεξε, λέει τώρα μετά. Καμιά 110, 120, πόσα τα έλεγξε, λέει γρήγορα, γρήγορα. Συγγνώμη, λέει το σύστημα. Λέει δεν λειτουργήσε και τώρα λειτουργεί. Ποιο σύστημα, κύριε Πουρναρά. Ρε πάνω, ποιο σύστημα. Το σύστημα αυτό με του συγκεκριμένου γιατρού. Που δεν ξέρω αν είναι και τα υπόλοιπα του κολονακίου όλα σε αυτόν τον έλεγχο. Δεν ήταν σε φωτογραφίες μαζί με αυτούς. Με τον Γεωργιάδη, με τους συναδέλφους του, με τα συνέδρια, με τις ομιλίες, με διαφημίσεις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές και στα site. Αυτό είναι το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα που δεν λειτουργήσε, μπορεί να μου πεις.
1: Το σύστημα το ελεγκτικό. Εντάξει,
0: και ποιο το κάνει το σύστημα αυτό.
1: Το ότι ήταν σε ένα συνέδριο, σε κάποιες ομιλίες μαζί, μπορεί να μην γνώριζαν.
0: Τι να μην γνώριζαν.
1: Μπορεί να μην γνώριζαν ποια είναι η δράση του καθενός.
0: Συγγνώμη, όταν σε πήρε ο Τσαπαλιάρης εδώ, γνώριζαν σε δημοσιογράφος ή όχι.
1: Τι να σου πω.
0: Φαντάζομαι γνώριζε.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν την πήραν και την καλέσαν να μιλήσει σε ένα συνέδριο, δεν ξέρανε αν είναι γιατρός.
1: Ότι θα ήταν γιατρός, ξέρανε.
0: Πού το ξέρανε, δεν ήταν.
1: Μπορεί να μείνανε στον τίτλο. Σε ένα τίτλο, δεν θα το ψάξουν παραπάνω.
0: Ό,τι δηλώσει είσαι. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: και άμα κάνω λάθος.
1: Δεν το. Εκείνη τη στιγμή στο συνέδριο θα το ψάξω εγώ.
0: Και άμα φύγει ένας άνθρωπος. Και ευτυχώς δηλαδή. Δυστυχώς για αυτόν, ευτυχώς που έφυγε ο Μασονάκης που είναι γνωστός. Αν είχε φύγει, είπαμε, ο Γεωργιάδης από τα Πετράλωνα. Δεν θα ξέραμε τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επειδή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πάει με τον Πρωθυπουργό, που ζητάει συγγνώμη, δεν ζητάει συγγνώμη και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ζητήσαμε μια συγγνώμη, καθαρίσαμε, εντάξει.
1: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
0: Γιατί ας πούμε.
1: Ας πούμε ότι με μια συγγνώμη θα μπορούσε.
0: Δεν συγχωρούμε. Έκανα και το σταυρό μου, πήγανε καλά και καμιά εξομολόγηση, ζήτησα και συγγνώμη, τι άλλο πρέπει να κάνω. Μη μου πεις να παραιτηθώ. Μη μου πεις να κοιτάξω να παραιτήσω κανέναν ο οποίος είναι υφιστάμενος γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά
1: να
0: του.
1: Να παραιτηθεί δεν γίνεται γιατί δεν ήταν στην αρμοδιότητά του ο ελεγκτικός μηχανισμός.
0: Να παραιτήσω κανέναν.
1: Δεν είναι καν στο Υπουργείο.
0: Να παραιτήσω κανέναν.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, θα έπρεπε. Φταίει κανένας δηλαδή, βέβαια, παιδί μου. Φταίει κάποιος. Εντάξει, συγγνώμη.

0: Βρήκαμε, λέει, με την αρχή διαφάνειας. Βρήκαμε καταρχάς τη διαφάνεια, έτσι. Πρώτο νέο. Έχουμε διαφάνεια.
1: Ναι, υπήρχε διαφάνεια.
0: Πού υπήρχε?
1: Υπήρχε, η αρχή υπήρχε.
0: Α, η αρχή υπήρχε. Ναι. Τη βρήκαμε όμως, γιατί δεν την είχαμε πριν. Δεν την ξέραμε πριν. Λοιπόν, βρήκαμε, λέει, 100, στο μικροσκόπιο 118, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, δομές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τις ελέγξαμε και βρήκαμε, έλα να δεις. Εγώ άκουσα σε ρεπορτάζ του Αντένα μια κυρία στην Κρήτη που έλεγε για κάτι σόβες και για κάτι τέτοια σε τηλεοπτικό κανάλι για να ξεπεράσει τον καρκίνο. Τη βρήκαμε και αυτήν τώρα. Πριν τηλεόραση έβγαινε. Δηλαδή στην τηλεοπτικά έβγαινε την τηλεόραση και έλεγε βάλτε σόβα για τον καρκίνο. Το δω στον Αντένα χθες. Συμβεί στον Αντένα. Όλα αυτά που ήταν παντού. Και που υφίστανται και είναι παντού. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Άρα λοιπόν το πρώτο που ανακαλύψαμε είναι η διαφάνεια. Και αυτήν την ανακαλύψαμε τώρα. Και αν δεν την είχαμε ανακαλύψει πριν, συγγνώμη. Και τελικά νομίζω ότι η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Και κύριε Πουρναρά, πάνω μας, επειδή εσύ διαφωνείς και γελάτε, γιατί γελάτε κύριε, συγγνώμη, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει. Τι έκανε η κυβέρνηση, πόσο κάνει, μια πλατφόρμα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα τη βλέπεις την ακρίβεια και μπορεί να προφυλαχθείς. Υπάρχουν λοιπόν τώρα τα ιατρία που δεν είναι ιατρία και γιατροί που δεν είναι γιατροί, άσχετο ότι φωτογραφίζονται με υπουργούς. Τι κάνει η κυβέρνηση, μια πλατφόρμα. Να βλέπεις αν είναι ιατρείο. Εσύ, η κυβέρνηση σου δίνει πλατφόρμα.
1: Δεν είναι πλατφόρμα, είναι εφαρμογή.
0: Ναι, το εντάξει. Και εσύ σου δίνει αυτά τα πλεονεκτήματα κυβέρνηση. Και αν δεν τα βρίσκεις, εσύ σου φταίει η κυβέρνηση και όχι εσύ. Που δεν μπαίνεις να δεις πόσο κάνει ή ποιο είναι ιατρείο και ποιο όχι. Πας και πείθεσαι και πηγαίνεις στο γιατρό επειδή φωτογραφίστηκε με έναν υπουργό. Αυτό δηλαδή, ο υπουργός αυτό... δηλαδή τον έκανε γιατρό.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν κάποιες μέρες, που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα υπάρξει εφαρμογή με QR code που θα ελέγχει τι γίνεται, είχα πει ακριβώς αυτό, ότι είναι σαν να μεταθέτει την ευθύνη στο άτομο και να φεύγει η ευθύνη από την πολιτεία. Ότι έλεγξε το άμα θες. Άμα θες με το ελέγχεις.
0: Τι άλλο να σου πει. Σου δίνω τον τρόπο να το ελέγξεις. Και εσύ πας κάνεις ό,τι κάνεις. Δηλαδή συγγνώμη, σου δίνω το πόσο κάνει. Δεν μπορεί να πάρει το γάλα από τα Χανιά. Αυτό βρήκε φτηνό. Γιατί δεν πας. Εγώ στο έδωσα. Σου δίνω να ψάξεις αν είναι ιατρία. Επειδή φωτογραφίζεται μαζί μου. Και επειδή φωτογραφίστηκε μαζί μου. Και μια κοπέλα στον δρόμο φωτογραφίστηκε. Και αυγή τώρα θα την κάνεις εσύ.

0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Εσείς 69-39-943-943, παιδιά, για να δείτε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, να μιλήσετε, να μας πείτε δηλαδή τι γίνεται στους δρόμους, από όσοι είστε στους δρόμους. Και πάμε στα δικά μας. Είχαμε Τσίπρα.
1: Και Μητσοτάκη έχουμε στην Αμερική. Πηγαίνει στην Αέρου και Τσίπρα συνέντευξη στον Sky. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά.
1: Ορίστε.
0: Πατριωτική
1: εισφορά.
0: Πατριωτική εισφορά. Ναι. Ναι. Θα την ελέγξει, θα την κάνουμε πώς αυτή την πατριωτική εισφορά. Μας είπε δηλαδή πώς θα τους βρει, πώς θα τους μαζέψει, πώς θα τους τα πάρει. Μας είπε ότι θα τους τα πάρει. Πώς μας εξήγησε. Ή θα μας δώσει κανένα παπά να μας κάνει εξήγηση.
1: Νομίζω ότι δεν το είπε, δεν την είδα αναλυτικά όλη. Ξέρω ότι έχει υποθεί συνέντευξη, αλλά δεν το έχω δει αναλυτικά όλη.
0: Γιατί ο Πρωθυπουργός, όταν κάνει ανακοινώσεις, βάζει μετά τον πρωταθλητή υπουργό να μας κάνει εξειδίκευση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ο κ. Τσίπρας θα πάλι τον παπά να μας κάνει εξειδίκευση πώς θα πάρουμε την πατριωτική αυτή, πώς τη λένε, πατριωτική.
1: Ο παπάς έχει πάει πιο πίσω πλέον, δεν υπάρχει.
0: Άλλο παπά δεν έχουμε. Πού είναι εδώ ο παπάς, εκεί παπάς.
1: Δεν ξέρω αν βγει άλλο παπά, αλλά.
0: Δεν θα βάλουμε κάποιον σε αυτή την αρμοδιότητα.
1: Ο συγκεκριμένο παπά έχει πάει πιο πίσω.
0: Σε αυτή την αρμοδιότητα θα βάλουμε άλλο.
1: Προφανώς και θα μπει κάποιο.
0: Πότε, μετά τις εκλογές.
1: Πότε.
0: Πότε τώρα μας είπε, πότε θα μας κάνει εξειδίκευση. Πώς.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλησε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Και μετά ο παπάς ήρθε και μας έκανε εξειδίκευση.
1: Ναι. Τι εξειδίκευση μας.
0: Εξειδίκευση μας έκανε.
1: Τι εξειδίκευση. Σε συνέντευξη, ένα πάνελ του είπε.
0: Εξειδίκευση ήταν.
1: Τι εξειδίκευση ήταν.
0: Τι είπε ο αρχηγός του.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ο πρωτοαθλητής τι κάνει. Δεν την κάνει εξειδίκευση, τι είπε ο αρχηγός.
1: Σε συνέντευξη τύπου, κανονικά όμως. Όχι σε μία ερώτηση έτσι σε ένα πάνελ.
0: Τι διαφορά έχει.
1: Όπου
0: κάνεις την εξειδίκευση, την κάνεις. Λοιπόν, δεν θα πάει κανένας τομέαρχης σε αυτή την αρμοδιότητα. Θα μάθουμε κάποιον να μας πει τι είναι αυτό το πατριωτικό και πώς θα γίνει. Αυτό το πατριώτες, εφόπλου λόγχοι. Να πάρουμε ξανά, έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν πρέπει κάποιος να μας πει πώς θα γίνει. Αφού δεν μας το λέει ο ίδιος, να βάλει κάποιον παπά, όποιον παπά βρει, να μας εξειδικεύσει. Πώς θα γίνει. Πάμε τώρα, Πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι στην Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Κάνει, είναι η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα έχει κάποιες συναντήσεις. Έχει συνάντηση με τον Σενεγαλέζο Πρωθυπουργό. Είναι ο Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ.
0: Πρέπει να πες το μου ξανά.
1: Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ.
0: Ποδοσφαιριστή είναι να τον κάνουμε.
1: Όχι, δεν είναι ποδοσφαιριστή. Θα μπορούσε να είναι και ποδοσφαιριστή.
0: Θα μπορούσε, ναι, ναι.
1: Αλλά προ το παρόν είναι πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν στα 9 του έπαιζε και μπάλα. Θα έπαιζε και μπάλα στη Σενεγάλη.
0: Δεν μου λε, κύριε Πορτάρα.
1: Αλλά έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά, είναι ο Μαρκ Κάρνι.
0: Εντάξει εδώ. Ναι. Δεν μου λε, κύριε Πορτάρα. Άμα σε βάλω να πει έναν αντίστοιχο ποδοσφαιριστή με το ίδιο περίπου όνομα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν τα λε καλά και όταν είναι για πολιτικό τα καταφέρνει.

0: Τη ανήκει το κόμμα.
1: Όχι, βουλευτή και λέει τη γνώμη τη. Αφού η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εδώ λέμε ελεύθερα τη γνώμη μα.
0: Οκ, εντάξει, άμα είναι στο πλαίσιο αυτό, αλλά να κάνει ένα βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο να κάνει υποδείξει στην κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί είναι και πιο παλιά. Αν όχι πιο παλιά, από τι πιο παλιέ.
0: Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα το νόημα. Ότι τι είναι, κυρία Μπακογιάννη, να δώσει οδηγία στην κυβέρνηση ότι προσέξτε. Λες και είμαι εγώ η επικεφαλής όλων των υπουργών.
1: Τι οικογένεια, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτό. Εκτός αν έχεις μια ερώτηση ότι το κόμμα είναι κάτι πιο κοντά σε μένα και ότι εγώ θα σας δώσω, την κατεύθυνση.
1: Ναι, μήπως όμως όταν μιλάει η αλαζονία και είπε γενικώς για υπουργούς είναι επειδή δεν ήθελε να πει πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό θα ήταν και καλό να λέει και όνομα συγκεκριμένο. Να ξέρουμε δηλαδή ποιο εννοεί και τι είπε. Και τι είπε αυτό. Να ξέρουμε.
1: Να μην ψάχνουμε δηλαδή.
0: Ναι, τώρα άμα ότι αυτό είπε αυτό και καλό θα ήταν να το πει κάποιο καλύτερα.
1: Και αυτό έκανε εκείνο και καλό θα ήταν.
0: Καλύτερο θα ήταν αυτό.
1: Μήπως φωτογραφίζει τον πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω, είπε για υπουργούς, δεν είπε για πρωθυπουργό.
1: Α, τότε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Γιατί
1: μετά το χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μετά το χειροκρότημα νομίζω ότι
0: ο κύριος Κυρανάκης βέβαια που έρχεται κοντά στις θέσεις του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι,
0: είπε για 1,40 και λέει ναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Είναι κάτι.
1: Είναι κανονικό.
0: Είναι κανονικό, λέει,
1: είναι κανονικό. Ναι, το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Μήπως η κυρία Μπακογιάννη εννοεί για τη μεταγραφή που θα κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία που είναι από πολύ δεξιά μεριά. Τώρα θα την ανακοινώσει σε λίγο αυτή τη μεταγραφή.
0: Μα αναφέρθηκε σε ενεργεία υπουργού. Αναφέρθηκε.
1: Όχι σε αυτόν που έρχεται, όχι, δηλαδή. Όχι.
0: Δεν αναφέρεται σε υπουργού, σε μεταγραφέ. Στα της πολιτικής κόντρας από χθες είναι στο επίκεντρο οι μειώσεις τιμών στα καύσιμα, ΦΠΑ, ΕΦΚΟΥ κλπ. Άναψε από χθες το πρωί με το βιντεάκι που ανέρτησε ο Αλέξης Τσίπρας που λέει η κυβέρνηση έχει 4 εργαλεία αλλά δεν τα κάνει, μπορεί να κάνει 1, μπορεί να κάνει και 2, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Και το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση απαντά ότι αυτά δεν είναι απολύτως εφαρμόσιμα, ειδικά για το ΦΠΑ και τον ΕΦΚΟΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχει σημαντικό δημοσιονομικό κενό που δημιουργείται και μετά πώς θα τα βρούμε. Είχαμε τον κύριο Τσάβολο, εμείς τον εκπρόσωπο τύπου.
1: Ο οποίος μας είπε ότι δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη μια κοινή συντεταγμένη, οπότε να μην χρειαστεί να βάλουμε άλλες φορολογίες για να μπορέσουμε.
0: Αναλύτρω ο ΕΦΚΟΥ στην Ελλάδα πόσο το επιβαρύνει, ξέρεις? Είναι 0,70 λεπτά.
1: Ναι,
0: και αναλύτρω. Το κατώτατο όριο που μπορεί να ισχύει στην Ευρώπη, το επιτρεπτό κατώτατο όριο, είναι 0,36. Άρα 30. Θεωρητικά αυτό λέει ο Τσίπρας, ότι υπάρχει το κενό αυτό. Μην μπορούμε να το κάνουμε, να το κατεβάσουμε.
1: Και το έχει καμία χώρα, κύριε Τσίπρα, 36. 35,9 είναι και 33 αντίστοιχα. Δίζελ και βενζίνη. Έτσι. Αντίθετα, δηλαδή 33 το δίζελ, 35,9 η βενζίνη. Λοιπόν, υπάρχει καμιά χώρα, κύριε Τσίπρα, που το έχει αυτό στην Ευρώπη? Δηλαδή, αυτό που λες πρέπει να μου δώσει και ένα παράδειγμα. Ότι υπάρχει η τάδε χώρα της Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ισπανία, να πω την Ισπανία, η οποία το έχει 35,9 που είναι το κατώτατο που επιτρέπει η Ευρώπη και 33. Και αφού το έχει η Ισπανία, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Όπως λέγαμε για το ΦΠΑ της Ισπανίας. Και αφού το έκανε η Ισπανία, άσχετα το μάζεψε μετά, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Άρα λοιπόν, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μία χώρα της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι το κατώτατο, το έχεις δίκιο και εσύ και ο κύριο Τσίπρα. Μία χώρα της Ευρώπης έχει αυτό? Είναι μια σημαντική ερώτηση.

0: Όπως επίσης ψάχνοντας λίγο τις, το πρωινό βιντεάκι που μας έδωσε ο κύριος Τσίπρας και μας μίλησε για 1,5 δισεκατομμύριο υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Ναι, το είπε και σήμερα στο Sky αυτό.
0: Για 1,5 δισεκατομμύριο υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ στο μικρό ψάξιμο που έκανα, βεβαίως και είναι τόσα, αλλά δεν είναι υπερκέρδη, είναι τα κέρδη. Τόσα, αν δεν έκανα λάθος.
1: Ποια είναι η διαφορά του κέρδους από το υπερκέρδους?
0: Συγγνώμη. Αν έχεις 1 ευρώ κέρδος, είναι κέρδος.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτό το 1 ευρώ μπορεί να είναι 30 λεπτά, 40 λεπτά, 50 λεπτά, 90 λεπτά υπερκέρδος. Δεν υπάρχει εταιρεία που δεν έχει καθόλου κέρδος. Δηλαδή αυτά είναι ένα και ένα κάνουν δύο μαθηματικά. Δεν χρειάζεται να συμφτάσει. Το 1,5 δισεκατομμύριο, αν είναι κέρδος.

0: το υπερκέρδος δεν μπορεί να είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Ωραία. Θα είναι 100.000, 200.000, 1 εκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο. Όλο το κέρδος υπερκέρδος. Πώς γίνεται αυτό? Αν δεν έκανα λάθος λοιπόν στο ψάξιμο, αυτό ήταν το κέρδος και όχι υπερκέρδη. Αν έκανα λάθος, θα ζητήσω και εγώ μια συγγνώμη.
1: Τις καλημέρες μας και στον Κώστα, στον Αποστόλη, Πάμφο, τον Γιώργο που έχουν στείλει τα μηνύματα. Ο Πάμφο το λέει: καλημέρα στους δύο ποταμούς ενημέρωσης, Τίγρη και Εφράτη. Ακόμα κι αν τα φάγαμε μαζί, εμείς ο λαός τα λίγα φάγαμε. Τα πολλά τα έχουν φάει μόνοι τους και συνεχίζουν ξεδιάντροπα. Άλλωστε τέχνει να κυκλοφορεί το χρήμα από χέρι σε χέρι, μέχρι που τελικά δεν μένει τίποτα. Στην Ελλάδα το λέμε χεράτα. Ευχαριστώ. Το έχουμε πει το χεράτα εμείς πολλές φορές.
0: Δεν το είπαμε εμείς, ο κύριος Κυριάδης το είπε.
1: Ποιος το είπε, ο κύριος?
0: Ο κύριος Κυριάδης, πόσα χέρια.
1: Δεν το έχει πει το χεράτα, δεν το έχει πει ο Κυριάδης. Το έχει πει ο Σκέρτσος.
0: Το έχει πει ο Σκέρτσος το χεράτα. Ο Κυριάδης, πόσα χέρια, πόσα σε σφίξει.
1: Έχει πει ότι έχω σφίξει χέρια και υδρώνουμε τη φανέλα. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ήλιον. Σας τώρα, είναι ηλιόλουστος.
0: Μην διαβάσεις άλλο.
1: Όχι, το διαβάσω.
0: Όχι, μην διαβάσεις.
1: Σας παρακαλώ να προσέχετε τα λόγια σας όταν αναφέρεστε στον μέγιστο πολιτικό Γεωργιάδη. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε σε πολιτικό. Ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, της Ελλάδας ήθελα να πω. Τώρα που είναι στις ΗΠΑ θα δει κανέναν αγώνα μπάσκετ baseball. Είχε πάει την προηγούμενη φορά να δει, νομίζω, αγώνα. Η μπάσκετ είχε
0: κάτι,
1: δει.
0: Κάτι
1: είχε δει. Κάτι, ναι.
0: Τώρα, κοίταξε, δεν θα προκάμει γιατί προσπαθεί να δει αυτούς που θα ψηφίσουν που είναι έξω από εδώ, που είναι εκεί.
1: Ναι, έχει συναντήσεις με τους Έλληνες της Διασποράς.
0: Τώρα, ξέρεις κάτι, ναι. Αν ελπίζουμε να μια λύση, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν μας βοηθάνε. Δεν μας βοηθάνε και
1: είχαμε χθες την δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία, ναι, εντάξει, δείχνουν.
0: Τώρα δεν μας βγάζουν αυτό δυναμία.
1: Μείωση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, αύξηση Πασόκ. Βέβαια είναι η μείωση της Άλκο είναι υψηλότερα τα ποσοστά των δύο από τις άλλες εταιρείες. Δηλαδή ήταν κοντά στο 30 η Νέα Δημοκρατία και στο 17-18 ήταν ο Τσίπρας. Σε σχέση με την προηγούμενη της Άλκο είχαν μείωση και δύο τον Ιούλιο.
0: Λοιπόν, δεν μας βοηθάνε για την αυτοδυναμία. Οπότε κάτι ναι. Που μήπως οι έξω από εδώ μας βοηθήσουν για την αυτοδυναμία. Μετά δηλαδή να κάνει κατάταξη στην Αυστραλία, που άλλο έχουμε πολλούς Έλληνες. Να κάτσουμε να το ψάξουμε, να το βρούμε, να το δώσουμε πρώτα, να το βγάλουμε
1: στον Καναδά.
0: Ταξιδιωτικές οδηγίες λοιπόν. Πού πρέπει να πάει, διότι ξέρεις. Περιμένουμε.
1: Δεν θα απέχει πολύ, νομίζεις. Δεν θα απέχει πολύ.
0: Τι εννοείς?
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Από πού?
1: Από το να έχει το 3 μπροστά.
0: Για αυτοδυναμία μίλησα.
1: Εντάξει, άμα μπει το 3, μπαίνει το ρόλο στα βλάκι μετά. Είναι. Άμα έχει το 3 στις, κοντά στο 3 στις πρώτες, μετά στις δεύτερες είναι εφικτός ο στόχος.
0: Στις τρίτες?
1: Τρίτες δεν θα υπάρχουν.
0: Τέταρτες?
1: Δεν θα υπάρχουν γιατί μετά μας αναλαμβάνουμε την Ευρώπη.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά έχει μπει πολύ νερό στα βλάκι ναι. Από τότε που συζητάει να συνεργαστεί με Πασόκ, είπε κυρία χθες το βράδυ.
1: Μάλιστα. Ποια το είπε αυτό?
0: Θα σου πω μετά τώρα γιατί πάμε break.
1: Ναι.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
11: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
11: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα φτιάξουμε πληθώστρωτες οδούς αλλά Βυζάντιο.
1: Και πώς θα τρέχει η Πόρσα στα Κοτρόνια?
0: Θα καταργήσουμε τις Πόρσα και τα αυτοκίνητα γενικώς. Άσχημα είναι να κυκλοφορούμε όλοι μας με άλογα, άμαξες, κάρα. Θα φύγει και το νέφος. Και το καλύτερο, θα καταργήσουμε και τον ηλεκτρισμό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάνω τα νέα μέτρα της κυβέρνησης είναι αυτά?
3: Ναι, ναι.
2: Ακούσαν τον Τσίπρα και τελικά, αφού ακούσαν τον Τσίπρα και προχωρήσανε στο θέμα αυτό. Και
3: αλλά αυτά είναι μέτρα λιτότητας, βέβαια. Δεν ήταν μέτρα ανακούφισης.
2: Άμα καταργήσουμε τον ηλεκτρισμό, δεν θα πληρώνεις ακριβά το ρεύμα.
3: Λιτότητα δεν είναι αυτό.
2: Όχι. Είναι δεν θα πληρώνεις ακριβά το ρεύμα. Δεν είναι ο Κατακουζινός, είπαμε. Ο Κατακουζινός. Δεν είναι ο Πόποντας, πήγα να πω. Κατακουζινός. Ο οποίος είναι ευτυχισμένος με τα άλογα και τα κάρα. Δεν τα είπε ως πρόβλημα.
3: Όχι, καλά, μια χαρά θα ήταν.
2: Μια χαρά θα ήταν.
3: Μια χαρά, εγώ δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό.
2: Και δεν θα είχαμε και νέφος. Ναι, και την πόρτα σου τι θα την κάνεις?
3: Δεν χρειάζεται, θα καταργήσουμε τα αυτοκίνητα.
2: Και πώς θα ξεκινάς από τη Μακεδονία να κατεβαίνεις τώρα χωρίς πόρτα?
3: Θα βρεθεί τρόπος.
2: Και η κυρία πώς θα φωτογραφίζεται μετά?
3: Ποια κυρία, η Σιμαρτζίδου?
2: Τι θυμήθηκα τώρα?
3: Δεν ξέρω, γιατί θυμήθηκε. Αυτή έχει Πόρσε, έχει Φεράρι, τι έχει αυτή?
2: Ναι, πώς θα κατεβαίνει με τα κάρα και τα
3: λόγα? Ξέρω τώρα πώς θα κατεβαίνει η Σιμαρτζίδου.
2: Και πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράσης χωρίς ρεύμα? Πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράσης? Χωρίς ρεύμα, παίρνουμε εσύ. Πώς θα δίνουμε συνέντευξη τηλεοράσης?
3: Αυτό είναι πρόβλημα, κυρίως για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Που του αρέσει.
2: Είναι η πρώτη του δουλειά, δεν είναι?
3: Ναι, λογικά αυτό.
2: Η πρώτη του δουλειά. Να γυρίσω λίγο στον Πάμφωτο. Τι εννοείς ότι το μαζί φάγαμε τα λίγα? Μαζί τα φάγαμε. Εννοείται ότι αν καθόσουν δίπλα στον Πάγκαλο θα τρώγες λίγο. Μαζί θα τρώγατε όμως, σε δύο τραπέζι.
3: Όχι, δίκιο έχει, λέει ο λαός, όμως έφαγε τα λίγα.
2: Ναι, κάτσε μαζί με τον Μπάγκαλο, ας καθώσουν μαζί με τον Μπάγκαλο και ας έτρωγες τα ίδια, μπορούσες? Όχι.
3: Τα παιδάκι μου δεν έχουν όλη την ίδια δυνατότητα.
2: Ναι, άρα μαζί τα φάγαμε. Απλά δεν φάγαμε γιατί εγώ τρώω πιο πολύ από σένα.
3: Όχι, παιδί, τόσο πιο πολύ, επειδή έχεις περισσότερο φαγητό μπροστά σου. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Στο ίδιο τραπέζι κάτσαμε. Απλά εγώ.
3: Ναι, αλλά εγώ στο πιάτο μου είχα δύο πατάτες, εσύ είχες βάλει 10 πατάτες.
2: Ναι,
3: γιατί δεν βάλεις ξεμένα? Πάλεξε εμένα καμιά πατάτα παραπάνω.
2: Γιατί αυτό τρώω πιο είναι. Πολύ από σένα. Αυτό είναι.
3: Γιατί δεν με ρώτησες πόσο θες.
2: Όχι, ρώτησες γιατί
3: σε. Το εικάζεις και λες με δύο θα χορτάσεις.
2: Όχι, εγώ είπα πόσο θέλω εγώ. Άλλο αυτό. Πόσο θες εσύ, μαζί όμως. Στο ίδιο τραπέζι κάτσαμε. Από το ίδιο φαΐ φάγαμε. Το πόσο έφαγε ο καθένας είναι ποιος μπορεί πιο πολύ.

0: Εχθές λοιπόν που είχα μια συζήτηση και μιλούσαμε για την μεταγραφή της Νέας Δημοκρατίας, που η οποία κουμπάει δεξιά μεριά, δεξιά-δεξιά μεριά, και θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες, ήδη νομίζω ότι έχουν μπει υπογραφές, χεράτα το έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω, λίγο πολύ, ποιοι θα έχουν κλείσει και ποιοι θα κατέβουν το Πασόκ, το ξέρουμε, σωστά?
1: Ναι.
0: Το ποιοι θα κατέβουν με τον Τσίπρα, λίγο πολύ, το ξέρουμε, σωστά?
1: Ναι.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι παρά ένα, δεν θα μπορούμε, εκτός από τους καραμπινάτους, έτσι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε, να κουμπώσουμε, το ξέρεις αυτό?
1: Το έχω πει πάρα πολύ καιρό.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίζει το παιχνίδι γάτα με ποντίκι με το Σαμαρά. Γιατί το Σαμαρά θέλει να πάρει τους κομμένους του Μαξίμου και το Μαξίμου δεν θέλει να διαρρεύσει ποιοι είναι κομμένοι, για να μην τους πάρει ο Σαμαράς.
0: Τώρα, είναι αυτό λογική δυνατής κυβέρνησης η οποία θέλει αυτοδυναμία?
1: Τι να σου πω, είναι μια τακτική.
0: Τι τακτική?
1: Ότι να προσπαθήσω να μειώσω και τον αντίπαλο, τον όποιο αντίπαλο, την όποια δυναμική έχει ο Σαμαρά.
0: Μα ήδη από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε από τον Σαμαρά, τους κομμένους εκεί πάρει και τους δυσαρεστημένους,
1: ναι,
0: εκεί πάρει.
1: Τους δυσαρεστημένους και περιμένει τα κοψίματα. Πώς είναι σε μια ομάδα, περιμένω τα κοψίματα από το NBA.
0: Από το NBA.
1: Να δω δηλαδή τι γίνεται στο μπάσκετ, περιμένω τα κοψίματα. Περιμένει τα κοψίματα του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι Δημοκράτες, δεν θα είναι στις λίστες, να τους πάρει ο Σαμαρά.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι λογικό. Η κυβέρνηση αυτοδυναμίας, η οποία σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε, διότι είστε.
1: Τι εννοείς λογική κυβέρνηση αυτοδυναμίας? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει? Η εναλλακτική ποια είναι? Τι κάνει?
0: Αυτούς θέλω, αυτούς δεν τους θέλω, γεια σας. Έρχεται ένας προπονητής.
1: Μα αυτό θα κάνει. Απλά αυτούς που δεν θέλει, δεν το λέει ακόμα.
0: Ναι, έρχεται ένας καινούριος προπονητής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει, εγώ από τους 20 που μου δείχνεις, θέλω τους 17, τους 14, τους 12. Τους άλλους δεν τους θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν τους θέλω, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, τους κρατάει μέχρι τελευταία στιγμή για να μην πάνε στην άλλη ομάδα?
1: Ο Μητσοτάκης αυτό κάνει. Σου λέει, εγώ έχω στο μυαλό μου ποιοι θα είναι, σίγουρα θα έχει, αλλά δεν θα τους πω ότι δεν θα τους αδειάσω από τώρα. Τελευταία στιγμή, για να μην πάνε στην άλλη ομάδα.
0: Άρα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία ότι πάει για την αυτοδυναμία.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Και φυσικά δεν φοβάται καθόλου τον Σαμαρά. Καθόλου.
1: Κοίτα, ο Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις έχει δυναμική. Χωρίς να υπάρχει εκτίμηση ψήφου, γιατί χωρίς κόμμα δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση ψήφου, γίνεται μία πρόθεση και έχει μία δυναμική. Δηλαδή δεν είναι στο όριο, στο 2-3-4%. Έχει μία δυναμική που έχει ένα ποσοστό.
0: Εγώ βλέπω που έχει πάρει τους γιους και τις κόρες των πρώην.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι, και
1: ποιους γιους και κόρες?
0: Γιους και κόρες πρώην υπουργών, πρώην.
1: Το Τατούλη.
0: Μόνο, δεν είναι ήταν μόνο ο Τατούλη, θα ήταν. Δεν θα έλεγα, θα έλεγα ένα. Εγώ λέω πολλού.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει πάρει κι άλλους.
0: Έχει πάρει κι άλλους και άλλες. Λοιπόν. Δεν δηλώνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν φοβάται το Σαμαρά και ότι δεν είναι αυτό που κάνει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί, δεν ασχολούμαστε. Τι τον νοιάζει αν πάρει τους κομμένους? Αφού δεν τους θέλει, τους κόβει. Ο προπονητής δηλαδή δεν τον νοιάζει αν ο παίκτης που δεν του κάνει, αν πάει σε άλλη ομάδα. Κάπου θα πάει να παίξει κι αυτός. Γιατί δεν το λέει, αφού δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον νοιάζει, δεν τον ενοχλεί, δεν απασχολείται με κανένας, λέει, με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί γελάτε, κύριε Μπορνάρα, γιατί γελάτε, κύριε?
1: Λοιπόν, Διαμαντής, καλημέρα παιδιά. Ηλιακά πάνελ, παιδιά. Οι λογαριασμοί του Νοεμβρίου θα πάθουμε πλάκα. Ναι, τα ηλιακά πάνελ. Θα μπορούσε να είναι μια λύση το ηλιακό πάνελ.
0: Εγώ άκουσα τον Κατακουσινό που λέει: δεν θα έχουμε νέφος, λέει, στην Αθήνα αν μην είμαστε με κάρα και με άλογα. Και είπα όλοι το δίκαιο ότι αν δεν κυκλοφορεί και κανένα αυτοκίνητο, μια χαρά θα είμαστε, αφού δεν θα μας φτάνει η βενζίνη. Εγώ ρωτάω, το νέφος που έχουν στη βόρεια μεριά, που καίνε ξύλα, που καίνε πόρτες, που κόβουν λαθέα δέντρα, που, γιατί καίνε ό,τι βρούνε. Καίνε ό,τι βρούνε. Το αμύντεο έχει κάτω από 10 βαθμούς σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Φλόρινα το ίδιο. Δηλαδή χειμώνας. Με τι θα ζεσταθούν?
1: Με πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πότε βρουν?
1: Όταν το πάρουν.
0: Πώς θα το πάρουν?
1: Όταν.
0: Μπορεί να το πάρουν χωρίς να το πληρώσουν?
1: Όχι, θα το πληρώσουν όταν ανοίξει.
0: Και με τι θα το πληρώσουν?
1: Με τι εννοείς με τι?
0: Με τι θα το πληρώσουν?
1: Με ευρώ.
0: Α, και πότε θα το βρουν τα ευρώ?
1: Ήδη δεν έχουν.
0: Για να το λένε οι άνθρωποι ότι καίνε πόρτες. Σε λίγο θα κόβουν κομμωδίνα, θα καίνε. Δηλαδή, ό,τι έχουν μέσα στο σπίτι θα το καίνε για να σταθούν.
1: Εντάξει,
0: εκεί να δεις νέφος.
1: Δεν θα, δε θα ρίξει την τιμή.
0: Στο 1,75.
1: Στο μια χαρά, στο 1,75.
0: Στις 11.30 ναι. Θα σου έχω ακριβώς τις αυξήσεις τιμών σε όλα αυτά τα είδη πέρσι με φέτος. Ακριβώς. Πέρσι με φέτος. Θα έχουμε συγκεκριμένο άνθρωπο που θα μας δώσει πόσο κάνανε όλα αυτά πέρσι και πόσο κάνουν φέτος.
1: Εντάξει, για το πετρέλαιο θέλουμε να το ξέρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το έχουμε σε αριθμούς. Τόσο. Το θέμα είναι, πόσα κομμωδίνα έχεις στο σπίτι? Θα έχεις μετρήσει?
1: Όχι.
0: Μέτρα τα. Να μαζέψω εγώ τα δικά μου, να κάνουμε μία δωρεά στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί άλλο τρόπο να σταθούν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν.
1: Λοιπόν, με αφορμή την σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι το επόμενο διάστημα θα εντείνει και την δική του παρουσία ο ίδιος, γιατί μετά την ΔΕΘ τα νούμερα, τα ποσοστά της Ελλάς είναι κολλημένα και σου λέει ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι τα νέα πρόσωπα όταν να δώσουν το έδωσαν και θα πρέπει σιγά σιγά να βγει ο ίδιος μπροστά. Έτσι εκτιμάται. Μέχρι να έρθουν και οι πιο παλιοί, έτσι.
0: Τι
1: τώρα το αν θα ανεβάσει τα ποσοστά με αυτόν τον τρόπο, δεν το ξέρω, αλλά.
0: Έβαλε, όταν πας, ξέρεις, όταν πας να παίξεις μια παράσταση παλιά ο Θείας, τον Μπουλούκι στο χωριό, πρώτα πάει Ντουντούκα.
1: Ναι.
0: Έβαλε τα παιδιά αυτά να πάνε να κάνουν Ντουντούκα.
1: Ναι.
0: Ότι θα ανέβει ο Τσίπρας. Ενώ είδες ο κύριος Χατζηδάκης. Δεν έβαλε Ντουντούκα για να πάει ως φύλακας της Αναστάσεως που ξαναπηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ξαναπάει στη Δυτική Μακεδονία,
0: Χατζηδάκης. Εννοεί το κύριο Χατζηδάκη, χωρίς Ντουντούκα.
1: Είναι κάτω από τα ραντάρ γι' αυτό.
0: Τι εννοείς κάτω από τα ραντάρ?
1: Να περάσει κάτω από τα ραντάρ.
0: Να μην τον πάρουν χαμπάρι όλοι.
1: Ναι.
0: Άρα ο Χατζηδάκης πάει για να μην τον πάρουν.
1: Πηγαίνει στοχευμένα. Θα πηγαίνει κάποιες συναντήσεις στοχευμένες.
0: Ενώ ο κύριος Τσίπρας έβαλε τα παιδιά να κάνουν Ντουντούκα για να πάει μετά τον Μπουλού και να παίξει την παράσταση. Έτσι έγινε όταν σου φτιάχνω παλιά, θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Δεν το έχει ζήσει σε παλιές ελληνικές ταινίες.
1: Εντάξει, το έχω σηκώνει, αλλά ναι, δεν το γνωρίζω.

0: Ενώ όσον αφορά την κόντρα, αυτή την αγάπη μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη, καλά πήγε αυτή, αυτή η αγάπη και συνεχίστηκε, γιατί ρωτούσαν μετά δημοσιογράφοι και άλλα στελέχη για το ποια είναι η άποψη σας, λέει, γιατί η Πασόκη λένε ότι ναι, αλλά το ξεκίνησε η Σδούκου. Οι Νεοδημοκράτες λένε ότι είναι σεξιστικό αυτό το χαριετιζόσασταν.
1: Συγγνώμη.
0: Πού είναι?
1: Να ρωτήσω. Περίμενε. Να ρωτήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Είδα πολλές φορές αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Χτες. Την έβλεπα, την ξανά βλέπα, την ξανά βλέπα. Να καταλάβω, γιατί είμαι και λίγο ξέρει. Δεν είναι. Πιο έξω από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν με έχει κατηγορήσει κανένας. Λοιπόν, η κυρία Σδούκου είπε στον κύριο Φαραντούρη ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καρθιανού.
0: Το είπε, ναι.
1: Ε?
0: Το είπε, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι σεξιστικό για την κυρία Καρθιανού ή για τον κύριο Φαραντούρη αυτό?
0: Ναι.
1: Με. Ο κύριος Φαραντούρης είπε στην κυρία Σδούκου ότι χαριετιζόταν με κάποιους υπουργούς σε διάφορα γραφεία.
0: Το είπε, ναι.
1: Είναι σεξιστικό για τους υπουργούς και για την κυρία Σδούκου?
0: Είναι.
1: Το πρώτο είναι, το δεύτερο δεν είναι. Το δεύτερο είναι, το πρώτο δεν είναι. Ποιο είναι σεξιστικό και ποιο δεν είναι? Δηλαδή, αν για την κυρία Σδούκου που είναι σεξιστικό ότι χαριετιζόταν με υπουργούς, για την κυρία Καρθιανού ότι χαριετιζόταν με ευρωβουλευτές, δεν ήταν σεξιστικό?
0: Όχι με ευρωβουλευτές.
1: Με ευρωβουλευτή. Ευρωβουλευτής ήταν. Με τον κύριο Φαραντούρη, ευρωβουλευτής ήταν.
0: Ναι, ήταν τότε ευρωβουλευτής.
1: Λοιπόν, για την κυρία Καρθιανού που χαριετιζόταν με ευρωβουλευτή, δεν είναι σεξιστικό. Και για την κυρία Σδούκου που χαρακτηριζόταν, δεν χαρακτηριζόταν κανένα, λέω εγώ, έτσι. Μην παρεξηγηθώ κιόλα και τρέχουμε με μηνύσεις και αρχίσει αγάπη με μένα ύστερα.
0: Ναι, μα οι ίδιοι τα λένε μεταξύ του, εμείς μεταφέρουμε.
1: Ναι, λοιπόν, η μία είπε ότι μία κυρία, η κυρία Καρθιανού, χαρακτηριζόταν με τον κύριο Φαραντούρη. Και ο κύριο Φαραντούρη είπε ότι μία κυρία, η κυρία Σδούκου, χαρακτηριζόταν με υπουργού. Αυτό το χαριετιζόταν τελικά.
0: Ναι,
1: είναι σεξιστικό ή όχι?
0: Η πλευρά της θεωρητικά υπεράσπισης του κυρίου Φαραντούρη λέει ότι και τα δύο ήταν σεξιστικά και η κυρία Σδούκου το ξεκίνησε. Η πλευρά της υπεράσπισης της κυρίας Σδούκου, απ' την άλλη, λέει ότι αυτό που είπε η κυρία Σδούκου ήταν πολιτικός χαριετισμός, ότι καλά φλέρταρε πολιτικά με το κόμμα, στο να πάει στο κόμμα, ενώ ο κύριος Φαραντούρης ήταν πιο καθαρό σεξιστικό, άφησε υπονοούμενο. Αυτό λέει και από την πλευρά, δηλαδή, υπεστήριξη της κυρίας.
1: Δηλαδή, να σου πω, ρε Μπουρνάρα, ναι, χαριετίζεσαι με τον Κάτσα.
0: Τον Κάτσα Νιούς.
1: Ναι. Χαριετίζεσαι. Ναι. Σας βλέπω εγώ κάθε πρωί.
0: Αλήθεια, αυτό του κάνω πλάκα.
1: Δεν ξέρω ποιος κάνει. Εγώ βλέπω ότι χαριετίζεσαι. Λοιπόν, είναι σεξιστικό ή δεν είναι?
0: Το να το πεις έτσι.
1: Εγώ είπα, χαριετίζεται με τον Κάτσα.
0: Εμένα δεν με αφορά, όπως μου το λένε.
1: Δεν σε αφορά. Θα λύσουμε και τον Κάτσα μετά, να δούμε. Μήπως κάνει καμιά μήνυση.

0: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, πάμε στην πρώτη μας συζήτηση.
1: Τι είπες?
0: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη,
1: γιατί
0: μπερδευόμαστε και δεν είσαι ο Άδωνης.
1: Και ούτε εσύ ο Στέφανος.
0: Και δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχαμε, γενικότερα το τελευταίο διάστημα έχει αναβιώσει έτσι αυτή η ρητορική, δεν έχει αναβιώσει, είναι μόνιμη, αλλά τις τελευταίες μέρες τα ξαναλέμε για την Τουρκία. Είδαμε χθες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από την Αμερική και αυτά που δήλωσε.
1: Δεν χάνω εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, χάνω εγώ Ερντογάν.
0: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον υποστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή. Κύριε Γερογλή, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και από πλευράς μου. Καλημέρα στην εκπομπή, στους συνεργάτες και στους φίλους ακροατές της εκπομπής.
0: Καλημέρα. Αρχικά να το ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά που είπε. Να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο.
2: Ναι, είδα κάποιες από τις δηλώσεις Ερντογάν. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπου η Τουρκία προσπαθεί μέσα από και από τα διπλωματικά παιδεία, αλλά και μέσα από το πεδίο επί των περιοχών στις οποίες έχει θέσει τις αναθεωρητικές της βλέψεις, είναι όλα μέσα στο ίδιο μήκος κύματος, δεν έχει αλλάξει η στρατηγική της Τουρκίας και διακρίνεται για αυτή την μακρόπνοη στρατηγική της και την υποστηρίζει με την αντίστοιχη σχεδίαση, αλλά και με διπλωματικές ενέργειες και με ενέργειες επί του πεδίου, όπως το έχουμε δει επανειλημμένα στην περιοχή του Αιγαίου, κυριότερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στις περιοχές που δυστυχώς σε κάποιο σημείο οι πολιτικές ηγεσίες διαχρονικά έχουν αποδεχθεί αυτό το γκριζάρισμα που ξεκίνησε από το 1996 και μετά.
0: Ναι. Αυτή η ρητορική από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση περί ήρεμων νερών και ότι υπάρχει συμφωνία για μια σχετική ηρεμία, πώς την ακούτε? Είναι ή είναι αυτό που λένε κάποιοι άλλοι, ότι είμαστε υποχρεωτικοί, άρα γι' αυτό υπάρχει ηρεμία?
2: Κοιτάξτε, αυτό το κλίμα των ήρεμων νερών δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τσακωμένοι και να αντιπαλεύουμε την πραγματικότητα. Έχουν γίνει ένα σωρό ενέργειες από πλευράς Τουρκίας, οι οποίες δείχνουν μια όξυνση και πάλι μετά την διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, η οποία ήταν και το πεδίο επάνω στο εδράστηκε όλο αυτό το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης για ήρεμα νερά, στηρίζεται πάνω στη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 23. Κοντεύουμε 3 χρόνια μετά, έχουν γίνει και πάλι πάρα πολλά επεισόδια. Με μείζον θεωρώ το επεισόδιο της Κάσου για την πόντιση του GSI, του καλωδίου του Great Sea Interconnector. Αυτό για μένα είναι το θέμα, διότι είχαμε μια κάθετη αμφισβήτηση με απειλή βίας, έτσι, και με μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού, όπου αμφισβητήθηκαν κάθετα τα κυριαρχικά δικαιώματα σε καθορισμένη ΑΟΣ, το τονίζω, έτσι. Δεν ήταν μια δυνητική ΑΟΣ, μια δυνητική αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι καθορισμένη στην περιοχή της Κάσου η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ακόμα και δίνοντας, τέλος πάντων, ήταν μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά προς το τουρκολιβικό μνημόνιο, για να αμφισβητήσουμε κατά κάποιον τρόπο το τουρκολιβικό μνημόνιο, και τότε δεχτήκαμε μειωμένη επίρρεια κάποιων νησιών, με αποτέλεσμα η ΑΟΣ που οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο στη συγκεκριμένη περιοχή να μην κινείται στην αρχή, να το πω έτσι, τη βάση του 50-50. Δεχτήκαμε κάποια μειωμένη επίρρεια ελληνικών νησιών, τέλος πάντων, και έχουμε κάποια, δεν έχουμε το απόλυτο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, αλλά τέλος πάντων έχει οριστεί αυτή η ΑΟΣ. Επάνω σε αυτή λοιπόν την καθορισμένη ΑΟΣ είχαμε την πράξη της Κάσου, την οποία το ξαναλέω ότι θεωρώ τεράστια αμφισβήτηση και μάλιστα και επί του πεδίου, αλλά και σε όλα τα διεθνή νομικά και διπλωματικά πεδία βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας ότι υπάρχει κάθετη αμφισβήτηση για αυτά τα θέματα της κυριαρχίας, και επίσης έχουν ανέβει οι τόνοι και έχει οξυνθεί πάρα πολύ και πάλι το περιβάλλον με τις τουρκικές ρητορικές από πλευράς επισήμων αξιωματούχων και πολλών κυβερνητικών στελεχών, και ενίοτε και από τον ίδιο τον Ερντογάν, σχετικά με τα θέματα του αφοπλισμού και της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, αλλά και της κυριαρχίας, καθώς αναμφισβητεί το καθεστώς πολλών βραχονησίδων, μικρονήσων κτλ. Κατά την δική της μετάφραση, η τουρκική ρητορική του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων με τις οποίες αυτά τα νησιά έχουν...
1: Να σας ρωτήσω κάτι, Γιώργος Γεωργιάδης είμαι.
2: Πείτε μου.
1: Οκ, η Τουρκία δεν έχει αλλάξει ούτε με αλλαγή πρωθυπουργού, προέδρου, ούτε έχει αλλάξει ποτέ τη ρητορική της και τους στόχους της.
2: Σαφώς.
1: Η ερώτηση είναι διπλή. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι πάρα πολλά πια, και γκριζάρισμα και αποστρατικοποίηση νησιών που τα ζητάει πάρα πολλά χρόνια, αν έχει αλλάξει κάτι στην πραγματικότητα. Και αν το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι το ότι ο κ. Ερντογάν έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσει ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο το οποίο θα τον κάνει να κάνει εκλογές. Πρόωρες εκλογές, γιατί θα τον δούμε τον Ερντογάν να φεύγει, μόνο στα, ξαπλωμένο φαντάζομαι θα τον δούμε. Άρα πρέπει να βρει ένα επεισόδιο να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να ξανακατέβει. Όλα αυτά τι έχουν αλλάξει σε σχέση με την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι αν έχει γίνει αποστρατικοποίηση των νησιών, αν έχει κερδίσει τελικά κάτι από όλα αυτά που λέμε.
2: Κοιτάξτε. Όσον αφορά την πραγματικότητα, λίγα έχουν αλλάξει από τη σκληρή πραγματικότητα η οποία άρχισε να διαμορφώνεται στο Αιγαίο μετά την κρίση των Ιμιών. Έτσι, και ένα πολύ χειροπιαστό παράδειγμα, εγώ σας λέω για τις βραχονησίδες των Ιμιών, όπου πλέον υπάρχει τουρκική παρουσία, όπου αν κάποιο ελληνικό σκάφος ή οποιοδήποτε σκάφος τέλος πάντων προσεγγίσει την περιοχή, επεμβαίνει τουρκικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής και το εκδιώκει από εκεί. Κλείστα περιστατικά έχουν γίνει και με πάρα πολλά αλλιευτικά. Αυτή είναι λοιπόν...
1: Μεταλλιευτικά γινόταν ανέκαθεν το πανηγυράκι, να το πω έτσι.
2: Γιατί μιλήσατε για πραγματικότητα.
1: Οι Τούρκοι ψαράδες και οι Έλληνες ψαράδες πιάνουν τσιπούρες από τα Ίμια έτσι κι αλλιώς και πριν γίνει αυτό που έγινε και τώρα.
2: Όχι, δεν μιλάμε για τα αλλιευτικά μόνο στην περιοχή των Ιμιών. Μιλάμε για αλλιευτικά, ελληνικά αλλιευτικά, σε περιοχές που θεωρούνται διεθνή ύδατα, τα οποία όμως εκδιώκονται, και ιδίως πλέον με αυτό το δόγμα το καινούριο της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο να τονίσω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να διδάσκεται και μέσα στα συστήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εκδιώξεις τουρκικών σκαφών, ελληνικών σκαφών από τα διεθνή ύδατα. Αντίθετα, οι ενέργειες οι οποίες των τουρκικών αλλιευτικών, οι οποίες δεν μπορώ να τις δω μεμονωμένα και αποσπασματικά, οι ενέργειες των τουρκικών αλλιευτικών έχουν αποθρασινθεί, έρχονται και ψαρεύουν, αλλιεύουν, όχι μόνο εντός των ελληνικών χορηγών υδάτων, μιλώντας για τα 6 τέλος πάντων ναυτικά μίλια που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή και τα θεωρούμε ως κυριαρχία. Εδώ φτάνουν και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις παραλίες, πλήστα τα περιστατικά, ιδίως σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως η Σάμος, αλλά και μέσα στις Κυκλάδες. Εξάλλου και με αυτά τα τελευταία θαλάσσια πάρκα, τα οποία η Τουρκία μόλις προμηνός περίπου ανακοίνωσε, σε αντιδιαστολή με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα προέτους περίπου, που τόλμησε η ελληνική κυβέρνηση τότε να θεσπίσει. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και τελικά τα περιορίσαμε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή των Κυκλάδων. Βλέπουμε κάποια τεράστια θαλάσσια πάρκα στην περιοχή του Καστελόριζου και πάνω στην περιοχή της Λίμνου και απέναντι από τον Αϊστράτη, όπου πλέον διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Και πριν από 2-3 μήνες περίπου είχαμε την ανακοίνωση, διότι ξέρετε οι Τούρκοι επικοινωνιακά το χειρίζονται πάρα πολύ καλά το θέμα, είχαμε την ανακοίνωση της νομοθέτησης, της επικείμενης νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας, η οποία έρχεται να ενισχύσει αυτό το φοβερό κάσιους, φοβερό εντός εισαγωγικών, έτσι, κάσιους μπέλη από το 1995. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει μια διαρκής, μια συνεχής και μια στρατηγική, η οποία κινείται ανεξάρτητα των πολιτικών καταστάσεων οι οποίες αλλάζουν στην Τουρκία. Από την άλλη, ο Ερντογάν έχει πάνω από 20 χρόνια πλέον στην εξουσία.
1: Οπότε και θέλει και άλλα όμως, αυτό είναι.
2: Είναι και λογικό να υπάρχει συνέχεια στην πολιτική του. Σαφέστατα, μα η Τουρκία, αυτό σας λέω, έχει ξεκάθαρα αναθεωρητικές βλέψεις. Θέλει να αλλάξει το status quo, το υφιστάμενο στο Αιγαίο. Θέλει να βρεθεί μέχρι τον 25ο, αμφισβητεί πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο και στην κυριαρχία των νησιών, γενικότερα στον έλεγχο του Αιγαίου, και αυτά τα πράγματα λίγο πολύ μας είπε ο κύριος Ερντογάν, επειδή στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη, και βέβαια έθιξε πάλι για άλλη μια φορά το θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, μιλώντας για το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από το 1974 με την τουρκική εισβολή και κατοχή. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά κύριε Γερογλή, είναι θετικό βήμα?
2: Είναι ένα θετικό βήμα, σαφέστατα και είναι θετικό βήμα, αλλά και πάλι για άλλη μια φορά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν εκπέμπουμε το σωστό μήνυμα όπως πρέπει. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε τώρα, ουσιαστικά μιλάμε για ένα τρίκ, ύστερα από τα γεγονότα τα οποία, όπως σας είπα, έγιναν στην Κάσο. Φέραμε μια ξένη εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία, για να αναλάβει τέλος πάντων να ολοκληρώσει το έργο. Καθώς υπήρξε σαφές πρόβλημα από ελληνικής πλευράς, ύστερα από τις τουρκικές αντιπαραθέσεις επί του πεδίου. Τώρα, το κατά πόσο και πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η πόντιση του καλωδίου, η οποία το τονίζω ότι είναι ένα θετικό, πάρα πολύ θετικό βήμα, και ενεργειακά αλλά και γενικότερα για να δείξουμε κυριαρχία και κατοχύρωση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εξαρτάται πώς θα υλοποιηθεί πλέον με τη γαλλική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει το lead role, τον ηγετικό ρόλο. Αν λοιπόν αυτή η εταιρεία κατά την πόντιση τελικά δεχθεί να ζητήσει την άδεια από τις τουρκικές αρχές, για μας, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι Βατερλό. Αλλά περιμένω να το δούμε. Ευελπιστώ ότι δεν θα κινηθούν έτσι τα πράγματα, πάντως υπάρχουν εξελίξεις μπροστά. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό που είπατε για τις εκλογές της Ερντογάν και το κατά πόσο χρησιμοποιεί και θέλει ένα θερμό επεισόδιο και τα λοιπά, πιστεύω ότι είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, μια λίγο επιφανειακή ανάγνωση. Σας είπα πιο πριν ότι όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ένα βάθος στόχευσης, έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία έχει εντάξει.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Λοιπόν, των ενεργειών της Τουρκίας επί του πεδίου και συγκεκριμένα την τελευταία τριετία πέρα από τη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή εμείς μένουμε και κουνάμε ένα άδειο πουκάμισο, επιτρέψτε μου να πω, ένα χαρτί το οποίο το γράφει κιόλας ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ στο διεθνές περιβάλλον και δεν είναι καν δεσμευτικό. Παρόλα αυτά εκφράζει μια καλή θέληση μεταξύ των δύο κρατών. Από την άλλη λοιπόν βλέπουμε τον Ερντογάν στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών να λέει, να μιλάει για σχέση καλής γειτονίας, αλλά παράλληλα να θέλει την αναγνώριση του ψευδοκράτους, παράλληλα να μιλάει για τις διαφορές, παράλληλα να μιλάει ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να επιληθούν, ενώ υπάρχει μια σωρία ενεργειών τα τελευταία, ιδίως τα τρία τελευταία έτη, και αν πάμε και πιο πίσω, να πάμε και στο 20 με τα επεισόδια του Εύρου και με τις έρευνες του Oryx Race, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα, σύν τις άλλες με τις υβριδικές επιχειρήσεις, και στέλνει όλοι, χρησιμοποιεί, να το πω έτσι, όλους αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται λάθρα στη χώρα με κύρια πύλη εισόδου για το Αιγαίο, την Τουρκία, και πλέον έχουμε και από νότια και από την πλευρά της Κρήτης. Δηλαδή υπάρχουν σαφή γεγονότα. Μην λέμε λοιπόν τι άλλαξε, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τη δραστηριότητά της ώστε να υποστηρίξει αυτή την αναθεωρητική τη στρατηγική.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε.
2: Δηλαδή το να μιλάμε, ναι, το να μιλάμε, δηλαδή,
0: και να κλείσουμε αυτό.
2: Το χρησιμοποιεί για τις εκλογές, επιτρέψτε μου, εγώ το βλέπω ότι είναι λίγο επιφανειακό. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει μια σαφής, πιστή και μια συνέχεια που ακολουθούν τα πράγματα ώστε να εξυπηρετούν τη στρατηγική του.
1: Απλά εγώ δεν τη βλέπω τα τελευταία χρόνια. Τη βλέπω πολύ περισσότερα από αυτά τα χρόνια που είπατε. Τι συνέχεια.
2: Εγώ σας είπα για τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει, και αν θέλετε να πάμε και παραπίσω, υπάρχει Από πού να το ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε και πριν από την τουρκική
1: εισβολή. Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά, διότι δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας.
0: Σας κύριε Γεωργλή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφήξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα μα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το μεσημέρι αναμένεται να αναχωρήσει για το Βελιγράδι η Εθνική Ελλάδα σε ενόψη του αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Ανάμεσα σε Τζολάκη και Βλαχοδήμο κρίνεται η θέση κάτω από τα δοκάρια. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κουστούλας. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγκερν Μονάχου σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι απομείναντες ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Πέμπτη μέρα που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ την Κυριακή. Επιστροφή του στις προπονήσεις, πιθανή διοργάνωση φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάβας Βάργα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον τερατοφύλακα Αντώνη Τσιφτσί για επέκταση συμβολέου. Σε χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί να υποβληθούν οι Τάχα Αλή και Παυλένκα έπειτα από τα αποτελέσματα που έδειξε η Μαγνητική. Η ΠΑΕ Άρης κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για φερόμενη πράξη παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω του προβλήματος που απεκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ερακλή. Εντός της ημέρας η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Βιτόρια εν όψη του μάτς με την Μπασκόνια και την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε. Σας χρειαζόμαστε όλους το μήνυμα του Buy and Chai προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορου στην EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις ΗΠΑ ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πράσινων. Ο Άρης στήθηκε 88-84 από την Μπαξέ Ξεκύρες στο τελευταίο του φιλικό πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα του στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Ο Ηρακλής επικράτησε 84-73 της Μικόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν οι Κίτερνοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Στην Ετχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλ. Ο 33χρονος Ισπανός δεξιός μπακ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας για 1-1 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Αλλά μην το πείτε στον παπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ.
1: Ήiii, κομμουνιστές είστε!
0: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε?
1: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρούμε? Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγαίνει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί? Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
2: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνει από το θέμα.
3: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμπέλια.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, κύριε πάνω μας. Τι γίνεται τώρα, χωρίς Καραμαλή θα χάσουμε και τις Σέρες. Χάνουμε την Δυτική, χάνουμε την Ανατολική. Ανεβαίνουν οι φύλακες της Αναστάσεως. Τις Σέρες θα τις χάσουμε άμα δεν έχουν Καραμαλή.
5: Τις Σέρες γιατί δεν τις χάσουμε?
4: Άμα δεν έχουν Καραμαλή.
5: Τι σημαίνει ο Καραμαλής μετά τα Τέμπη είχε βγει πάλι.
4: Πρώτος βγήκε.
5: Πρώτος, ναι.
4: Τώρα θα είναι.
5: Τώρα δεν ξέρω. Δεν θα είναι.
4: Δεν θα είναι.
5: Εντάξει, θα βρεθεί κάποιο άλλο μόνο. Αντικαραμαλή, ναι.
4: Πού να βρούμε άλλο καραμαλή?
5: Κάποιο που θα είναι στο καραμαλικό πεδίο.
4: Και είναι το ίδιο χωρίς το όνομα.
5: Πού θα κατευθυνθούν οι ψήφοι? Θα πούνε ότι εδώ ψηφίζουμε.
4: Ναι, είναι το ίδιο χωρίς το όνομα.
5: Εντάξει τώρα, θα είναι.
4: Πώς?
5: Τις ευρύτερες οικογένειες.
4: Χωρίς καραμαλής.
5: Δεν ξέρω, είναι καραμαλή. Θα υπάρξει κάποια στιγμή, θα υπάρξει κάποιο καραμαλή.
4: Κάτι πρέπει να κάνουμε
5: εδώ. Θα σταματήσουν εδώ οι καραμαλίδες, νομίζει. Θα υπάρξει κάποια στιγμή ένα καραμαλή.
4: Πάει η Δυτική. Πάει η Ανατολική. Άμα χάσουμε και τις Σέρες, καήκαμε.
5: Ναι. Οι καραμαλίδες δεν σταματάνε. Μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει. Συγγνώμη. Δεν σταματάνε. Άμα πάνε με το Σαμαρά.
5: Ναι, εντάξει.
4: Τι εντάξει.
5: Εγώ δεν είπα για κόμμα. Εγώ είπα δεν σταματάνε.
4: Α, καλά. Και οι Γεωργιάδες δεν σταματάνε. Και οι Πουρταράδες δεν θα σταματήσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Γιατί κόπτεσαι, γιατί πρέπει να είναι οπωσδήποτε με το Μητσοτάκι.
4: Κόπτομαι εγώ, κόπτομαι. Πώς θα έχουμε αυτοδυναμία? Διότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, άκουσε τι είπε ο Φλωρίδης και το επανέλαβε. Λέει, αν το 20 δεν είχαμε ισχυρή κυβέρνηση, δεν θα είχαν σταματήσει Τούρκοι στον Εύρο. Η ισχυρή κυβέρνηση του σταμάτησε.
5: Ναι.
4: Και ο Φλωρίδης το είπε. Δεν το είπε ο Φλωρίδης. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει ξεχαστεί, έχει μείνει πίσω, δεν το παρακολουθούμε, δεν το παρακολουθούν και οι συνάδελφοι μάλλον, και μιλάμε για τα Τέμπη και τη δίκη που συνεχίζεται. Εγώ διάβασα κάποιες από τις δηλώσεις και κάποιες από τις των συγγενών, των γονιών, των παιδιών που έφυγαν, οι οποίοι περιμένουν ότι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να ήταν όλα καλά, να μην φταίει κανείς και να φταίνε τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο.
5: Η οποία δίκη είναι σε εξέλιξη, έτσι, αυτές τις μέρες, και χθες είχαμε νέες καταθέσεις. Ναι. Απλά δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, έτσι.
4: Για κάποιο λόγο. Εμείς εδώ όμως δεν νομίζω ότι θα τα αφήσουμε έτσι. Ο κύριος Μαντάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα.
5: Όχι, δεν είναι ο κύριος Μαντάς ακόμα στη τηλεφωνική γραμμή. Όχι, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαντά.

0: Χθες κατέθεσε στην Δίγια Τέμπη και η Μαρία Καριστιανού. Η οποία μίλησε σύμφωνα με, το, με αυτά που λέει και το onlarissa.gr. Λέει αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι για το μπάζουμα, η αλλίωση του χώρου ενός εγκλήματος.
1: Είναι όλο το θέμα. Εμείς περιμένουμε μέχρι ο κύριος Μαντάς, αν μπορεί, γιατί είναι πάνω τώρα. Δεν ξέρω αν συνεχίζει τη δίκη αυτή τη στιγμή και αν είναι στην έδρα ή οτιδήποτε και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Αν καταφέρουμε να τον βρούμε, μήπως να διαβάσουμε λίγο τι είπαν οι καλοί συνάδελφοι σήμερα μέχρι να βρούμε τον κύριο Μαντά.

Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Καθημερινή λέει με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία.

0: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα χθες παραχώρησε και μια συνέντευξη τύπου, ο οποίος απεκάλυψε ότι υπάρχει επανέναρξη διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα είπε ότι όποτε θέλω ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Σε ποιο κανάλι?
0: Δεν ξέρω αν ήταν στο Τραμπ TV.
1: Έχει αφήσει άλλα κανάλια. Κάτι θα έχει αφήσει.
0: Κάτι θα έχει αφήσει.
1: Δηλαδή κατεβάζει το δικό του. Έχει αφήσει τα άλλα.
0: Ναι.
1: Γιατί κανονικά, αφού κατεβάζω το δικό μου και είμαι πρόεδρος, μην πλάνε τα αρχή, γιατί να σε αφήσω όλα κανάλια. Ναι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πάρουν και οι δικοί μας λίγο χαμπάρι. Το είχαν πάρει στο παρελθόν, να το καταλάβουν. Έχω το δικό μου. Σας αφήσω και τα άλλα.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή λέει: Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ΕΛΑΣ. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δόσεις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα ριζοσπάστησε από σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο την ανάγνωση των συναδέλφων και να συνδεθούμε με τον κύριο Μαντά, τον δικηγόρο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Κύριε Μαντά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Μαντά, έχει πέσει λίγο, δεν είναι τόσο ψηλά, δεν έχουμε κρατήσει εμείς οι δημοσιογράφοι τόσο ψηλά τη συνέχεια της δίκης των Τεμπών, αλλά εδώ διαβάζουμε τις καταθέσεις, ειδικά των γονιών, οι οποίοι λένε τελικά τι γίνεται, θα τιμωρηθεί κάποιος, φταίει κάποιος ή φταίνε τα παιδιά που μπήκαν στο τρένο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Πράγματι είναι αλήθεια ότι μεγάλη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ στο πρώτο στάδιο της έναρξής της ήταν πολύ ψηλά στο ειδησιογραφικό ρεπορτάζ και στην καθημερινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα παρατηρούμε και εμείς μία υποχώρηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, σε σχέση με την δημοσιότητα της συγκεκριμένης δίκης. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Δώστε μας λίγο την εξέλιξη.
2: Να σας δώσω την εξέλιξη. Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας τον Μάρτιο του 2026 μέχρι και τώρα το Σεπτέμβριο, το δικαστήριο, το τριμελές επαιτίου ακουργημάτων της Λάρισσας είχε πράγματι ασχοληθεί και πράγματι αναλωθεί σε πάρα πολλά ζητήματα δικονομικού χαρακτήρα που προέκυπταν γύρω από αυτή την υπόθεση.
1: Όπως και απομάκρυνση κάποιων συναδέλφων σας που δεν βρήκανε λόγο να είναι εκεί.
2: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως, ότι με την επανέναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, συγκεκριμένα από 7 Σεπτεμβρίου, σε μεγάλο αριθμό δικασίμων, αφού το δικαστήριο συνεδριάζει 3 φορές την εβδομάδα, πρέπει να παρατηρήσω και να πω ότι αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η συγκλονιστική στιγμή, το συγκλονιστικό στάδιο αυτής της ποινική διαδικασίας, αφού οι οικοί, γονείς, σύζυγοι, αδελφοί των 57 αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, για πρώτη φορά 3,5 περίπου χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, τους δίνεται η ευκαιρία απέναντι

0: Πραγματικά εμπιστευτείτε με σε αυτό. Οι μέρες στην ουσιαστική πλέον απόδειξη, στην ουσιαστική ακροαματική διαδικασία είναι πόνος ψυχής, αφού για πρώτη φορά όλοι αυτοί οι τραγικοί γονείς μεταφέρουν στο ποινικό δικαστήριο τη βιωματική του σχέση με αυτή την τραγωδία. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πολλά, οι ανησυχίες είναι πολλές, οι γονείς το διατυπώνουν με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία, εάν η ποινική δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, για να μην αδικούμε τις λέξεις, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα εμβαθύνει, θα καταδυθεί εκεί που πραγματικά υπάρχουν οι ουσιαστικές ευθύνες και δεν θα αναλωθεί σε μια δίκη διεκπαιρεωτική.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Απλή ερώτηση, ναι, βλέπετε, θα σας ακούμε με προσοχή. Πέρας. Είναι σπάνιες οι φορές που δεν κάνω καμία ερώτηση, κύριε Εύωρα. Απλά σας ακούω.
0: Λοιπόν, ακούστε με. Και σε αυτό το δεύτερο εύστοχο και εύλογο ερώτημά σας θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ναι, έχουμε αισιοδοξία. Ναι, πιστεύουμε ότι η διάρκεια, η έκταση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποινικής διαδικασίας θα αναδείξουν όλες τις παραμέτρους, επαναλαμβάνω, αυτής της εθνικής τραγωδίας και στο τέλος το δίκαιο, βλέπετε δεν λέω η δικαιοσύνη, το δίκαιο θα επικρατήσει, οι ευθύνες θα αποδοθούν και επιτέλους οι ψυχές αυτών των 57 συνανθρώπων μας θα αναπαυτούν.
1: Κύριε Μαντά, θα σας κάνω όμως άλλη μια ερώτηση. Το δίκαιο ή το δίκαιο?
0: Τώρα είδατε, θα αρχίσω να αγγίζω την ουσία της υπόθεσης και έλεγα να το αποφύγω. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει και τα δύο σκέλη να επικρατήσουν. Και μέσα από αυτή τη δίκη το πιο σημαντικό για μένα να ανακτηθεί στα μάτια του μέσου Έλληνα πολίτη η εμπιστοσύνη στο θεσμό και στην ποινική δικαιοσύνη. Έχω απόλυτη αισιοδοξία γι' αυτό.
1: Μένουμε σε αυτό λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ για τη διακοπή που κάνατε
0: καλά
1: και για να μας δώσετε την πληροφορία. Ελπίζω να είστε πάλι σύντομα να μας δίνετε την πληροφορία, γιατί εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή και το μέσο δεν θα αφήσουμε να περνάει έτσι ό,τι συμβαίνει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Τώρα, κύριος Μαντάς μπορεί να δηλώνει αισιόδοξος. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το δίκαιο θα επικρατήσει. Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε, το δίκαιο με το δίκαιο. Ναι, Γιώργο, στείλ το. Το δίκαιο με το δίκαιο δεν είναι το ίδιο. Άλλο δίκαιο, άλλο δίκαιο.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Ελεύθερος τύπος, φρένος στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εφημερίδα Μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21 και όχι στο 13 που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση εφουκού στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν λέει ότι το 80% της Motor Oil και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές.
1: Ναι, γιατί 41 είναι το στο ντίζελ. 33 είναι το χαμηλότερο, 41 είναι αυτό που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι. Βέβαια δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Αυτά τα τέσσερα είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτά που είπε ο Τσίπρας.
0: Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή για να θες να μειώσεις δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Κοίταξε.
0: Άμα πεις ότι τα αποδομήσεις και τα τέσσερα, οκ, okay, σύμφωνοι, αλλά δέχεσαι μετά ότι είναι αυτή η τιμή. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ναι. Αλλά το ΦΠΑ, ο Τσίπρας τον έβαλε εκεί που τον έβαλε και ο Μητσοτάκης τον κράτησε. Γιατί τον βολεύει.
0: Δεν αντιλέω. Εγώ λέω τώρα για τα καύσιμα που λέμε να μειωθούν τα καύσιμα.
1: Όταν όμως κάτι έχει κάνει ως πρωθυπουργός και λες ότι.
0: Άρα δεν μειώνονται τα καύσιμα. Αυτό λέω. Άρα δεν μειώνονται.
1: Ναι,
0: τα καύσιμα. Άρα τι διαμαρτυρόμαστε.
1: Ναι, διαμαρτυρόμαστε. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορεί να σου λέω κάτι που έκανα εγώ, ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα εγώ και κάνει κάτι άλλο. Αφού εγώ το έκανα.
0: Τώρα τα καύσιμα πόσο είναι, ρε παιδάκι.
1: Τώρα περιμένουμε, γι' αυτό συζητάει όλη η Ευρώπη, να βρει μια κοινή λύση και ένα κομμάτι της κοινής λύσης, ναι, για να μειωθεί.

0: τα καύσιμα είναι να αγοράζει ως Ευρώπη. Οπότε θα αναλύσει τιμές που αγοράζει.
1: Ωραία. Άρα η διαμαρτυρία όλων δημοσιογράφων, πολιτών και αντιπολίτευσης ότι τα καύσιμα είναι ακριβά, ποια είναι? Αφού δεν υπάρχει τρόπος να, να μειωθεί.
0: Καταρχάς το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή δεν παίζει ρόλο, γιατί το ΦΠΑ είναι πάνω στον ειδικό φόρο. Αν κατεβάσει τον ειδικό φόρο, πέφτει και το ΦΠΑ. Δεν είναι δύο λύσεις, είναι μία.
1: Μάλιστα.

0: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό. Έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα ζωή, θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΝΤΕΠΟ, το διατηρητικό συγκρότημα της πόλης, το κατόφλι μιας νέας εποχής. Συμμαχία του Δήμου με το ΑΠΗ ΘΙΤΑ που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος. Η εφημερίδα Κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής.
1: Τρως φέτα.
0: Τρώω, ναι.
1: Κακός.
0: Γιατί?
1: Διότι τώρα είναι είδος πολυτελείας.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή η φέτα, ο αστακός, όλα αυτά είναι, δεν μπορεί να τα παίρνει ο καθένας.
0: Εντάξει.
1: Το μοσχάρι.
0: Όσοι μπορούν.
1: Δηλαδή, όσοι μπορείτε. Άρα, με κάποιο τρόπο εισπράττεις, κύριε Πουρναρά, και δεν μας το λες. Διότι και φέτα τρως και μοσχάρι τρως, δεν ξέρω για αστακό.
0: Πού και πού.
1: Α, πού και πού.
0: Περιστασιακά.
1: Α, δεν έχεις. Αυτό είναι το μαζί τα φάγαμε.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, προβάδισμα Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση Ελλάς και άνοδος Πασόκ. Μητσοτάκης, Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Στόχος η τρίτη θητεία. Και συγγενείς των νεκρών ζητούν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Στο Ευρωκοινοβούλιο τα στοιχεία κουρέτα για τον μπάζουμα και τις συμβάσεις. Η εφημερίδα Εστία λέει νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί η μετροπολογία, τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει τα τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:30. Την καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Έχουν μείνει τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει: στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος αγριεύουν τα ήρεμα νερά. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: Ντόρα εναντίον Κυριάκου, πραγματικός αποδέκτης επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, με άλλη στην Μύκονο, ο σύζυγος της Καγιά. Ξέφρενες νύχτες του Ηλία Κρασά στον νησί των Ανέμων χωρίς τη Βίκη. Αυτό είναι πρώτο σελίδο.
1: Για συνέχεια.
0: Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα που άναψαν φωτιές και πυροδότησαν τις φήμες. Πρόσχε τώρα, τα πουρα, η σέλφι και ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ναι, και δεν ήμασταν εκεί για το ρεπορτάζ. Γιατί κύριε Μπουρναρά δεν ήσουν εκεί να κάνει ρεπορτάζ, να φέρει δικές σου φωτογραφίες?
0: Για χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Τότε κατάλαβα γιατί δεν αντέχεις να χορεύεις μέχρι το πρωί. Κάποια στιγμή βαράει μπιέλα. Το μόνο που αντέχεις να σε ξύπνιος. Να σου πω.
0: Και στα πουρα δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσουν.
1: Σ' αρέσουν τα πουρα. Ναι, το πρόβλημα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχεις να χορεύεις μέχρι το πρωί.
0: Ναι, πλέον.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω γίνει μεσήλικας πλέον.
1: Μεσόκοπος. Άλλο μεσήλικς, άλλο μεσόκοπος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην μπερδεύουμε. Λοιπόν, ως μεσόκοπος λοιπόν. Τρεις η ώρα δεν μπορείς, γιατί αν μπορούσες θα είχε βάλει και εσένα ο πρωθυπουργός στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, δεν με ρώτησε όμως. Μπορεί να έχει βάλει κάποιον άλλον, πρέπει.
1: Δεν έχει βάλει κανέναν, μόνο αυτός. Είναι μόνος του.
0: Μόνος του σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Το βάρος, το σταυρό του σηκώνει και το τηλέφωνο μαζί.
0: 2,5 με 3,5 φαντάζομαι, γιατί δίνει και μια βάντα μισή ώρα πριν και μετά.
1: Όχι, κοιμάται πριν και μετά. Λοιπόν, αλλά στις 4,5 ώρα την άλλη φορά να μου στείλει τίποτα τράμα, ξύπνησε σε μένα.
0: Αλήθεια αυτό, ναι.
1: Και εγώ το αλήθεια το λέω. Ναι. 4,5 ώρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και τι έγινε, παιδιά. Και βλέπει Τραμπ. Τι λέει ο Τραμπ? Σε παρακαλώ.
0: Κοιμόσουν τότε.
1: Εννοείται ότι κοιμόμουν.
0: Δεν το κατάλαβα. Νόμιζα πως θα βλέπεις Τραμπ κι εσύ. Σήμερα γιορτάζει ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, Ραΐς και Ήρης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω.
1: Βρέχει μέσα θα είναι. Μην πιστεύεις τον Γιώργο για το ήλιο όλο. Τον Γιώργο στείλ το.
0: Έξω από το στούντιο νομούσα.

0: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για ενέργεια και επειδή το πλακωθήκαμε τώρα με τον Μπορναρά για την ενέργεια και για τις λύσεις που υπάρχουν σε αυτήν, νομίζω ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κ. Χρυστοδουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχω μία κάτι που μου στείλατε. Πόσο ήταν οι τιμές πέρσι, που δεν είχαμε βέβαια Ιράν, αλλά είχαμε Ουκρανία. Πόσο είχαν τιμές πέρσι και πόσο έχουν τιμές φέτος ανά κομμάτι, δηλαδή στο ρεύμα, στο ντίζελ, στη βενζίνη. Και θέλω να σας επισημάνω ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή η κυρία Ζιάγκια μας είπε προχτές, η πρόεδρος εδώ των Βενζινοπολών, ότι το 2008 είχε ένα 10 το Brent και η βενζίνη κάτω από ένα 30. Τώρα λέει, εγώ λέω ότι έχει ένα 10 πάλι το Brent εκεί στην Αμερική και η βενζίνη κάτι παραπάνω από 2,20. Τι μπορεί να είναι, γιατί αυτή η διαφορά.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. 110 λέει, όχι ένα 10, εννοείται 110 δολάρια.
0: 110, ναι, ναι, ένα 10, είπα συγγνώμη.
2: Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Το 2008 ήταν εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες από πλευράς ισοτιμίας δολαρίου και ευρώ. Τεράστια διαφορά. Σας θυμίζω ότι ήταν 1:1,33 περίπου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια ισοτιμία διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα, επηρεάζει σίγουρα και τα δηλισμένα προϊόντα, βενζίνη εννοώ, πετρέλαιο, κίνηση κλπ. Το δεύτερο είναι το εξής. Τότε μπορεί να ήταν το 110 το Brent, ωστόσο όμως υπήρχε αυθονία, αυτή είναι η λέξη που θα πω, σε δηλισμένα προϊόντα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κρίση μεγάλης κλίμακας όπως τώρα που έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά όπως της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Εδώ το πρόβλημα δημιουργείται ως εξής. Το Brent δεν ακολουθεί πάντα, μάλλον το δηλισμένο προϊόν δεν ακολουθεί πάντα την καμπύλη μεταβολής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω του Brent. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να είναι στα 110 το Brent, αλλά η τιμή των δηλισμένων προϊόντων να είναι πολύ ψηλή, γιατί υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχουν κανονικές ροές όπως υπήρχαν τότε. Γιατί δηλαδή είναι κακός, είναι λάθος το σκεπτικό να συνδέουμε την τιμή του Brent με το δηλισμένο προϊόντα. Δεν είναι απαραίτητα να συγκρίνω.
0: Μα και έγραφε δηλαδή, όταν μιλάμε με τους πρατηριούχους και λέμε γιατί η βενζίνη, μα λέει όταν πάει το Brent ψηλά, λογικό είναι, λέει, να έρχεται ακριβότερα και η βενζίνη.
2: Γιατί βάζουν τα ασφάλιστρα κινδύνου, το risk premium είναι που μπαίνει, διότι όταν υπάρχει μια αναταραχή που αμέσως γίνεται μια ανακοίνωση από τον Τραμπ, ας πούμε, για παράδειγμα, και ή γίνεται ένα χτύπημα, θα έλεγα, μεγάλης κλίμακας. Αμέσως ανεβαίνει το Brent και οι πρατηριούχοι, κυρίως στη δικιά μας τη χώρα γίνεται αυτό, δεν γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες το ίδιο, να ξέρετε. Ακόμα και αν έχουν γεμίσει τις δεξαμενές τους με προηγούμενες τιμές, κυρίως τα δηληστήρια πάντα συζητάμε, γιατί δεν μιλάμε για τις δεξαμενές των πρατηρίων, αμέσως συμπεριλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου και αυτό κατευθείαν μεταφέρεται αυθημερών, θα έλεγα. Ενώ όταν υπάρχει αποκλιμάκωση στο Brent, δεν υπάρχει η αποκλιμάκωση στο...
0: Αυτό το έχουμε δει, το ζούμε κάθε φορά.
2: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τη διεθνή αγορά, το καταλαβαίνετε. Είναι καθαρά θέμα εσχροκέρδειας, να την πούμε τη λέξη. Δηλαδή, αγοράζω με μία τιμή, όταν όμως πέσει η τιμή αυτή δεν τη ρίχνω, γιατί εγώ σου λέει, έχει την δικαιολογία ότι εγώ αγόρασα ψηλά. Άρα εγώ, για να μπορέσω να ρεφάρω τη χασούρα, θα πρέπει να κρατήσω την τιμή μέχρι να διάσει ποτέ τη δεξαμενή.
1: Η πολιτεία μπαίνει σε αυτό?
2: Όχι.
1: Στο να πιέσει το ότι δεν γίνεται, όχι, να μην τη ρίχνεις την τιμή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Δεν μπαίνει. Ωραία.
2: Το βλέπετε, το ζείτε καθημερινώς, έτσι. Δεν υπάρχουν σε αυτό ελεκτικοί μηχανισμοί που να σου λέει αγόρασες, δείξω μου το τιμολόγιο με χ ευρώ και τώρα ενώ οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει τόσο τις 100, άρα εσύ για ποιο λόγο συνεχίζεις? Δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος, το ξέρετε. Δεν... Κακός, αλλά δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό που σας είπα πριν που μου στείλατε κιόλας και το είδα, πείτε, δώστε μας ένα παράδειγμα, τις τιμές πέρσι και τις τιμές φέτος.
2: Ωραία, το έχω το παράδειγμα για σας. Οκτώβριος του 2025 και Οκτώβριος του 2026 θα είναι τα παραδείγματα. Πετρέλαιο θέρμανσης για ένα τυπικό νοικοκυριό στο λεκανοπέδιο Αθηνών που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης στο νοικοκυριό 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, Με ένα 10, αν θυμάστε, το πέρσι τον Οκτώβριο ξεκίνησε η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Σωστά. Ένα 75 που λέμε τώρα να ανοίξει ή έκλεισε.
2: Ναι, ναι. Ένα 150 λίτρα που καταναλώνει κατά μέσον όρο το τυπικό νοικοκυριό, επί ένα 10 μας κάνει 165 ευρώ. Τώρα που θα πάει ένα 75 τα επί 150 λίτρα μας κάνει 262 ευρώ.
0: 100 ευρώ διαφορά.
2: Λοιπόν, σχεδόν. Λοιπόν, το ρεύμα. Τον Οκτώβριο του 2025 η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 14,5 λεπτά και το τυπικό νοικοκυριό κατανάλωνε περίπου, λέω, 500 κιλοβατόρες, πλήρωνε συνολικά 120 ευρώ στο μηνύο του λογαριασμού, συμπεριλαμβάνοντας φόρους, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ΕΡΤ, τέλη, τα πάντα. Τώρα οι εκτιμήσεις είναι με βάση και την καμπύλη μεταβολής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που φαίνεται να κλείνει τον τέλος Σεπτεμβρίου με μια αύξηση 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, θα πάει 170 για τις ίδιες κατανόησεις, για τις 500 κιλοβατόρες. Δηλαδή από τα 120 στα 170, 50 ευρώ με το καλημέρα τον Οκτώβριο. Η βενζίνη αμόλυβδη για τα 100 λίτρα που καίει ένας τυπικός οδηγός στο λεκανοπέδιο για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι του και όχι για να πάει εκδρομές, καταναλώνει περίπου 100 λίτρα. Επί 1,85 που είχε η μέση τιμή βενζίνης αμόλυβδης πέρσι τον Οκτώβριο, πλήρωνε 185 ευρώ το μήνα. Τώρα με 2,20 που την υπολογίζουμε τον Οκτώβριο θα πάει 220. Αν αθροίστε τον Οκτώβριο του 25, μας κάνει 470 ευρώ είναι το κόστος που πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Τον Οκτώβριο του 2026 το ίδιο τυπικό νοικοκυριό για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες θα πληρώσει 652 ευρώ. Άρα 182 ευρώ με το καλημέρα του Οκτωβρίου. Αν συνεχιστεί αυτή η γεωπολιτική κρίση που υπάρχει, τα δύο ανοιχτά μέτωπα και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και τους επόμενους μήνες που θα βλέπω δυστυχώς να μην υπάρχει κάποια αποκλιμάκωση, μιλάμε ότι για 5 μήνες περίοδους θέρμανσης που θα ακολουθήσουν επί 182 ευρώ μας κάνει 910 ευρώ. Δηλαδή χάνεται μέσα στη χειμερινή περίοδο ένας βασικός μισθός. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, το οποίο δεν έχουμε πάει ούτε μια εκδρομούλα, έτσι, από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Δηλαδή πιο έξω δεν έχουμε βγει. Μην ναι, το τολμήσουμε κιόλας.
2: Ναι, αυτό. Τώρα, πολλοί με ρωτάνε τι συμφέρει φέτος αυτό το χειμώνα να βάλουμε σε λειτουργία για να ζεσταθεί το σπίτι. Να βάλουμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματικά inverter ή αδεία θερμοκρασία.
0: Θέλω να σας πληροφορήσω ότι προς το παρόν στην Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική, αλλά για Δυτική που ρώτησα σε κάποια μέρα, κωμωδίνα και πόρτα σκένα.
2: Μάλιστα. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Θυμάστε τι γινόταν με την καπνοεθάλη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτή, και θανάτους που είχαμε από τα μαγκάλια. Φοβάμαι ότι μήπως ξαναζήσουμε πάλι τις ίδιες...
0: Ας ελπίσουμε πως όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται και σας το λέω σίγουρα, γιατί το έχουμε ψάξει.
2: Να σας το κάνω.
0: Τι συμφέρει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει. Με πετρέλαιο θέρμανση θα πληρώσουμε, είπαμε, 262 ευρώ. Πολλά, πολλά το μήνα, πολλά. Με φυσικό αέριο, πέρσι πληρώναμε 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσουμε 156, δηλαδή θα πληρώσουμε 43 ευρώ παραπάνω. Αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ φτηνότερο το 156 από το 262, σωστά?
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, κλιματικά inverter. Κάποιοι έχουν αποκοπεί από το σύστημα, το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πολυκατοικίας και δεν θέλουν να ακούνε ούτε για πετρέλα, ούτε για φυσικά αέρια, ούτε τίποτα. Και βάζουν τα κλιματικά inverter που έχουν στο σπίτι τους για να ζεσταθούν. Αυτό μπορούν. Το κόστος θα είναι γύρω στα 169 ευρώ, λίγο ακριβότερο το φυσικό αέριο, πολύ φτηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι όμως, το Νοέμβριο του 25, με τα κλιματικά inverter σου στήχησε 125 ευρώ η θέρμανση με κλιματιστικά. Τώρα σου στήχησε 169, δηλαδή 44 ευρώ παραπάνω. Το φθηνότερο όμως μέσο, εκτός από τη ζεστή αγκαλιά και τις κουβέρτες, είναι η αντρία θερμότητας, όσοι βέβαια έχουν βάλει γιατί είχαν μπει σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο για να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό σύστημα συμβατικό ενός σύστημα πετρελαίβητα καυστήρα. Πέρσι τον Νοέμβριο πλήρωναν μόνο 86 ευρώ. Σκεφτείτε 86 ευρώ ένα ποσό για να θερμάνεις 8 με 10 ώρες λειτουργίας στο σπίτι σου. Τώρα θα πληρώσεις 116. Άρα αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι απαγορευτικό για να ζεσταθεί. Αν έχει αντλία θερμότητα, είναι το φθηνότερο μέσο.
0: Συγγνώμη, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο και δεν έχουν βάλει, τι θα κάνουν, θα παγώσουν?
2: Θα βάλουν τα κλιματιστικά.
0: Θα βάλουν τα κλιματιστικά. Αυτό με τα φωτοβολταϊκά τι είναι και τι γίνεται στα μπαλκόνια μας, λέει. Θα βγάλουμε τις γλάστρες και θα βάλουμε φωτοβολταϊκά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το kit, το plug and play kit των φωτοβολταϊκών, δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Κρεμάς δύο πάνελ, δύο φωτοβολταϊκά πάνελ στο στιθέο της βεράντας του σπιτιού σου. Το kit έχει τη βάση, έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το συνεχές σωστά σε εναλλασσόμενο και τον μπριζώνεις σε μία μπρίζα στη βεράντα του σπιτιού σου ή στο σαλόνι ή στο κάπου τέλος πάντων. Παράγει ρεύμα όσο έχει ήλιο. Έχει υπολογιστεί για τα 800 βατ που είναι το project που συζητάμε τώρα που θα μπορούμε να το τοποθετήσουμε χωρίς άδεια. Θα σου παράγει το χρόνο περίπου 1000 με 1200 κιλοβατόρες. Αν σκεφτείς ότι το τυπικό νοικοκυριό ξοδεύει, καταναλώνει 5000 κιλοβατόρες το χρόνο, οι 1000 κιλοβατόρες θα είναι από το τζάμπα ήλιο. Άρα δηλαδή θα έχεις μια έκπτωση, ας το πούμε έτσι χοντρικά, ένα περίπου 20%. Δηλαδή εκεί που πλήρωνες 1000 ευρώ το χρόνο μόνο για ρεύμα, τώρα θα πληρώνεις 800.
0: Το κόστος το να τοποθετήσεις αυτό είναι
2: 800 ευρώ. Άρα σε 4 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση.
0: Μάλιστα. Άρα συμφέρει δηλαδή. Αυτό που είπατε που δεν κατάλαβα, γιατί δεν μη μαδαείς και το δηλώνω, το χωρίς άδεια τι εννοείται, δηλαδή παράνομο ή ότι υπάρχει. Γιατί το χωρίς άδεια, ξέρετε, με τρομάζει λίγο εμένα.
2: Έχετε δίκιο. Απλά σου λέει τώρα ο νόμος ότι μπορείς να το τοποθετήσεις χωρίς να πάρεις κάποια, όπως είναι με τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά στις στέγες ή στα χωράφια κτλ. Που πρέπει να πάρεις όρους σύμβαση να κάνεις με τον ΔΔΕ κτλ. Τίποτα. Απλά πρέπει το πιστοποιητικό συμμόρφωση καταλληλότητας του ΚΙΠ να το ανεβάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ και μία υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου ή του μηχανικού σου ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στο εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού σου. Δηλαδή, δεν πάω το βάλω εγώ τώρα έτσι να είμαι αδαής που δεν έχω ηλεκτρολογικές γνώσεις να πάω να το κουμπώσω σε μια μπρίζα που δεν ξέρω αν αυτή η μπρίζα αντέχει το φορτίο. Παράδειγμα τώρα λέω. Ή αν ο πίνακας του σπιτιού μου έχει τα όργανα προστασίας ρελέ διαφυγής, γιατί αν υπάρξει μια υπερφόρτωση να μπορεί να προλάβει ένα ατύχημα. Σου λέει, ωραία, έχει γίνει ένας έλεγχος από τον ηλεκτρολόγο σου, ωραία, θέλω την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου ότι τα έκανε, τα έλεγξε και είναι όλα καλά. Και θέλω και το πιστοποιητικό συμμόρφωση καταλληλότητας ότι το kit που αγόραζε δεν το πήρες από κανέναν πλανόβιο τέλος πάντων, αλλά το πήρες από κάποιο μαγαζί που σου έχει δώσει τα πιστοποιητικά και τις εκείς. Ανέβασε τα με αυτά ως γνωστοποίηση, όχι ως έγκριση, ως γνωστοποίηση. Αυτή η διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ξαναβρεθούμε σε πάλι τηλεφωνικά να μιλήσουμε και για.
2: Με πολύ χαρά στο σταθμό σας.
0: Να μιλήσουμε και για πολιτική, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Ο Πάνος λέει: πείτε στον κύριο, η απάντηση είναι απλή, καρτέλ. Λάτσι Βαρδινογιάννης, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, το ίδιο και στο ρεύμα, δύο οικογένειες πάλι, κατά τα άλλα η ιδιωτικοποίηση θα έφερνε χαμηλότερες τιμές. Ο Πάμφο, το δύο ιδιωτικά δηληστήρια, κανένα κρατικό, οικονομικά γιατί και πώς να πιεστούν από την κυβέρνηση να μειώσουν τιμές. Ό,τι μέτρο και να εφαρμοστεί θα αυξάνουν τις τιμές για μεγαλύτερο φυσικά κέρδος, δείτε μετοχές τους σε χρηματιστήριο και περιμένω εν αγωνίως Τσίπρα να τους φορολογήσει. Ευχαριστώ.
0: Γιατί γελάτε κύριε Πάμφο, το πατριωτική εισφορά είπαμε. Γιατί γελάτε. Βλέπετε, πάντα ο Πουρναράς φταίει για όλα και επειδή το λέω εγώ που είμαι φίλος του, πάντα αυτός φταίει για όλα. Ένα αρχοντικό σήμερα δεν άκουσα.
1: Ναι, να στέλνουν μηνύματα, το έχουμε πει από χθες. Πρέπει να το ξαναπούμε σήμερα. Δηλαδή.
0: Να το πούμε σήμερα. Ούτε αύριο θα το πούμε. Ούτε την Παρασκευή που το κληρώνουμε.
1: Εντάξει, να μην το πούμε, όχι.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που στέλνετε και καλά κάνετε να μπορούμε έτσι να μιλάμε. Να έχουμε και τη δική σας άποψη εδώ στον αέρα. Μανώλη δεν έστειλε τίποτα σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά μπαίνετε και στην κλήρωση για να πάτε στο αρχοντικό, στη Χασιά. Πραγματικά το παϊδάκι που δύσκολα θα το βρείτε αλλού. Τέσσερα άτομα, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Τέσσερις από εσάς. Υπάρχει και μία βέβαια ιδιαιτερότητα σε αυτή την κλήρωση. Ότι αυτός που θα κερδίσει μπορεί να τους κάνει πέντε αν ο πέμπτος είναι ο Πουρναράς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό που είπα.
1: Ναι, ναι. Πολύ καλό.
0: Ωραία. Άρα θα κερδίσετε, θα πάτε στη ΣΔΕΗ και ένα πέμπτο άμα είναι ο Πουρνάρας.

0: Πάντως τίποτα, εδώ το puzzle. Μήπως Συμπακογιάννη εννοεί μόνο τον Πρωθυπουργό για αλαζονία.
1: Γιατί να εννοεί τον Πρωθυπουργό?
0: Δεν είναι υπουργός, να μου πεις.
1: Το είχε και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα. Ήταν, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι ποιο πρωτοσέλιδο. Η Δημοκρατία.
0: Είναι κόντρα, λέει στον. Είναι κόντρα στον Πρωθυπουργό όταν του λέει ότι οι υπουργοί του. Αλλά είναι κόντρα στον Πρωθυπουργό ή τον συμβουλεύει να κοιτάξει την αλαζονία?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ είδα μόνο ότι απευθύνεται στους υπουργούς.
0: Να σου πω, μήπως του λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να μας το λύσει ακιόμια. Αλαζονία μόνο εμείς και μάλιστα τους άλλους.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αλήθεια. Εγώ δεν έχω καταλάβει και το ξαναλέω ως τι μιλάει η κυρία Πακογιάννη. Εγώ αυτό
0: ως βουλευτής της Νέα Δημοκρατία. Γιατί στα πάνελ δεν βγαίνουν όλοι οι βουλευτές και μιλάνε. Εσύ δεν βγάζεις εδώ βουλευτές και μιλάνε.
1: Ναι.
0: Ως τι μιλάνε?
1: Μιλάνε όμως όχι για ζητήματα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άμα τους ρωτήσεις κάτι για επιλογή Μητσοτάκη, θα σου πει: δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Πρωθυπουργό. Είναι επιλογή του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, είναι επιλογή του Πρωθυπουργού.
1: Η κυρία Μπακογιάννη κάνει κριτική.
0: Στην επιλογή του Πρωθυπουργού ή στη στάση των άλλων?
1: Και στα δύο.
0: Ή του λέει: βάλ' τους χέρι γιατί θα γίνουν σαν και εμάς άμα μεγαλώσουν.
1: Και στα δύο. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μήπως έχει δει τίποτα δελφίνους που έχουν αλαζονία?
1: Δελφίνους με αλαζονία, ποιοι είναι οι δελφίνοι?
0: Δεν ξέρω, ποιοι μπορεί να είναι δελφίνοι στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με τις εκλογές.
1: Που να διεκδικήσουν, δηλαδή μετά το Μητσοτάκη να διεκδικήσουν την αρχηγία.
0: Ναι, ποιοι είναι?
1: Εντάξει, έχω τρία ονόματα.
0: Πες μου τρία.
1: Ο κύριος Δένδιας πιθανώς να διεκδικήσει.
0: Ένας.
1: Ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ο πρωταθλητής, δύο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
0: Τρία.
1: Αυτούς τους τρεις έχω αρχικά.
0: Χατζηδάκης.
1: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Α, ναι. Είδες.
1: Τον έχω λίγο πιο πίσω, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Πίσω από τον Γεωργιά, τον Χατζηδάκη που
1: τον
0: είναι
1: έχω,
0: το ίδιο.
1: Τον έχω λίγο πιο πίσω.
0: Το, που είναι μαζί αντιπρόεδροι.
1: Εντάξει, νομίζω οι τρεις.
0: Και φωτογραφίζονται μαζί και με γιατρούς.
1: Έχουν πλεονέκτημα νομίζω οι τρεις.
0: Και δεν έχει που πάει ο φύλακας της Αναστάσεως, πάει πάλι πάνω. Που τρέχει πάλι, κόβει χιλιόμετρα πάλι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Τη Φανισίνη πληρώνει, το σκέφτασαι.
1: Εγώ.
0: Που πάει πάνω πάλι.
1: Ο Χατζηδάκης θα την πληρώνει τη βενζίνη.
0: Αυτό το σκέφτεσαι.
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Είτε είναι 1,70 είτε είναι 2,10, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Και άμα είναι 2,20.
1: Ούτε εκεί έχει πρόβλημα.
0: Α, καλά τώρα. Αυτά δεν υπολογίζετε και γι' αυτό λαϊκίζετε και μετά δεν μπορώ να σας μαζέψω.
1: Winds are calling, the earth spins round. Σήμερα δεν είπαμε και για Πασό καθόλου. Γιατί είναι πιο παλιό το θέμα. Είναι την κυρία Βρετού που έφυγε, που αποχώρησε. Απλά διάβαζα κάτι σχόλια χθες βράδυ από Πασόκους στελέχη, είτε ψηφοφόρους είτε οπαδούς, δεν ξέρω τι είναι.
0: Του είπα τίποτα Ισδούκου?
1: Όχι. Που κάνανε...
0: Πασόκο δεν είπες?
1: Ναι, δε, όχι, ούτε ο κύριος Φλωρίδης.
0: Ας τον Φλωρίδη κάτω σου είπα.
1: Επίθεση.
0: Μήπως
1: στην,
0: η κυρία Ζούκου σου είπε τίποτα?
1: Ορίστε.
0: Μήπως η κυρία Ζούκου, για Πασόκου.
1: Δεν μου
0: είπε. Μήπως η κυρία Ζούκου σου είπε τίποτα?
1: Δεν μου είπε τίποτα, όχι.
0: Όχι, εντάξει. Για τους άλλους Πασόκου.
1: Ναι, για τους άλλους, ναι. Αυτούς που είναι τώρα, τους ανδρικούς.
0: Και τον Φλωρίδη να μην τον ξαναπιάσει στο στόμα.
1: Τους ανδρικούς.
0: Τώρα θα γίναμε δημοκράτες, κατεβαίνουμε.
1: Όταν εκλεγεί. Αν εκλεγεί ο κύριος Φλωρίδη στην
0: Αλφα. Έχει μετρηθεί πριν
1: να. Στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Αν α πω και η κυρία Ζούκου θα κατέβει, οπότε και εκεί θα γίνουμε μια δημοκρατία. Οπότε ό,τι προλάβει το Πασόκου μέχρι τις εκλογές.
1: Η κυρία Ζούκου που κατεβαίνει? Σε ποια περιφέρεια?
0: Εδώ
1: στην Αττική.
0: Δεν μου είπες τώρα τι, ποιον σχολιάσαν, ποιον διαμαρτυρήσαν.
1: Όχι, αυτό για την κυρία Βρετού, ότι μεγάλη επίθεση ότι έφυγε από το Πασόκ. Απλά διάβαζα κάτι σχόλια.
0: Ναι, καλά, άμα δεις τους Πασόκους που έχουν φάει και έχουν φύγει προς ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεις τους Πασόκους που φύγαν από Πασόκ, πήγανε ΣΥΡΙΖΑ και μετά ξαναγύρισαν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε να λέμε.
1: Γιατί η κυρία.
0: Αλλά οι Πασόκοι της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί και μόνο αυξάνονται.
1: Η κυρία Βρετού έφυγε με εχμές. Για το ότι ήταν αναπληρώτρια τομεάρχη στην υγεία, αν δεν κάνω λάθος, στο Πασόκ. Γιατρός είναι η γυναίκα. Και έφυγε με εχμές ότι το Πασόκ και η ηγεσία του Πασόκ δεν έχει πολύ μπροστά τα θέματα της υγείας. Με αυτή την εχμή έχει φύγει. Και αναρωτήθηκα, αφού
0: δεν μου λένε χρονική διάρκεια και ποσά μεταγραφής, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τους ελευθερωτές που παίρνουν μεταγραφή.
1: Αναρωτήθηκα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την υγεία στο Πασόκ?
0: Αναρωτήθηκες?
1: Ναι. Γιατί μπορεί να έχει ένα δίκιο, κυρία Βρετού.
0: Ναι,
1: γιατί είναι υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ που σου λέει εγώ θέλω με πρώτες εκλογές.
0: Ναι.
1: Ποιον έχει απέναντι στον Άδωνη να κάνει αντιπαράθεση?
0: Ποιος είναι
1: το ξέρεις?
0: Ποιος είναι το μέρος στην Ελλάδα?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι το μέρος στην Ελλάδα.
0: Άρα μόνο τον υπουργό ξέρει.
1: Μόνο τον υπουργό. Εγώ
0: άρα, για να
1: λέω,
0: καλύψω τη μεταγραφή μου ήρθε... Ναι, για να καλύψω τη μεταγραφή μου, μπορεί να πω
1: για την αιχμή, ότι φεύγω και δεν, επειδή δεν ασχολούνται.
0: Δεν ξέρει ούτε τον τομεάρχη τη Ελλάς. Ούτε και φυσικά ποιο είναι στο κομμάτι του Πασόκ, που κακός. Άμα το κοιτάξουμε σε τρία λεπτά, μπορούμε να το ξέρουμε και το ένα και το
1: άλλο. Ξέρω ποιο είναι. Λέω ότι δεν είναι μπροστάρη.
0: Και στην Ελλάς το ίδιο. Αυτό σου λέω. Ότι μόνο τον υπουργό ξέρουμε. Και φυσικά τον υπουργό ξέρει γιατί τον ξέρουμε. Όχι για τις κινήσεις. Το λέω εγώ αυτό έτσι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Λόγω ονόματος. Όταν έχεις τέτοιο ωραίο όνομα, φαίνεσαι κατευθείαν. Λοιπόν, παίρνω το όνομά μου και φεύγω, ναι. Πουρναρά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε κάπου εδώ. Ολοκληρώνεται η εκπομπή.
0: Μετά.
1: Θα τα ξαναπούμε, αρχικά να πούμε για εμάς, θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ 10 με 12 με την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ, έρχεται
0: Κάτσα.
1: Κάτσα νιούς, με sports news, αθλητικά.
0: Οπότε και απαντήσεις για τα αθλητικά αμέσως μετά. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Ζωριάδης.
0: Η εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα, αύριο θα είναι μαζί σας. Προσέχτε στους δρόμους, παιδιά, όχι νεύρα όσο μπορείτε. Και η βροχή καλά συνεχίζει. Καλό φθινόπωρο να πούμε.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
13: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
16: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
15: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, κυκλοφοριακή συμφόρης και Κεφισό και Λεωφόρου Αθηνών. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρωί σήμερα σε τοπική ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστηρίξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διελιστηρίων της χώρας. Όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, τόνισε ότι εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιοσιολογίου. Αν διαφωνεί κάποιος με αυτό, να μας εξηγήσει γιατί, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή ο 76χρονος και 21χρονη φίλη του για το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους, σε όλο το κρατήριο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Ως γνωστόν, ακούτε την εκπομπή που είναι η αρχή του προγράμματος, του αθλητικού προγράμματος του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports κάθε μέρα από τις 12 έως και τη 1, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται η Ανδριάννα Πούγιου και ο Γιώργος Ιωάννου, που του ευχόμαστε καλά αποτελέσματα καθώς ήρθε μόλις από το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Γιατί τι να κάνουμε πάνω, ο Γιώργος σπουδάζει παράλληλα. Δεν ξεχνάμε εννοείται πως στην εκφώνηση των δελτίων αθλητικών και πολιτικών ειδήσεων βρίσκεται ο Πάνος Πουρναράς. Και εννοείται πως στο Sports News μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς μέσω Viber 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943. Είμαστε πολύ πιο χαλαρά σχετικά, διότι δεν έχουμε τεράστια αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο είναι όλο το ζουμί που έχουμε τον αγώνα της εθνικής μας για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League στις 10:15. Έχουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάρη στην πρεμιέρα της EuroLeague στο Telecom Center Athens στις 9:15, και στις 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός επίσης για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αύριο έχουμε πολλά πράγματα, πολλά ωραία πραγματάκια. Σήμερα είμαστε πιο χαλαρά. Και μιας που ξεκινήσαμε με το Nations League, θα το πάμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδος, καθώς αναχώρησε προλίγου η αποστολή της εθνικής μας για το Βελιγράδι, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Σερβίας. Μια εθνική Σερβίας η οποία, όπως είχαμε πει και χθες, μόλις είχε βγει η είδηση, στο βασικό σχήμα της εθνικής Σερβίας θα βρίσκεται ο Λουκαγιώβιτς, καθώς ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Μπεσίκτας πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Είχαμε κάνει αναφορά στις δηλώσεις που είχε κάνει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο επίσημο κανάλι της Εθνικής Ελλάδος, όχι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και σήμερα απλά να πούμε ότι κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε αυτή η ενελάδη προετοιμασία στο Ρέντι. Εχθές είχαμε κανονική προπόνηση, ενώ την Δευτέρα είχαμε κανονική προπόνηση για όσους δεν αγωνίστηκαν με τους συλλόγους τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ για όσους είχαν αγωνιστεί με τις ομάδες τους, με τους συλλόγους τους, είχαμε πρόγραμμα αποκατάστασης και γυμναστήριο

Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε δύο διλήμματα από πλευράς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς στην θέση του ενατοφύλακα υπάρχει το δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκη ή Βλαχοδήμο, ενώ θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν και ο Κοστούλας μαζί με τον Καρέτσα. Αυτά τα δύο διλήμματα είναι που πρέπει να λύσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος. Αλλά εντάξει, μεταξύ μας παιδιά, είναι δύσκολη επιλογή. Είτε επιλέξεις Κοστούλα είτε επιλέξεις Καρέτσα. Τώρα για τους θεματοφύλακες, Τζολάκης, Βλαχοδήμος, έχουμε και έναν τρίτο που είναι πολύ καλός. Και μάλιστα στον αγώνα με την Βενέτσια, για τον θεματοφύλακα της Λάτσιο, λέω για τον Μανδά, τον Χρήστο Μανδά, βγήκε MVP ο Μανδάς. Οπότε, εντάξει, είναι πονοκέφαλος. Είναι πονοκέφαλος, αλλά εγώ έχω κάνει και την εκτίμησή μου στο Βασίλη. Θεωρώ ότι η εντεκάδα η οποία θα κατέβει στον αγώνα με τη Σερβία δεν θα είναι η ίδια στους επόμενους αγώνες και πιστεύω ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές και τις επόμενες ημέρες στους επόμενους αγώνες.

Ημέρα σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Ντάνιελ Ρικάρντο από την ομάδα της Visa Cash-App Racing Bulls, από την Φόρμουλα 1. Ένας Ντάνιελ Ρικάρντο ο οποίος εκείνο τον μήνα και εκείνη την σαν σήμερα ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, το τέλος της συνεργασίας του με την Racing Bulls, αλλά και εκείνο τον μήνα, έναν τέτοιο μήνα, έναν τέτοιο Σεπτέμβριο, πριν 5 χρόνια, πήρε και την τελευταία του νίκη στην Φόρμουλα 1 με τα χρώματα της McLaren σε ένα Grand Prix το οποίο διεξήχθη στη Μόντσα, όπου η McLaren κατάφερε να κάνει το πρώτο της 1-2 έπειτα από το 2012 και να πάρει και την πρώτη της νίκη από το 2012. Το λέω αυτό γιατί αύριο έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ένα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το οποίο, όπως και το Grand Prix του Las Vegas, θα δεξαχθούν Σάββατο ο αγώνας. Δεν θα δεξαχθεί Κυριακή όπως γίνεται σε όλα τα Grand Prix. Θα δεξαχθεί Σάββατο. Οπότε ναι, μία αναφορά την κάναμε. Αύριο είναι κατατακτήριες δοκιμές. Όχι, αύριο είναι οι ελεύθερες δοκιμές. Οι κατατακτήριες είναι την Παρασκευή και το Σάββατο είναι ο μεγάλος αγώνας. Σιγά σιγά, επειδή και η ώρα πλησιάζει, πάμε να πούμε λίγο για τις ομάδες. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τις ομάδες, γιατί είχαμε διάφορα. Έχουμε λίγο μια πώς το λένε, ηρεμία στις τάξεις των ομάδων, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και, ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, έτσι. Γιατί είχαμε και χθες και την πρόταση του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League, η οποία απορρίφθηκε. Θα πάμε όμως σε λίγο εκεί. Πάμε λίγο στις ομάδες και θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, καθώς να πούμε ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε χθες έδωσε πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για να ξεκουραστούν. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει προτεραιότητα την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό είναι που δεν είναι μόνο το οποίο έχει ως προτεραιότητα ο Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι κάτι το οποίο περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι είναι και οι δύο τραυματίες. Ο Ταμπόρδα, όπου μόνο το παιχνίδι με την Καλαμάτα έχασε έπειτα από τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Πανετολικό, ενώ ο Κρίστιανσεν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Σέρεμα νερά κινούνται και στην, βρίσκονται και στην ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε επίσης ρεπό στους ποδοσφαιριστές του που επιστρέφουν το Σάββατο στην αγωνιστική δράση, με δύο φιλικά να είναι σίγουρα, τα οποία θα γίνουν δύο φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, στις 29 Σεπτεμβρίου με την Athens Καλυθέα και στις 4 του Οκτωβρίου με τον Πανετολικό, είναι τα δύο φιλικά της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε παραπάνω. Όσον αφορά τον Μπαρνάμπας Βάργα, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με την Σακτάρ Ντονιέτσκ. Ο Λάζαρος Ρότα, δεν υπάρχει καμία ανασυχία για τον δεξιό μπακ της Ένωσης, καθώς θα είναι διαθέσιμος για τον δικέφαλο μετά την διακοπή, ενώ ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ επικράτει στον δικέφαλο. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τους ελεύθερους, αλλά κοιτάει την αγορά των ελεύθερων.

στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουν μέχρι την Παρασκευή τις προπονήσεις ώστε να μπορέσει να δουλέψει και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με όσους εναπομείναντες ποδοσφαιριστές έχουν μείνει στο Ρέντι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς με τις εθνικές ομάδες, οπότε ουσιαστικά ο Ισπανός τεχνικός θα χρειαστεί αυτές τις 5 μέρες προπόνησης για να μπορέσει να δουλέψει με αυτούς τους οποίους έχει στην διάθεσή του. Άξιζε να σημειωθεί επίσης στο στρατόπεδο των Πειραιωτών ότι υπάρχουν σκέψεις για την διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα προπονητικού χαρακτήρα.

Και μιας που τελειώνουμε σιγά σιγά και το πρώτο μισάωρο, ανηφορίζουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου Τάχα Άλλη και Παυλένκα υποβλήθηκαν σε μαγνητική, όπου σε μαγνητική εξέταση, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρώτον θα χρειαστούν και οι δύο αθλητές χειρουργείο έπειτα από την εξάρθρωση στον νόμο την οποία υπέστησαν στον αγώνα με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 μήνες. Περίπου θα μείνουν οι δύο ποδοσφαιριστές εκτός αγωνιστικής δράσης. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Κύριλ Ντεσπότοφ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στους ασπρόμαυρους και τον Αντώνη Τσιφτσή, τον τερματοφύλακα της ομάδας, για επέκταση του συμβολαίου του. Μάλιστα νομίζω ότι ο Αντώνης Τσιφτσής θα έχει πάρει για αρκετά παιχνίδια την φανέλα του βασικού, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί, όπως εκμεταλλεύεται στην ΑΕΚ ο Μπρινιόλι την απουσία του 300. Έτσι λοιπόν μπορεί και ο Τσιφτσής.

Και απλά να πούμε λίγο και να ολοκληρώσουμε για τα νέα των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης, ότι στον ΠΑΟΚ Β θα αγωνίζεται ο 17χρονος μεσοεπιθετικός Χρήστος Κωστόγλου, ο οποίος είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπορούσια Ντόρμουντ, με τον ίδιο κιόλας να δηλώνει ότι είναι ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο με την ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑ, διαφερόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση οπαδών, σε πρόκληση επεισοδίων, παρακαλώ. Ενώ για να πούμε επίσης ότι ο Καντεβέρο, επιθετικός της ομάδας της

Θεσσαλονίκης, των κιτρίνων της Θεσσαλονίκης. Δεν θα αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα την Ζιμπάμπουε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή του Σαββάτου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο, βάζουμε ένα τέλος στο ημίχρονο, διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είχαμε τελειώσει τα νέα τα ποδοσφαιρικά με τον Άρη. Βασικά δεν τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, τελειώσαμε τα νέα του Big Five. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, καθώς

Δεν τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, καθώς χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο στην Super League, όπου ένα από τα θέματα που θα συζητάγανε θα ήταν τα τηλεοπτικά και η πρόταση του κύριου Γιάννη Αλαφούζου, του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ώστε τα χρήματα από τα τηλεοπτικά να μοιραστούν ανά 14. Δηλαδή να μοιραστούν όλα με όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στις μεγαλύτερες ΠΑΕ. Και όχι μόνο στις μεγαλύτερες ΠΑΕ, γενικά απορρίθηκε αυτή η πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος. Ωστόσο, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για εκπώνηση μελέτης σχετικά με την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης, μια μελέτη την οποία θα την αναλάβει η Deloitte. Αυτή θα είναι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την μελέτη του μοντέλου της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και έπειτα βλέπουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, σε πόσα κανάλια θα είναι, αν δεν έχουμε κεντρική διαχείριση, αν θα έχουμε κεντρική διαχείριση, ποιο κανάλι θα αναλάβει την κεντρική διαχείριση. Αν δεν αναλάβει κεντρική διαχείριση, ποια κανάλια θα μεταδώσουν τους αγώνες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα απαντηθούν μέσα από τη μελέτη που θα κάνει η Deloitte, ώστε στο τέλος της μελέτης να παρουσιαστεί το καλύτερο πλάνο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Εννοείται πως ό,τι λέμε είναι σε στυλ μενού. Είναι το μενού με τις ειδήσεις της ημέρας, αλλά και αρκετές των προηγούμενων ωρών. Παρ' όλα αυτά, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερες λεπτομέρειες από όλες τις ειδήσεις, από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους, στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας.

Πάμε τώρα στο μπάσκετ, καθώς έχουμε τον... Σήμερα έχουμε την επιστροφή του Kendrick Nunn στην Αθήνα, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού για να δουν την κατάστασή του, ενώ αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην κόντρα στην Paris Basketball στην Euroleague. Πήγα να πω Paris Saint-Germain, μάλιστα. Paris Saint-Germain έχει μόνο handball, εντωμεταξύ και ποδόσφαιρο, δεν έχει μπάσκετ. Αλλά τέλος πάντων, ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος θέλει να κάνει αγώνα δρόμου για να βρίσκεται στην πρεμιέρα. Θέλει να βρίσκεται στην πρεμιέρα, όπως και κάθε παίκτης θέλει να βρίσκεται στην πρεμιέρα μιας τέτοιας διοργάνωσης. Οπότε βλέπουμε πώς θα γίνει όλο αυτό.

Εντός της ημέρας επίσης θα έχουμε την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Βιτόρια, για την Βιτόρια της Ισπανίας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague. Στις 9.30 είναι ο αγώνας ημέρα Πέμπτη, με το μήνυμα του Mbappé Ndiaye προς τον κόσμο του Ολυμπιακού να λέει χαρακτηριστικά: ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δικές μας ομάδες, στις δικές μας ομάδες, σε ελληνικές ομάδες, να πω πιο σωστά, στις ομάδες της χώρας μας, και ευελπιστούμε στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής να έχουμε και δύο ωραίες νίκες, δύο πολύ ωραίες νίκες μακάρι να έχουμε, σε μια άλλη εποχή, σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυγιού, ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο της ομάδας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Παρόλα αυτά, εκτός από την EuroLeague και από τα νέα τα οποία μπορεί να, και από τα νέα τα οποία έχουμε από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και όχι μόνο, εχθές πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα στα Μαυροσκούφια, στο τουρνουά Μαυροσκούφια, το οποίο διοργανώνεται στο Ιβανόφιο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου συμμετέχουν Άρης, Ηρακλής, Μύκονος και Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Ηρακλής κατάφερε να επικρατήσει 84-73 της Μυκόνου και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα τελευταία φιλικά προετοιμασίας, καθώς θυμίζουμε ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει η σεζόν στην Greek Basket League, ενώ ο Άρης ιτήθηκε 88-84 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στο τελευταίο του φιλικό, πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα του κόντρα στην Λεμάν για το EuroCup. Να πούμε ότι ο Άρης αγωνίζεται στις 29 Σεπτεμβρίου με την Λεμάν, ενώ στις 30 αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα γεμάτη μπάσκετ, γεμάτη σπυριάρα.

Και θα επιστρέψουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, καθώς, στο μπάσκετ λέω, στο ποδόσφαιρο, καθώς στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι υπάρχουν και προχωρημένες συζητήσεις ώστε την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ από την Νόβα που είναι μέχρι φέτος να μετακομίσει στην πλατφόρμα του κύριου Αλαφούζου. Οπότε βλέπουμε και εκεί τι θα γίνει.

Και πάμε λίγο στα άλλα σπορ, εκεί όπου είχαμε την νίκη της Μάριας Σάκαρη στον πρώτο γύρο του 500αριού Open της Σιγκαπούρης, εκεί όπου η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να επικρατήσει της Τσέχας νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης Λίντα Φρουχβίρτοβα, 21 ετών, στην θέση 177 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία Σάκαρη μπορεί στο πρώτο σετ να δυσκολεύτηκε και να το πήρε με 6-4, αλλά στο δεύτερο σετ έδειξε την ποιότητά της και την ανωτερότητά της και το πήρε 6-1 και πήρε σχετικά μια εύκολη νίκη, μπορεί να πει κάποιος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να το πει εύκολη με τέτοια πρώτο σετ. Αλλά ναι, η σημασία έχει ότι πήρε νίκη 2-0, την πήρε την νίκη, οπότε προχωράει στον δεύτερο γύρο, σε έναν δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης, ηλικίας 31 ετών, με την όπου κιόλας μάλιστα είχε αποκλείσει η Χιμπίνο την Μλαντένοβιτς 2-1 σετ, αλλά για να βρίσκεται στο Open της Σιγκαπούρης έπρεπε να περάσει από δύο προκριματικούς αγώνες, μία με την Νάγκ από την Σιγκαπούρη όπου επικράτησε εύκολα 6-0, 6-1 στα σετ και συνολικά 2-0, ενώ στον δεύτερο προκριματικό γύρο και τελευταίο προκριματικό γύρο του Open της Σιγκαπούρης επικράτησε 2-1 σετ έπειτα από ένα χορταστικό παιχνίδι εναντίον της 22χρονης νεαρής τενίστριας Αόι Ίτο, όπου είναι και αυτή επίσης από την Ιαπωνία. Τώρα, πότε θα γίνει ο αγώνας της Μάριας Σάκαρη? Ο αγώνας της Μάριας Σάκαρη είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 5 τα ξημερώματα αύριο, δηλαδή στις 24 του Σεπτέμβρη, και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει θα ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 6. Από τον από το τένις θα πάμε στο βόλεϊ, εκεί όπου είχαμε την πρώτη όπου είχαμε όχι την πρώτη όπου είχαμε την μεταγραφή στον Άρη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών, με την Νίνα Νεσίμοβιτς να επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και να φοράει ξανά την φανέλα με τον θεό του πολέμου στο στήθος η Σέρβα βολεϊμπολίστρια.

Εχθές είχαμε και την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της Futsal Super League, της Αλφα Εθνικής Ποδοσφαίρου Σάλας, δηλαδή ποδοσφαίρου που παίζεται σε γήπεδο μπάσκετ, σε σάλα, όπου εχθές είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο είχε μεταδώσει η ΕΡΤ 2, Κορυδαλός εναντίον Ερμή Ζωγράφου, ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 3-3, με το, όπου δεν είχαμε δράση, δεν υπήρχε δράση στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ. Είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Υπήρχε γενικά δράση. Είχαμε χαμένες ευκαιρίες πρώτο ημίχρονο, αλλά το γκολ δεν έμπαινε για καμία από τις δύο ομάδες. Με τον Ερμή Ζωγράφου να κλέβει την ισοπαλία στην τελευταία φάση της αναμέτρησης κόντρα στον Κορυδαλό. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς έχει η βαθμολογία της Super League, της Futsal Super League, με τον Δούκα να είναι στην πρώτη θέση έπειτα από την πανεύκολη νίκη 12-1 επί των τραχώνων Αλίμου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σαλαμίνα επικρατώντας 9-5 του Παναθηναϊκού, και στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ που επικράτησε 8-4 του Μινόταυρου μέσα στον Ταύρο. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Πύργος, όπου έκανε τη μεγάλη εκπλήξη της αγωνιστικής και επικράτησε 6-4 τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή έχουμε Δούκα, Σαλαμίνα, ΠΑΟΚ και Πύργο στις πρώτες τέσσερις θέσεις, στους τρεις βαθμούς. Από τις θέσεις 5 έως 8 έχουμε Αθήνα 90 και Λάρισα, όπου αναδείχθηκαν ισοπάλες 6-6 και μοιράστηκαν ένα βαθμό, και τον βαθμό τον οποίο μοιράστηκε ο Κορυδαλός μαζί με τον Ερμή Ζωγράφου στο χθεσινό 3-3 το οποίο έγινε χθες στο κλειστό της προοδευτικής. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά και βρίσκονται από την ένατη θέση και κάτω με 0 βαθμούς είναι η ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε ιτήθηκε 6-4 από τον Πύργο, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε από την Σαλαμίνα, ο Μινόταυρος ο οποίος ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, και οι Τράχωνες Αλίμου που ιτήθηκαν από τον Δούκας ο οποίος είναι ο πρωταθλητής της περασμένης περίοδου, όπου μάλιστα έσπασε και ένα σερί δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων της ΑΕΚ.

Την επόμενη αγωνιστική έχουμε και ντέρμπι κιόλας δικεφάλων, όπως έχουμε και στο handball, έτσι έχουμε και στην Futsal Super League, καθώς έχουμε τους εξής αγώνες: Κόρυδαλλος Μινόταυρος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ερμής Ζωγράφου Σαλαμίνα, Πύργος Τράχωνες Αλίμου, Παναθηναϊκός Λάρισα και Αθήνα 90 Δούκας. Αυτοί είναι οι αγώνες της επόμενης αγωνιστικής. Our days, we were a couple with everything, loving in a hundred ways, forever together, forever friends. Και πάμε να πούμε και λίγο κάτι από διεθνή, γιατί πολύ απλά έχουμε τον Λιονέλ Σκαλόνι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής, ώστε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει στο τέλος της χρονιάς, στο τέλος του 2026. Μέχρι το 2030 θέλει να τον ανανεώσει η Ομοσπονδία της Αργεντινής, και να δούμε πώς θα πάνε οι συζητήσεις ανάμεσα στην ΑΦΑ και τον Λιονέλ Σκαλόνι, όπου θέλουν μέχρι και το Μουντιάλ του 2030, και νομίζω ότι δικαίως δέχεται και δικαίως συζητάει για την ανανέωση ο Λιονέλ Σκαλόνι, πόσο μάλλον έπειτα από τις επιτυχίες με την Εθνική Αργεντινή, τις οποίες είχε τις προηγούμενες χρονιές. Και θα πάμε στην Ολλανδία σιγά σιγά. Θα πάμε στην Ολλανδία, γιατί έχουμε μεταγραφή ενός δεξιού μπακ, τον οποίο δεξιού μπακ τον γνωρίζουμε γιατί έχει τύχει να φορέσει και το περιβραχιόνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάω για τον Ντάνι Καρβαχάλ, όπου στα 34 του θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ολλανδίας, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να δίνει τα χέρια με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, την PSV Eindhoven, για συμβόλαιο 1+1 χρόνο. Αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο συμφωνήθηκε. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία έκαναν οι δύο πλευρές, η πλευρά του ποδοσφαιριστή με την πλευρά της πρωταθλήτριας Ολλανδίας.

Επίσης, για τους φίλους του handball, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό σήμερα, μιας που είναι η εκπομπή μενού της ημέρας, έχουμε στις 3 η ώρα στο σπίτι του handball στην Μίκρα ΠΑΟΚ εναντίον Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα πρώτα ντέρμπι της φετινής σεζόν. Ενώ 2 ώρες αργότερα, καθώς άλλαξε η ώρα, ήταν προγραμματισμένο στην αρχή στις 6, αλλά μετέπειτα πήγε στις 5 η ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία εμείς οι φίλοι του handball, εμείς οι φίλοι της χειροσφαίρισης, να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας, στο κλειστό Κραχτίδης, εναντίον της ΑΕΚ. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3 και στις 5, Δράμα εναντίον ΑΕΚ. Και με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί και η πρώτη αγωνιστική, όπου θυμίζουμε μια τελευταία φορά τα αποτελέσματα, όπου θυμίζουμε ακόμα μια φορά τα αποτελέσματα των ομάδων, καθώς είχαμε αναφέρει τα αποτελέσματα και στις προηγούμενες και σε προηγούμενες εκπομπές, σε προηγούμενη εκπομπή. Δούκας Άρης Νικαίας 28-29, με τον Άρη Νικαίας να παίρνει ένα μεγάλο διπλό στην επιστροφή του στην Α1. Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38, ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και ακατάλληλο για καρδιακούς. Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36, με τους πρωταθλητές Ελλάδος να ξεκινάνε με το δεξί, ενώ ο φιλόδοξος Διομήδης Άργους ξεκίνησε επίσης με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Κιλκής 36-29.

0: Κάπου εδώ βάζουμε ένα τέλος στο Sports News της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν είχαμε πολλά πράγματα, δεν είχαμε... Είχαμε ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είχαμε όμως πάρα πολλά. Αύριο ωστόσο θα έχουμε πλούσια αθλητική δράση με δύο αγώνες EuroLeague, Παναθηναϊκός Παρί στο Telecom Center Athens στις 9 και 4 και Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9 και μισή στην Βιτόρια. Και εννοείται πως δεν ξεχνάμε 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα στο Βελιγράδι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports με την Ζέτα Θοδωρακοπούλου με αναλυτικότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους. Γεια χαρά!
1: Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
1: NYC.gr 94,3 Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3 Τετάρτη σήμερα. Πάμε παρεούλα έως και τις 2. Μαζί μας σε όλη αυτή τη διαδρομή θα είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ, την οποία και ευχαριστούμε. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Βλέπω εδώ ότι έχετε στείλει, εξακολουθείτε λοιπόν και στέλνετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: χωρίς απουσίες ταξιδεύει αυτήν την ώρα για το Βελιγράδι, η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Φανέλα Βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων κάνουν στο Τριφύλλι. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι πράσινοι. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή συνεχίζουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Εντός των ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσί για επέκταση συμβολαίου. Στους 3 με 4 μήνες υπολογίζεται η απουσία των Τάχα Άλλη και Γιούρι Παυλέγκα μετά το χειρουργείο που θα υποβληθούν στον νόμο. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Αγοραδρόμου και να προλάβει τα μάτσα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ στην Ένωση. Η ΠΑΕΑΡΙΣ κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για τη φερόμενη πράξη παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στην Θεσσαλονίκη ο Καντιβέρε λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Στις 4 και 4 η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια εν ώψη του μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους. Ήταν το μήνυμα του Bayern προς τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης για τη φετινή σεζόν. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορα στην EuroLeague κόντρα στην Παρή κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα εξεταστεί από το Ιατρικό Επιτελείο των Πρασίνων. Ξανά στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν η Νίνα Νεσίμοβιτς, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Κίτρινοι. Η Αργεντινή βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση μέχρι το 2030, θέλοντας να συνεχίσει μαζί του μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Στην Αϊντχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλο, 34χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας για 1+1 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Κυρίες και κύριοι, χαμηλή η τόνη σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι αύριο παίζει η Εθνική, 10:15 θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με τον Γιώργο Λίγκρι. Παίζει λοιπόν η Εθνική Ομάδα με την Σερβία στο Βελιγράδι, οπότε πηγαίνουν όλα πίσω σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, διότι στο τραπέζι έχουν πέσει και τα τηλεοπτικά. Ως γνωστόν, ο κύριος Αλαφούζος είναι και ο πρόεδρος της Super League. Να μιλήσουμε περισσότερο με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Χαμηλή τόνη αυτό που είπα και στην εισαγωγή. Θέλεις λίγο πριν έτσι συνεχίσουμε με κάποια αγωνιστικούλια να αναφερθούμε στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για τα δικαιώματα, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης σεζόν?
2: Καλησπέρα, Ζετά μου. Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Βεβαίως και να αναφερθούμε. Το κάναμε άλλωστε και χθες το απόγευμα στην εκπομπή του Σάκη, αφού όταν βγήκαμε εμείς νωρίτερα, όπως και σήμερα. Δεν είχε βγει η συγκεκριμένη είδηση, ήταν 3 η ώρα η τηλεδιάσκεψη εχθές. Mm-hmm. Ακούστηκαν πολλά. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος επέμεινε στην αρχή του τοποθέτηση για έναν κοινό κουμπαρά. Mm-hmm. Μιλάμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Για να μοιραστεί σε 14 ομάδες, έτσι.
2: Ακριβώς, για να μοιραστεί σε 14 ομάδες. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά έγινε για ποιο λόγο, Ζέτα μου, διότι ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού έχει ένα όραμα το ποδόσφαιρο να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Όπως το ζούμε τώρα. Και πώς θα γίνει αυτό, αν δηλαδή η πίτα, όπως λέμε, μοιραστεί για το 14 ισότιμα και πάρουν όλες οι ομάδες τα ίδια χρήματα, ακόμα και ο τελευταίος θα μπορεί να παίρνει περισσότερα χρήματα. Έτσι ώστε να, οι ομάδες να δυναμώνουν και το πρωτάθλημα αυτομάτως να γίνεται πιο ανταγωνιστικό.
0: Όμως από τους μεγάλους δεν το δέχτηκε κανείς, έτσι.
2: Από τους μεγάλους δεν το δέχτηκε κανείς. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έθεσαν την αντίρρησή τους σε αυτό. Να πούμε όμως ότι έχουν συμφωνήσει εν μέρη στο κοινό κουμπαρά, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να υπάρξει ένα κοινό ταμείο, είναι μια αρχή. Βέβαια, στο κομμάτι του να παίρνουν όλοι τα ίδια χρήματα, ειδικά ο κύριος Μαρινάκης έθεσε βέτο, είπε ότι δεν δέχεται ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, να παίρνει τα ίδια χρήματα με κάποια μικρότερη ομάδα. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια, να πούμε στον κόσμο για να γνωρίζει που αξιώνει κάθε ομάδα, είναι ανάλογα με το κοινό που έχει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, οι πιο μεγάλες ομάδες έχουν μεγαλύτερο κοινό, άρα και μεγαλύτερη θέαση. Έτσι, παίρνουν και μεγαλύτερα συμβόλαια. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις μικρότερες ομάδες. Η πρόταση που έγινε ήταν όμως για να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Για να πω ένα απλό παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, την Premier League, που κατ' ομολογία είναι ίσως το καλύτερο προϊόν του κόσμου. Ο πρώτος ζέτα παίρνει 150 εκατομμύρια ευρώ από τα τηλεοπτικά συμβόλαια και ο τελευταίος, που θα πέσει και η κατηγορία, παίρνει κοντά στα 115. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ο πρώτος παίρνει γύρω στα 15 με 20, ενώ ο τελευταίος παίρνει 1 με 2 εκατομμύρια. Μιλάμε για μια χαόντη διαφορά. Που στην Αγγλία, που το προϊόν είναι καλό, δεν είναι τόσο μεγάλη αυτού του πρώτου με του τελευταίου, όπως είναι στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν προχώρησε η συγκεκριμένη πρόταση. Έχει μπει ειδική εταιρεία ιδιώτης, η Deloitte, η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει σε πρώτη φάση να αξιολογήσει το προϊόν, την αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να καταθέσουν μετά, αφού έχουν τα επίσημα στοιχεία στα χέρια τους, να ξανακαθίσουν ουσιαστικά στο τραπέζι, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε από κοντά, για να συζητήσουν εκ νέου τελικά το πώς, πού θα καταλήξει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Τι έχουμε, Κρίστιανσεν, τα Μπόρδα, επανεντάσσονται.
2: Έχουμε επιστροφές, ναι. Τα Μπόρδα σιγά σιγά και αυτός θα μπει στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι το διάστημα της απουσίας του ήταν περίπου 20 μέρες και στοχεύει το μάτς με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος για να είναι διαθέσιμος. Όπως και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά που θα δοθούν με τον Παναθηναϊκό αυτές τις 20 μέρες της διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων. Τώρα κάτι που έχει αξία να πούμε είναι ότι ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδωσε 5 μέρες ρεπό στους υπόλοιπους παίκτες που έχουν μείνει στην Ελλάδα και δεν σκόρπισαν ανά τον κόσμο, έτσι όπως έγινε με αρκετούς, με 14 παίκτες στο κοροπή. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που έμειναν πίσω υπήρξε ρεπό πεντήμερο. Να πούμε ότι στην αρχή απόφασαν να δώσει 3 μέρες ρεπό, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ήδη, δεν έχουμε μπει καλά στον Οκτώβριο, και έχει δώσει ήδη 13 επίσημα μάτς από αρχές του καλοκαιριού. Θεωρήθηκε καλό, μια και επειδή οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίθηκαν και έχουν πετύχει το στόχο και έχουν κάνει και το απόλυτο το 5-5 στο πρωτάθλημα, έχουν πάρει την πρόκληση στο Conference League. Οι 3 μέρες να γίνουν 5, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν λίγο παραπάνω κάποιες μέρες ηρεμίας και ξεκούρασης. Να λέω όσοι έμειναν πίσω, που είναι αρκετοί από τους βασικούς, αλλά υπάρχουν και αρκετοί που έχουν φύγει για τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Από φιλικούλια.
2: Από φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα των ομάδων. Δεν γνωρίζω κάτι ακόμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί ακόμα και σήμερα να γνωρίζουμε λίγο αργότερα ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία θα βοηθήσουν τον Ίστρουπ να δει παίκτες που μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με αυτά τα φιλικά, διότι να σου υπενθυμίσω, Ζέτα, ότι ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρά, πολύ σοβαρά, με έναν τραυματισμό που θα του στοιχήσει όλη αυτή τη σεζόν, σε ένα φιλικό με την Άφηση Καλυθέα στα προπονητικά του Παναθηναϊκού. Οπότε όλα αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, κρύβουν κινδύνους πάντα. Οπότε πρέπει να είναι τεράστια η προσοχή και η διαχείριση, γιατί ξέρεις, είναι καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να τραυματιστείς και να χάσεις και το υπόλοιπο της σεζόν.
0: Ναι, είναι ρίσκο αυτό που το λες, ωστόσο δεν μπορείς να μείνεις ένα τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ένα παιχνίδι, την μπάλα κάτω, όχι προπονητικά, να υπάρχει τέλος πάντων και αυτός η αίσθηση του ανταγωνισμού.
2: Ναι, διότι είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, όντως, και τώρα είναι πολλά τα παιχνίδια και της εθνικής, έτσι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε προπονητικά φιλικά. κάτω τέλος πάντων χαμηλή τόνη και εκεί και χωρίς πολλά πολλά ρίσκα. Λοιπόν, ωραία, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, Χρήστο.
2: Τίποτα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Βέβαια. Η οποία ξεκινάει τις υποχρεώσεις της την Πέμπτη. Θα τα ξαναπούμε. Όλα τα παιχνίδια που θα δώσει και έτσι και με τη Γερμανία και με την
0: έτσι,
2: Ολλανδία.
0: Και με την Ολλανδία.
2: Εύχομαστε ό,τι καλύτερο, ναι, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του διευθυντή μας, να προχωρήσουν και επιτέλους να καταφέρουμε να πάμε και στα τελικά μιας διοργάνωσης μετά από πολύ καιρό.
0: Είναι αρκετά
2: μέσα να το λέμε ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ευχή όλων είναι έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ακούμε τα πάντα από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσουμε, λόγω και μη ύπαρξης άλλων ειδήσεων, από αυτό που έγινε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Τελικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε θέση στην πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου και αντιτάχθηκε στο κοινό μοίρασμα για τα τηλεοπτικά σε 14 ομάδες.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους, καταρχάς. Εντάξει, έγινε το λογικό, νομίζω, έτσι. Αυτή η εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων της Deloitte είναι αυτή που θα αποφασίσει για την τηλεοπτική διαχείριση και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Αυτό που δεν άρεσε προφανώς στον Ολυμπιακό αλλά και στις άλλες ομάδες ήταν η πρόταση ακατανόητη, θα έλεγα, του Γιάννη Αλαφούζου για την διαίρεση των τηλεοπτικών για 14.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν μπήκε καν στην ψηφοφορία. Και το χειρότερο από όλα είναι αυτό που δεν χτύπησε καλά. Είναι ότι ο κ. Αλαφούζος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα 10 εκατομμύρια που θα πάρει από το κράτος, έτσι, είτε μέσω της τύχημα, δεν ξέρω τι, μέσω τι άλλο, να τα εκμεταλλευτεί όπως ήθελε αυτός, και αυτό είναι που ξένησε λιγάκι, αν θέλεις, το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Κοίταξε, μου έκανε εντύπωση και ο τρόπος που αντέδρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δηλαδή τα λόγια του, γιατί είναι απομακρυσμένα.
1: Ότι δεν θα πει κανένας στον Ολυμπιακό πως θα μοιράσει τα χρήματα τα τηλεοπτικά.
0: Έτσι, μόνο, αν θέλετε, λέει, εσείς τα δικά σας χρήματα να τα μοιράσετε, πολύ ευχαρίστως. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, λέει όχι, δεν μοιράζει τίποτα, ούτε του τηλεοπτικά, ούτε του στοιχήματος. Ναι. Ό,τι θέλετε το κάνετε με δικά σας λεφτά. Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, ρε Ζέντα, έγινε το αυτονόητο. Ας αναλάβει η εταιρεία, αυτοί οι άνθρωποι εξειδικευμένοι που γνωρίζουν το αντικείμενο, πώς θα το κάνουν πιο σωστά, πώς θα διανύμουν τα χρήματα πιο σωστά σε όλες τις ομάδες, όπως πρέπει. Γιατί είδαμε και ότι ο Όφη και ο Μπούσης αντέδρασε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες να μην πάρουν παραπάνω και να μοιραστούν. Οι άλλοι κάνουν επενδύσεις. Κάποια δεν κάνουν επενδύσεις. Έχει δει κανένας ο Λεβαδιακός, ο Βόλος να κάνουν επένδυση στα γήπεδα και στους αγωνιστικούς χώρους. Ή στις ακαδημίες. Δηλαδή και αυτό που είπε ο Τσαπαλιάρης εχθές, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, αντί να κάνουν συζήτηση, ας πούμε, για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήματα με το σωστό τρόπο στις ομάδες και να τις υποχρεώσουν, ας πούμε, τα 2-3 εκατομμύρια να τα δίνουν για τις ακαδημίες, δεν το κάνει κανένας. Και κάνουν και κάθονται και κάνουν συζητήσεις άλλων άλλων, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, οκ, εντάξει, τελικά πάντως δεν θα περάσει αυτή η
1: πρόταση. Αυτή είναι
0: πρόταση.
1: Η άποψή μου, καθένας έχει τη δική του άποψη, έτσι εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να θέλω να διευκρινίσω κάτι, επειδή τώρα είναι η εποχή, τώρα για 15 μέρες ακόμα δεν θα έχουμε τι να γράψουμε και τι να λέμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε πάλι για μεταγραφές. Κάπου να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με κανένα Γκερέρο, επειδή γράφεται για το όνομα του Πορτογάλου αριστερού μπακ. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αριστερά μπακ ήδη και τον Ιανουάριο θα έχει κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Τον Αθανασίου.
0: Ναι.
1: Γιατί η πληροφορία που έχω είναι ότι στον Ολυμπιακό έχουν βάλει στο τραπέζι τη συζήτηση μαζί με τον νέο προπονητή το όνομα του αριστερού μπακ του Όφη, ο οποίος μπορεί να έχει δοθεί με 2 χρόνια δανεισμό στον Όφη. Αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον πάρει, αν θέλει. Με δανεισμό είναι άλλωστε. Και νομίζω ότι είναι έντονα αυτή τη στιγμή στο μυαλό τους, βλέποντας και τις εμφανίσεις του Νίκου Αθανασίου με τον Όφη, να προσθέσουν ένα ακόμα ελληνικό στοιχείο, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει κατά τη γνώμη μου από το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς με την Λίμπερ δεν είχε σε εκτίμηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή εκεί φρενάρισε το θέμα, ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ζεστός με την υπόθεση Αθανασίου. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει στην προετοιμασία και πρόπερση το καλοκαίρι και πάλι τον απέκλεισε. Οπότε νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι μια ακόμα προσθήκη ο Αθανασίου, εκτός από ό,τι άλλο μπορεί να συζητηθεί, γιατί προφανώς ο νέος προπονητής μπορεί να έχει κάποιες άλλες σκέψεις. Αλλά όμως αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο, όχι Όχι τώρα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Δηλαδή, να ψάξεις καταρχάς να βρεις ένα παίκτη ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ τουλάχιστον αστείο. Και να το εξηγήσω γιατί το θεωρώ αστείο. Αυτοί που έχουν μείνει ελεύθεροι τώρα, 3 μήνες το καλοκαίρι, τι έκαναν? Διακοπές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πάρεις ένα παίκτη τώρα, ο Ικάρντι, ας πούμε, που γίνονταν η συζήτηση για τον Ικάρντι. Ο Ικάρντι θα έρθει και θα είναι έτοιμος μετά από 3 μήνες να παίξει μπάλα.
0: Έτσι. Ενώ θέλεις μία άμεση λύση,
1: ακριβώς, με έναν
0: έτοιμο
1: 100%. Ναι. Να ήταν μια άμεση λύση, ξέρω, ή ο Ζαχάς, με όλοι αφέρα που γράφουν τα διάφορα ονόματα, να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα, όπως ήρθε ο Αφρικανός από την Τουρκία, από το Τσάν, πώς το λένε, τον Σέντερφορ. Να πω ότι okay, μπορεί να προσφέρει, να φαίνεται, ας πούμε, γι' αυτό και ο προπονητής τον είχε πάρει και στην αποστολή στην Λιβαδιά. Αλλά τώρα να πάρεις έναν από αυτούς τους ελεύθερους, οι οποίοι έχουν, είναι ούτε προετοιμασία έχουν κάνει ούτε τίποτα, να περιμένει να κάνει τι, να σε βοηθήσει τι?
0: Ναι,
1: οπότε
0: όχι,
1: δεν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις τώρα για μεταγραφές από αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι. Άλλωστε 5 μέρες έχουν μείνει ακόμα να τελειώνουν, να εισκάσουμε, γιατί αυτό το καλοκαίρι ήταν τραγικό.
0: Mm-hmm. Και,

0: ακριβές και καλές μεταγραφές του τον Ολυμπιακό, ο Μπέιλ, έτσι.
1: Mm-hmm. Ο οποίος δεν πάει στην Εθνική Τζαμάικας, έτσι μπαίνει στην ομάδα όπως έχουμε πει.
0: Ευτυχώς γλίτωσε το ταξίδι στην Τζαμάικα, ναι. Και αυτό το κατάφερε ο Ολυμπιακός με ιδιαίτερες προσπάθειες για να μην φύγει ο παίκτης, να μην έχει μεγάλα ταξίδια και τέτοια, να δουλέψει ο φόνος αυτόν, γιατί τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Το καλό Μπέιλ αυτό που ξέραμε από την Άστον Βίλα, αρκεί να βρει τα πατήματά του και να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού. Εκεί έχουν επικεντρωθεί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, μέχρι να επιστρέψουν και άλλοι. Και το ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτούς που έχουν φύγει με τις εθνικές τους ομάδες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με τον Γκονζάλες και με τον Μπουέρτα. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο θα επιστρέψουν 2 μέρες πριν από τον τέρμα
1: του
0: Παναθηναϊκού. Δηλαδή την Τετάρτη τα ξημερώματα έχουν αγώνα. Αν θα γυρίσουν την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή θα προλάβουν την προπόνηση της Παρασκευής και το Σαββάτο και την Κυριακή είναι τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον έτσι με τις πρώτες εκτιμήσεις, ας πούμε, και οι δύο δεν θα είναι έτοιμοι για τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό.
1: Κώστα Σαμποθράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι διαβάσαμε, τίθεται κόντρα στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για μια ισόποση, ισόμοιρη μοιρασιά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για του χρόνου και στις 14 ομάδες. Ποια είναι η δική του θέση, που εδώ που τα λέμε ταυτίζεται και με τους άλλους μεγάλους?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η ΑΕΚ τραβάει διαφορετικό δρόμο σε σχέση με αυτά που πρότεινε ο κύριος Αλαφούσος. Η θέση της ΑΕΚ είναι πως στάσεται υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης νέων εσόδων. Mm-hmm. Προτείνει να ξεκινήσει από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, το οποίο θα συμβάλλουν οι τέσσερις μεγάλοι, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν μία πρόταση, έτσι? Δεν ξέρουμε αν έγινε αποδεκτή ή όχι αυτή η συγκεκριμένη
1: ναι,
0: πρόταση.
1: Όχι, αυτή είναι η πρόταση. Ναι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν πέρασε η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου και πέρασε η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη με την Deloitte, την εταιρεία. Έκανε μια γενική τοποθέτηση μιλώντας για Power Game και για ομάδες χωρίς γήπεδα που αγωνίζονται στην κατηγορία, ενώ για την κεντρική διαχείριση εμφανίστηκε θετικός, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να μένουμε σε προτάσεις φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος, ήταν και ο Μινάς Λισάνδρου στην τηλεδιάσκεψη, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, είπε ότι η πρόταση Αλαφούζου είναι γενναία, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση και πρέπει να οδηγηθούμε εκεί πιο συγκροτημένα. Βέβαια, το απάντησε ο κύριος Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος απάντησε κυρίως στον Μάριο Ηλιόπουλο, που είπε ότι η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε τα χρήματα που πήρε από την per capita, αν υπήρχε μονοπόλιο. Εγώ, επειδή υπήρχε μονοπόλιο στα τηλεοπτικά, αποφάσισα να κινηθώ ανεξάρτητα και να φτιάξω νέα πλατφόρμα. Υπήρχε ένα beef, γιατί είναι και της μόδας η λέξη.
0: Beef, ναι.
1: Ναι. Μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και του κυρίου Πρίτσα, ο κύριος Πρίτσας, ο κύριος Ηλιόπουλος, είπε ότι θα, αν ζητάει περισσότερα έσοδα η Κηφισιά και η κάθε μικρή ομάδα, θα πρέπει να κάνει διαφορετικές συμφωνίες, δηλαδή αναφερόμενος κυρίως στη συμφωνία που έχει κάνει η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό για το γήπεδο
0: της Λεωφόρου. Ναι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της Κηφισιάς, βέβαια, εγώ θα πω, και αυτό είναι θέμα του Παναθηναϊκού. Γιατί έσοδα έρχονται όταν πηγαίνουν και οι αντίπαλοι οπαδοί, όπως είναι της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δηλαδή των μεγάλων ομάδων. Εκεί έχουμε μείνει και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις από την Deloitte, την εταιρεία. Η ΑΕΚ, εντάξει, έκανε τις προτάσεις, πήρε μια θέση. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα πιο αγωνιστικά. Ο Βάργκα, καταρχάς, τι κατάσταση είναι?

0: γιατί είναι στο πλάνο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, ε.
1: Ναι, ο Βάργα έχουμε πει ότι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι που είναι 14 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής τα νέα είναι θετικά, απλά επειδή μιλάμε για φλάση, είναι πως θα ανταπεξέλθει ο οργανισμός του. Mm-hmm. Το θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να μην χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Λονδίνο. Το θέλει και η ίδια η ΑΕΚ, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της μαζί με τον Βάργα. Mm-hmm. Αντίθετα, ο Ρώτα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, 13 διεθνείς έχουν αποχωρήσει. Υπάρχουν αυτοί οι τρεις τραυματίες, δηλαδή ο Βάργα, ο Ρώτα και ο Στρακώσα. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες η ΑΕΚ θα δώσει και δύο φιλικά παιχνίδια, 29 Σεπτεμβρίου με την Άθνης Καλυθέα, 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Mm-hmm. Πολύ ωραίες δηλώσεις έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο φόρουμ. Που ήταν ομιλητής στο Βελιγράδι, στο Άντρια Football Forum, ρωτήθηκε για αρκετούς ποδοσφαιριστές του και για τον Βίντα, όπου τόνισε ότι έγινε ηγέτης διαφορετικού τύπου, ο Ντομαγκόη Βίντα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κροάτης Στόπερ αγωνίζεται σε ελάχιστα παιχνίδια, κυρίως του κυπέλου, ναι. Γιατί είχε έναν άλλο αρχηγικό ρόλο, κυρίως
0: και με τον Πανσεραϊκό δεν είχε παίξει.
1: Ακριβώς, και με τον Πανσεραϊκό. Ρωτήθηκε για τον Μάγερ, ότι ο Μάγερ είπε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει ερωτευτεί, και πράγματι, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μετρά 6 ασίστ σε 10 παιχνίδια, δίνει άλλη έκκληση στο παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων. Mm-hmm. Μια μεταγραφή που κόστησε στην ΑΕΚ 6 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλφσμπουργκ και ετησίως ο ποδοσφαιριστής αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί ο προπονητής ΑΕΚ για τον Γιώβιτς. Mm-hmm. Είπε ότι στην ΑΕΚ νιώθει αγάπη, θέλει να πετύχει όσα περισσότερα γκολ μπορεί. Και για την ώρα και από πέρσι αλλά και φέτος ο Λούκα Γιώβιτς θα πηγαίνει περίφημα, εγώ θα πω. Mm-hmm. Και φυσικά για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα είναι σε αυτά που θα ακολουθήσουν στη League Fate του Champions League, είπε ότι εμείς θα βγούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. με μια τόσο φυσικότητα το είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Και πράγματι,
0: φαντάζεσαι όμως.
1: Δεν θα βγει η Άγγε να χάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα προσπαθήσει.
0: Ωραία, ωραία, Μάριε. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζατανάση.
0: Γεια χαρά,
1: καλά.
0: Γεια χαρά. Μία και 28 πηγεσίως, κάνουμε break τώρα για τις διαφημίσεις μας. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας την παρέα μας, την οικογένειά μας, στη χρηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: ...94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Δεν λείψαμε πολύ. Συνεχίζουμε. Είναι 1:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με την Intervention, είναι πάντοτε μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ, πάμε Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, το χειρότερο συνέβη. Λέγαμε εξάρθρωσή μου. Ξέρεις, ακούγεται και κάπως εξάρθρωση είναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Πάντως, το διάστημα που θα μείνουν έξω τόσο σε ό,τι αφορά τον Άλλη και τον Παυλέκα θα είναι τρομερό.
1: Καλησπέρα, Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, μακάρι να ήταν μια απλή εξάρθρωσή μου και να με σταματούσε εκεί, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποφασίζει το ιατρικό επιτελείο πως θα πρέπει να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή τους πάνω κάτω υπολογίζεται μετά από 3 με 4 μήνες. Όπως αντιλαμβανόμαστε, μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας από την αγωνιστική δράση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σίγουρα προκαλεί μεγάλο προβληματισμό και στην ομάδα και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, γιατί για κανένα δεν είναι ωραίο να μένει εκτός δράσης.
0: Ναι, και μάλιστα ειδικά για τον Άλλη, ο οποίος ήρθε μεταγραφή, δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξετυλίξει, αν και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, έτσι. Και να τώρα τι συμβαίνει, πώς είναι η τύχη. Τώρα για τον Παυλέκα είναι επίσης ένα πρόβλημα. Με τον Τσιφτσί τι γίνεται τώρα με το συμβόλαιό του?
1: Ναι, προφανώς η απουσία του Παυλέκα δίνει την δυνατότητα στον Αντώνη Τσιφτσί να είναι το νούμερο 1 κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσίς, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον ΠΑΟΚ και θα το κάνει για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Οι τρεις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τον ΠΑΟΚ για ανανέωση συμβολέου είναι του Αντρίγια Ζήσκοβιτς, του Γιάννη Μιχαηλίδη και πλέον σε αυτήν την λίστα έχει προσθεθεί και ο Αντώνης Τσιφτσής, όπου στον ΠΑΟΚ τον υπολογίζουν πάρα πολύ. Ήδη και πέρσι είχε κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές με αφορμή την απουσία του Παυλέκα, πάλι με τραυματισμό. Και ο ΠΑΟΚ θα πορευθεί με τον Αντώνη Τσιφτσί και τον Μοναστριλή. Mm-hmm. Τον Μοναστριλή, ο οποίος τον είχαμε γνωρήσει πέρσι στο ντεμπούτο του με τον Ατρόμητο, όταν είχε περάσει ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο στα πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο.
0: Μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει σκέψη για τερματοφύλακα, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη. Όχι, δεν υπάρχει κάποια σκέψη για τερματοφύλακα. Γενικότερα δεν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για ενίσχυση την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει ούτε τερματοφύλακα, ούτε ποδοσφαιριστή στην θέση του Άλλη. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με αυτούς τους οποίους έχει, με τον Τσιφτσί και τον Μοναστριλή κάτω από τα Golf Post και τους Σορετήρε και Τάισον στην πλευρά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω λίγο για τον... ανακοινώθηκε ο Κόστογλου, έτσι? Δεν υπάρχει κάτι που έχει μείνει άγνωστο. Πες μας δύο πράγματα για τον παίκτη αυτόν που θα πλησιώσει την Under 19.
1: Ουσιαστικά θα πάει στην ομάδα Β, στην ΠΑΟΚ Β. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μεσοεπιθετικός, ο οποίος ουσιαστικά επιστρέφει στην ομάδα όπου ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί ο Κόστογλου ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μεταγράφηκε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και πάλι επιστρέφει πίσω στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Είναι ένα project το οποίο το πιστεύουν πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του και θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση.
0: Ναι. Τώρα ήταν παρόν με τηλεδιάσκεψη, βέβαια, ο Ιβάλ Σαββίδης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο για τα τηλεοπτικά αναφορικά με την επόμενη σεζόν 2027-2028. Οπότε ο κύριος Σαββίδης και αυτός αντιτάχθηκε στην πρόταση του κυρίου Αλαφούζου για να υπάρχει ένας διαμοιρασμός δια 14 στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ο κύριος Σαββίδης έδωσε το παρόν σε αυτήν την συνάντηση που είχαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Super League για την κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών. Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την πάγια θέση του, που έλεγε ότι είναι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Ο Σαββίδης, ο οποίος υποστήριξε πως θα πρέπει ουσιαστικά να αναβαθμιστεί το προϊόν, χαρακτηρίζοντας το πως έχει υποβαθμιστεί. Θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να δώσουμε λύσεις, είπε συγκεκριμένα, και ουσιαστικά υιοθέτησε την πρόταση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακού, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είπε πως θα πρέπει να γίνει μια μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα από την Deloitte, έτσι ώστε να προχωρήσουν κατάλληλα όλες οι ομάδες της Super League για τα τηλεοπτικά και ουσιαστικά να αναβαθμίσουν το προϊόν.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Παοκτζίδικο?
1: Έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι όπου θα γίνει ουσιαστικά και κλεισμένο το θυρών, θα είναι προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Με τον Λεβαδιακό στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η ώρα μπορεί να αλλάξει, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί για τις 12 η ώρα και με μένει να δούμε το ότι θα ουσιαστικά είναι ένας λόγος έτσι ώστε ο Λέσιο Λύση να κρατήσει σε έναν αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές του, όπου την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε αυτά από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, δύσκολο το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες με την Εθνική. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπες, για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια.

0: Να που μπήκε στο στούντιο ο Γιώργος Ιωάννου, πανέτοιμος, ακμαίος για να μας πει τα του μπάσκετ. Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα, ανοίγει αυλαία, μπορούμε να πούμε ό,τι άλλη έκφραση θέλουμε για, τα, για μία έναρξη. Λοιπόν, καταρχάς Ολυμπιακός τι ώρα φεύγει, Γιώργο, για, ναι, για το παιχνίδι με την Πασκόνια. Ξεκινάει η Euroleague, έτσι.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στις 4 και 4 είναι η αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια, για τη χώρα των Βάσκων, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πασκόνια, την οποία την αντιμετώπισε και πέρσι στην πρεμιέρα της Euroleague. Να δούμε αν θα έχει και την ίδια κατάληξη. Μοναδικό ερωτηματικό τώρα για τον Ολυμπιακό είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Η Μπασκόνια πάλι έχει και αυτά τα προβλήματά της. Τι εννοώ? Ο Γκαλμπιάτη, ο Πάολο Γκαλμπιάτη, που ξεχώρισε και πέρσι με το πάθος που, με τον τρόπο που ζούσε στα παιχνίδια, θα έχει διαθέσιμο μόνο έναν σέντερ που έχει περάσει από την Ελλάδα. Αναφέρομαι στον Κένεθ Φαρίντ. Κανέναν άλλο ψηλό. Που σημαίνει ότι θα έχει πολύ δύσκολο έργο ο Φαρίντ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κόσμο να τον ταλαιπωρήσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Κακό για αυτούς, καλό για τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Να έρθουμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που αγωνίζεται στο Telecom Center Athens αύριο κόντρα στην Παρή. Για εκεί, ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε?
1: Λοιπόν, αρχικά το παιχνίδι πάει ολοταχώς για sold out. Το πιο πιθανό είναι μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουν... αυτά που λέγαμε και στο παρασκήνιο είναι ότι ο κόσμος τώρα θέλει από τη μία να στηθεί 10 παρατέταρτο να δει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι. Θέλει και τον Παναθηναϊκό, θέλει και τον Ολυμπιακό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό για να πάει βέβαια. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο δίλημα. Ναι, έτσι. Τι να προτιμήσω, τι να
1: δω. Η αλήθεια είναι ότι η αναμέτρηση της εθνικής έχει επηρεάσει για τα καλά και τις δύο αναμετρήσεις. Σίγουρα τώρα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που θα βρεθεί στο T-Center, εντάξει, ένας από τους λόγους που θέλουν να παρευρεθούν είναι για να υποδεχτούν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι,
1: και νομίζω με το δίκιο τους. Έτσι, είναι, πάει όπως είπαμε ολοταχώς για sold out. Διαθέσιμα εισιτήρια να πούμε ότι υπάρχουν και για το μάτς με τη Βιλερμπάν, δεύτερη αγωνιστική. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει 3-4 εντός έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Όποιοι μας ακούν και θέλουν να βρεθούν μπορούν να πάνε να προμηθευτούν εισιτήριο. Έκανε και κάλεσμα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι. Και σήμερα νομίζω επιστρέφει ο Νάν στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση μια μέρα που μένει για την πρεμιέρα. Αύριο επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, σπίτι. Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telecom Center Athens πλησιάζει. Βιαστείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτό ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ανήρτησε βίντεο με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να μετράει αντίστροφα για την αναμέτρηση.
0: Λοιπόν, με τον Άρη τι έγινε, τελικά ετήθηκε στο...
1: το πάλεψε.
0: Εντάξει, το πάλεψε.
1: Το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά έχει δώσει... ναι, 88-84. Να πούμε βέβαια ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα στα φιλικά. Έχει παίξει και με ομάδες Ευρωλίγκας και τις έχει κερδίσει κιόλας. Οπότε αναμένουμε πολλά, πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα, στο έτερο φιλικό για το τουρνουά Μαυροσκούφια, ο Ηρακλής κέρδισε τη Μύκονο. Συνέχισε και αυτό τις θετικές του εμφανίσεις στα φιλικά. Οπότε νομίζω αναμένουμε την πρεμιέρα. Σιγά σιγά θα αναμένουμε αρχικά το Super Cup. 26 του μήνα, αν δεν έχω... Ναι, 26 του μήνα είναι.
0: Τελικά που πήγε?
1: Περιστέρι. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις φετινές ομάδες.
0: Τι θα δούμε σιγά, από τις φετινές ομάδες, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα 2?
1: Νομίζω. Έχω τώρα μπροστά μου την ακριβή ημέρα έναρξης. Τώρα για το πρωτάθλημα είχαμε μια εξέλιξη.
0: Για πες.
1: Η αλήθεια υπήρχαν ερωτηματικά το κατά πόσο το γήπεδο των Ιωαννίνων θα μπορέσει να φιλοξενήσει το παιχνίδι των Βίκος Φάλκονς με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον σύμφωνα με την ανακοίνωση που βγάλανε οι Βίκος Φάλκονς.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το... έχει προγραμματιστεί για τις 18.
1: Ακριβώς. Είναι τρίτη αγωνιστική. Ακριβώς. Είναι το πρώτο εντός αυτής της ομάδας από τα Γιάννενα. Είναι το πρώτο εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Το γήπεδο Σιντήρης Καραδήμας είναι έτοιμο, λέει, για τη μεγάλη αυτή στιγμή, ενώ έγινε γνωστό πως φυσικά θα αποτελεί και επίσημα την έδρα της ομάδας και για τα υπόλοιπα μάτς της σεζόν. Οπότε δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στα Γιάννενα για την τρίτη αγωνιστική.
0: Ωραία.
1: Της Basket League.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε
1: τώρα
0: κάτι άλλο.
1: Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι η δισογραφία έχουμε μικρή ακόμα.
0: Από αύριο θα
1: από αύριο αρχίζουν από αύριο, τα χαμός. Μπαίνουμε στο σκληρό ροκ. Εκτός αν θες να σε πάω στο NBA. Σε μια επική ατάκα. Δεν νομίζω να χρειάζεται.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί ήταν ατάκα εξωαγωνιστική. Οπότε
0: καλά, αντεπέστη τώρα με εντρίγκαρες.
1: Εντάξει. Στην Media Day των Rockets, ο Steven Adams, ο γνωστός center της ομάδας από το Houston, είπε το εξής: να περιμένετε τον Νοέμβριο, γιατί η απόδοση της λίγκας και όπως όλων των πρωταθλημάτων θα πέσει κατακόρυφα λόγω της κυκλοφορίας γνωστού βιντεοπαιχνιδιού του GTA. Του GTA 6.
0: Α, αυτό το ξέρει εσύ.
1: Είπε ότι κοιτάξτε τον NFL, κοιτάξτε όλες τις λίγκες και δείτε τις να καταποντίζονται. Κάτι τέτοιο είπε.
0: Μπορεί να καταλαβαίνει τι λέει.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Καλά.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να χρειάζεται να το επεκτείνουμε περισσότερο. Υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Για πολλά θέματα.
0: Καλά.
1: Θα πω εγώ.
0: Έλα, πυθία, πυθία. Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου.
1: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Διάβαζα, ξαναδιάβαζα σχετικά με αυτά τα συνθήματα που γράφτηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σήμερα μόλις κατάλαβα τι συνθήματα είναι, και για αυτά τα συνθήματα αλλά και για κάποια άλλα τεινά κάλεσε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Άρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα γραφίτι, μάλλον υπήρχε ένα γραφίτι, γιατί με ενημερώνουν ότι έχει σβηστεί ήδη, το οποίο προκάλεσε έτσι αντιδράσεις. Έχει εδώ και ένα τριήμερο περίπου που γίνεται αυτό στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα, από ό,τι φαίνεται, οι αρμόδιοι επιλύθηκαν του θέματος, αλλά όντως η ΔΕΑΒ κάλεσε τους κεντρινόμαυρους, την ΠΑΕ Άρης συγκεκριμένα, για το ζήτημα του γραφίτη, για να λογοδοτήσει στις 28 του μηνός. Το θέμα είναι ότι εγώ πρώτη φορά, δεν ξέρω για σένα, εγώ πρώτη φορά βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο για ΠΑΕ, η οποία καλείται να δώσει εξηγήσεις για γραφίτη σε τοίχο εκεί στον περιβάλλοντα χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, στην γηπέδου γενικότερα. Και αναρωτιέμαι κι εγώ αν είναι το μόνο γήπεδο, το γήπεδο του Άρη, που έχει υπάρξει ποτέ τέτοιο γραφίτι, το οποίο όντως να παρακινεί έτσι τον κόσμο στη βία.
0: Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε και ποιος το δημιούργησε, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, θεωρητικά, γιατί καταλαβαίνω τι θέλεις να... Και εμένα αυτή ήταν η απορία μου, στο που εμπλέκεται η ΠΑΕ. Θεωρητικά, επειδή είναι σε τοίχο και στον περιβάλλοντο χώρο του γηπέδου, έχει ευθύνη η ΠΑΕ Άρης ότι πρέπει να επιμεληθεί και να τα προστατεύει αυτά. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος. Δεν είναι δηλαδή ότι το έκανε η ΠΑΕ Άρης.
0: Λοιπόν, πάντως θα σου πω κάτι. Επειδή και εγώ άκουγα, δεν καταλάβαινα τίποτα και το διάβασα σήμερα, και επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποιο είναι αυτό το περίφημο γκράφιτι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, διαβάζω για τον κόσμο για να ξέρει. Απεικονίζονται δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια bulldog, μια εικόνα που παραπέμπει στο χαρακτηριστικό έμβλημα του συνδέσμου φιλάθλων Άρη Super 3. Οι δύο φιγούρες κρατούν ρόπαλα του baseball, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις άλλες φιγούρες πεσμένες στο έδαφος. Τα χρώματα των συγκεκριμένων μορφών παραπέμπουν σε οπαδούς άλλων ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά σε μία ασπρόμαυρη φιγούρα. Στο πάνω μέρος του γκράφιτι δεσπόζει φράση «Beat the bastards», η οποία μπορεί να λεχθεί ως «Χτύπα τα καθάρματα», «Νίκησε τα καθάρματα» κτλ. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος ποιο ήταν το εν λόγω γκράφιτι.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι είμαστε κατά οτιδήποτε, οποιοδήποτε τέτοιου γραφίτι, μηνύματος, είτε είναι σε κείμενο, είτε είναι σε εικόνα, είτε είναι σε οτιδήποτε. Και όντως πρέπει να σβηστούν όλα αυτά. Και πρέπει να γενικότερα να αποφασίσουμε και σαν και ως χώρα το τι θέλουμε να φαίνεται στους τοίχους μας. Γιατί υπάρχουν και ωραία γραφίτι, όμορφα γραφίτι, όπως υπάρχει, ας πούμε, του Χατζηπαναγή στη Θεσσαλονίκη, όπως υπάρχει του Νίκου Γκάλη, όπως υπάρχουν άλλες και πιο καλλιτεχνικές τοιχογραφίες. Να ξεχωρίσουμε την ασχήμια από το όμορφο. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο βήμα.
0: Φυσικά.
1: Να δούμε και το από πού πηγάζει αυτό το οπαδικό μίσος. Γιατί είναι μια μεγάλη
0: κουβέντα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Θέλουμε τίποτα χρόνια. Αλλά η ΠΑΕ ανέλαβε και το έσβησε.
1: Δεν το γνωρίζω. Μα απλά μου έχουν στείλει φωτογραφίες ότι σβήστηκε. Τώρα σίγουρα η ΠΑΕ θα δρομολόγησε ίδια τις καταστάσεις, είτε κάποιοι θα πήραν την πρωτοβουλία να το σβήσουν. Η ΠΑΕ έτσι κι αλλιώς θα λογοδοτήσει γι' αυτό, γιατί η ΔΕΑΒ την έχει καλέσει ήδη. Οπότε θα πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, χωρίς να ξέρω, ξαναλέω, γιατί δεν έχουμε προηγούμενο, δεν υπάρχει δεδικασμένο. Είναι νομίζω ένα θέμα ότι, εφόσον σβήστηκε κιόλας, το οποίο λύθηκε ήδη και θα λυθεί άμεσα και επίσημα μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα η ΠΑΕ Άρης. Απλά είναι μια ασχήμια. Όπως ξαναλέω, υπάρχουν πολλές ασχήμιες, χωρίς να ακυρώνω αυτό που έγινε στο Βικελίδης, που πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Δηλαδή υπάρχουν και σε όλη την έκταση της Θεσσαλονίκης τέτοια μηνύματα από όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων. Φαντάζομαι και στην Αθήνα αντίστοιχα υπάρχουν. Οπότε πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά άμεσα.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα αγωνιστικό, είπα.
1: Υπήρξε ένα μήνυμα στο, του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες στη χθεσινή προπόνηση με τον Άρη να επιστρέφει με επιθετική τακτική και φυσική κατάσταση και να δουλεύει. Mm. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ζήτησε από τους παίκτες του να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στις επόμενες προπονήσεις. Τους τόνισε ότι επειδή είναι πάρα πολύ, μιλάμε για ένα ρόστερ 32 παικτών, το γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν είναι εύκολο, αλλά τους τόνισε ότι έχουν πάρει ευκαιρίες και τους ζήτησε να τα δώσουν όλα μέχρι να τελειώσει το τέλος της διακοπής, για να του δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος, mm-hmm. Για να βελτιωθεί η ομάδα και επιθετικά, να βελτιωθεί και στα τρεξίματα και κυρίως τις εντάσεις τις οποίες απαιτεί ο Έλληνας τεχνικός.
0: Αυτό το μήνυμα εγώ δεν το είδα. Ήταν προς τους παίκτες, το έλαβαν οι παίκτες.
1: Ναι. Ήταν εσωτερικά στην προπόνηση.
0: Μάλιστα, γιατί δεν είδα κάτι να δημοσιοποιείται, mm. τουλάχιστον όπου διάβασα. Ωραία. Εντάξει, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα του Ηρακλή με τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσουμε τα λεπτά που μας αναλογούν για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα.
1: Ναι, είναι αυτή η περίοδος τώρα που μπαίνουμε στη διακοπή και μοιραία εδώ ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην εθνική ομάδα. Ωστόσο, έχουμε ένα θετικό, το γεγονός ότι είναι οριστικό όπως το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 10 Οκτωβρίου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Είναι έτοιμο το Καθατζόγλου, θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή, όπως και να έχει. Η εικόνα του πραγματικά είναι, τουλάχιστον στον διαφορά τον αγωνιστικό χώρο και τον Φλωτάπητα, είναι πλέον κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Αν τηρηθούν και ό,τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την επανέλεξη του πρωταθλήματος, θα είναι ένα γήπεδο, ένας αγωνιστικός χώρος χαλή, που λένε. Οπότε θα γίνει.
0: Κατά τα άλλα, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, τι άλλες αλλαγές έχουν υπάρξει στις κερκίδες, στους χώρους που επισκέπτονται κάποιοι άνθρωποι, VIP, τα booth, αυτά όλα, έχει γίνει κάποια αλλαγή?
1: Εντάξει, δεν έχει γίνει Μπερναμπέου, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά οι όποιες βελτιώσεις οι οποίες ήταν στην γεωδοσία του Ηρακλή, δηλαδή έγιναν με θύματα του Ηρακλή, όπως για παράδειγμα ο Χλωοτάπητας, η επανασπορά του κτλ., έχουν διευθετηθεί, είναι πανέτοιμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια, γενικότερα στον καλοπισμό των κερκίδων. Εκείνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο η κρατική αρρωγή είναι αυτή που έχει διευθετηθεί, ότι έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν, γιατί το θέμα του Καστατζογλίου, εκτός από το θέμα της πυρασφάλειας που στερούνταν, είχε και θέμα στατικότητα. Θυμίζω ότι στο περσινό πρωτάθλημα οι φίλοι του Ηρακλή δεν μπορούσαν να καθίσουν στο πάνω διάσμο του Καστατζογλίου λόγω του προβλήματος αυτού. Οι όποιες ενέργειες από την πλευρά του κράτους λένε ότι όποιες ενέργειες έπρεπε να γίνουν ως προς αυτό έχουν διευθετηθεί και αυτές, οπότε λογικά θα δούμε κανονικά τους οπαδούς του Ηρακλή να καταλαμβάνουν θέσεις και στα δύο διαζώματα, όπως προβλέπει δηλαδή και από τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι σε μια σαφώς καλύτερη, βελτιωμένη, λειτουργική πάνω απ' όλα κατάσταση του Καφτατζόγλου πλέον, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για αγώνες αυτού του επίπεδου.
0: Ωραία, άντε να ξεκινήσει, να το δούμε κι εμείς ξανά.
1: Να λοιπόν, το δούμε και οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι πέντε αγωνιστικές τώρα.
0: Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, με απείλησε ο Νίκος Κατσάτσος ότι έχει να πει πράγματα και για τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Του λέω θα δω, μου λέει οπωσδήποτε πρέπει να γίνει γιατί έχουμε χαμό. Λοιπόν, είναι και 57, άντε σου δίνω και ένα τετράλεπτο να πατήσεις και ένα πρώτο λεπτό. Τι έχεις να μας πεις λοιπόν?
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Λίντα.
0: Δύσκολο όνομα,
1: Φρουχβίρτοβα. Της Λίντα Φρουχβίρτοβα 2-0 σετ, 6-4-6-1 για τον πρώτο γύρο του Open της Σιγκαπούρης, του 500αριού Open της Σιγκαπούρης. Να πούμε λίγο για την Τσέχα ότι είναι από τα μεγάλα, από τα ταλέντα, τα νέα μεγάλα ταλέντα του τένις, 21 ετών. Νούμερο 177 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη, εντάξει, εκείνο το παιχνίδι μίλησε, η εμπειρία της και γενικά η ποιότητά της. Καθώς, μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο σετ υπήρχε μία μάχη.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Με τη Σχιμπίνο.
1: 190.
0: Α, όσο πάμε και καλύτερα.
1: Όσο πάμε, όπως πάμε και καλύτερα. Μας δίνει αισιοδοξία για πορεία η Μαρία Σάκαρη.
0: Λοιπόν, τώρα το γέλοτας είναι, καταλαβαίνετε, αστείο.
1: Εννοείται.
0: Διότι η Μαρία Σάκαρη δεν έχει ανάγκη να αγωνίζεται με το νούμερο 200 και με το νούμερο 150. Διαγράφει και έχει πολύ σημαντικές νίκες με πάρα πολλοί αθλήτριες οι οποίες είναι ψηλά στο ranking.
1: Και το έχει δείξει και έτσι, στα φετινά Grand Slam η Μαρία, να πούμε.
0: Αστιαυτήκαμε έτσι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα έχουμε τα πρώτα δυνατά παιχνίδια για την φετινή σεζόν στην Handball Premier ανδρών με τις 4 ομάδες που έχουν βγει στην Ευρώπη. Φέτος, 4 από τις 5 ομάδες που έχουν βγει στην Ευρώπη φέτος. Σε μία ώρα από τώρα, πάω και ο Νικός Νέας Φιλαδέλφειας στο σπίτι του Handball, στο κλειστό της Μίκρας. Και Bianco Monte Drama 1986, η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ 2 ώρες μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ, δηλαδή στις 5 η ώρα. Είναι οι αγώνες που κλείνουν την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής Handball. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί το Σάββατο έχουμε ντέρμπι στη χειροσφαίριση, ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ, στον αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.
0: Ωραία, που νομίζω ότι μονοπολούν και τα πρωταθλήματα.
1: Η ΑΕΚ ναι, η ΑΕΚ ναι με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μία αποχή. Έχει μία αποχή. Έχει κατακτήσει τελευταίο τρόπαιο. Ήταν το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε το 2024 σε τελικό με την Δράμα που κέρδισε με γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά θέλει να ανακάμψει και σε αυτό το άθλημα ο ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος πάει να δει και την ιστορία του ΠΑΟΚ στο άθλημα της χειροσφαίρισης θα δει συμμετοχές σε ομίλους Champions League κόντρα σε κορυφαίες ομάδες, όπως είναι η Ciudad Real.
0: Νίκο, ένδοξη ουσιώδης, πολύ ουσιώδης, αλλά πλατιάζεις.
1: Εντάξει, τι να πω, γιατί, γιατί μου λες τώρα για τους τίτλους και σου λέω εγώ ότι όποιος πάει να δει τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο καθένας, οι μέρες που ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τίτλους στο handball έχουν περάσει, αλλά θα ήταν καλό για να έχουμε έναν τριπλό ανταγωνισμό, να μην έχουμε μονοπόλιο δύο.
0: Μάλιστα. Ωραία, τίποτα άλλο έχουμε?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί πήγε 2-1.
1: Φάγαμε ένα λεπτό, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Πάμε όλοι, όλοι.
0: Φτιάχνεις και βαλίτσα εσύ, Η ώρα πήγε λοιπόν 2-1, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, θα είμαστε παρούσες και αύριο, να είμαστε καλά, στη μία το μεσημέρι. Μαζί μας ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο. Και τώρα το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνερά και μετά συνδεόμαστε με το Λίμπερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Α, και να μην το ξεχνάω, και μετά ο φοβερός, θα το λέω πάντα έτσι, ο φοβερός και τρομερός Θέμης Παλιούρας που σας βγάζει και σας αναδεικνύει. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους
13: τσάκμπα.

ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό στην περιοχή του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας περιλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και από κρατικό νοσοκομείο με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί όμως για τον προβλεπόμενο προορισμό, φέρεται να τα άδειαζαν σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 5 και 10 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Στον ανακριτή, ο 76χρονος και 29χρονοι φίλοι του για το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Στην Ιντερ... Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Betten Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Betten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Betten, Ελλάδα Sports 94,3.
7: Μια χαρά, χειμώνας, βάζει τα μπουφανάκια σου. Εχθές άσχημα ήταν με το μηχανάκι που πήγαμε την παραλιακή με τα μπουφανάκια μας.
8: Τέλεια, τέλεια. Και σήμερα, επειδή είμαι με τον νωρίς ξύπνιος, κι άλλοι φαντάζομαι, με τον νωρίς, πολύ νωρίς, 9-9 παρά, και έφυγα με το μαχανάκι μου, ενώ είχα το μπουφανάκι, ανέβηκα ξανά επάνω στο σπίτι και πήρα και μια ζακετούλα.
7: Τι είναι πιο ωραίο, Νάικ, να ξυπνήσει νωρίς και να έχει ραντεβού με να φτιάξει το μηχανάκι σου που στο φτιάξαν, να δεν στο φτιάξαν τελικά, ή να περιμένει τον υδραυλικό. Να σε κάνει ένα κάτω στο σπίτι. Και στο τέλος να μην κάνει και δουλειά.
8: Κοίτα, το άγχος με το μαχανάκι.
7: Τι από τα δύο είναι χειρότερο?
8: Το υδραυλικός.
7: Υδραυλικός.
8: Ναι.
7: Εντάξει, ένας φίλος μου σήμερα τον περίμενε, έκανε δουλειά, αλλά δεν έκανε.
8: Κουράγιο.
7: Αλλά είναι ωραίο, είναι τζιμάνι ο υδραυλικός.
8: Τι τζιμάνι, άμα δεν έγινε σωστά η δουλειά, τι τζιμάνι.
7: Δεν φταίει αυτό, είναι στεναχωρημένες οι καταστάσεις του σπίτι.
8: Εγώ πήγα σε τζιμάνι μάστορα μαχανακίων και μέσα σε μισή ωρίτσα προλάβαμε, ήπιαμε και μισή ώρα καφέ μετά.
7: Σωστά.
8: Και ανακουφίστηκα κιόλας.
7: Πνίγησε εδώ και 3-4 λεπτά που ξεκινήσαμε.
8: Ναι.
7: Να μην μου αναφέρει τα θέματα συνημερήσια διάταξη που έχουμε σήμερα.
8: Προσπαθώ.
7: Είμαστε συντονισμένοι στον εξωτικό Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε να δω άμα συντονίστηκαν εκεί και μας ακούνε. Μην δώσαμε τζάμπα τα χαιρετίσματα, να τα ξαναδώσουμε δηλαδή.
8: Επειδή έχουμε ήδη ένα μήνυμα από την Αθήνα, θωρώ ότι.
7: Σήμερα το περίμενα, έκανε δουλειά, δεν έκανε κουράγιο. Αλλά είναι ωραίο, είναι τζιμάνι ο υδραυλικό.
8: Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, αν θέλουμε να ακούσουμε κάτι.
7: Σήμερα δεν δώσαμε χαιρετισμού στην κυρία με κάπα κεφαλαίο, η συγκεκριμένη κυρία που την αγαπώ. Πριν από εμάς στον Ελλάδα Sports, που είναι η κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παιδιά, συγγνώμη οι υπόλοιποι στον Ελλάδα Sports, σας εκτιμώ, σας αγαπώ, αλλά όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ την κυρία Θεοδωρακοπούλου την έχω top.
8: Κορονίδα.
7: Οπότε θα μου επιτρέψετε. Δεν διαχωρίζω, δεν ξεχωρίζω, πως λέει η μάνα για τα παιδιά, δεν ξεχωρίζω τα παιδιά μου, εγώ όλο το ίδιο. Επιτρέψτε μου όμως εμένα να έχω πολύ πολύ ψηλά την κυρία Θεοδωρακοπούλου, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Τη νιώθω φίλη μου, δηλαδή.
8: Αν θέλουμε να ακούμε κάτι που είπαμε στην εκπομπή.
7: Και μεταξύ μας είναι και πολύ ωραία γυναίκα, έτσι το έχουμε πει αυτά.
8: Εντάξει, εντάξει. Αν θέλουμε να ακούμε κάτι, να ακούσουμε ξανά κάτι που είπαμε στην εκπομπή και θέλουμε VAR, θα βάζουμε αυτό.
7: Θα βάζουμε αυτό, είναι μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, okay. Έτσι είναι. Λοιπόν, βάλε μου τα θέματα.
8: Ναι.
7: Έχεις χαιρετισμούς από μία φίλη μου, ήμουνα στην παραλία πριν και έπινα καφέ.
8: Ναι.
7: Από τη φίλη μου την Ιωάννα τη Σερβιτόρα.
8: Την παντρεύομαι.
7: Γιατί?
8: Γιατί
7: Τι δεν.
8: Δεν με νοιάζει.
7: Είναι ερωτευμένη, λέει.
8: Α.
7: Σήμερα την έκανα ένα μάθημα ότι δεν πρέπει να είναι ερωτευμένη.
8: Δεν
7: γιατί θα φάει το κεφάλι τη.
8: Δεν άκουγε χθες το μεσημέρι.
7: Δεν άκουγε.
8: Θα πάρει το μάθημα.
7: Δούλευε και σήμερα δεν ακούει.
8: Θα
7: πάλι.
8: Θα στείλουμε την εκπομπή κονσέρβα. Μας δώσει το email να
7: και είναι πολύ καλή σερβιτόρα.
8: Ναι.
7: Και λέω δηλαδή το βράδυ που φεύγει, α πούμε, που τελειώνει η δουλειά σου. Έτσι. Ναι. Αυτή δουλεύει 16. Ή 11-7, κάπως έτσι μου είπε.
8: Εντάξει, πέρασε σερβιτόρος τώρα από απέναντι. Αλλά δεν νομίζω να πάρει 100.000.
7: Λέω πουρμπουάρ που είναι το σωστό.
8: Που δεν είναι πόλη. Που δεν είναι πόλη στη Γαλλία.
7: Είναι μπάρμπερ και πουρμπουάρ.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, λέω, αφήνει ο κόσμος. Μου λέει. Α, επίσης η πρώτη ερώτηση που κάνω στους σερβιτόρους ή στις σερβιτόρες. Τώρα να μας πει κάποιος τι γαλά. Ασχολούνται με αυτά. Εδώ είναι η αθλητική εκπομπή. Μα έχει πάρει προέκταση. Λοιπόν. Λέω κάθε φορά, είτε κορίτσια είτε αγόρια είναι που έρχονται στα μαγαζιά, όταν μου κάνουν την ερώτηση, όταν είμαι με μία κοπέλα.
8: Ναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, όταν μου κάνουν την ερώτηση αν θα τα πληρώσω όλα εγώ ή κάπως το ρωτάνε, δεν το θυμάμαι.
8: Θα πληρώσετε μαζί.
7: Θέλω να με βγάζω φωτογραφία πώς τους κοιτάω.
8: Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Αυτό
7: κάπως
8: θα σε ρωτάνε.
7: Έτσι. Δεν το κάνουν όλες γιατί με κόβουνε. Αυτές που νιώθουν ή αυτοί που νιώθουν δεν το ρωτάνε σε μένα. Έτσι πως με βλέπουν, ρε παιδί μου.
8: Είναι επηρεασμένοι από τη Ζενεβιέ.
7: Αλλά όσες φορές μπήκα στη διαδικασία, όχι να τις φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά να μου πούν από την εμπειρία τους αν το συναντάνε συχνά αυτό και δεν έχει πει κάποιος ή κάποια ελάχιστες φορές, ρε φίλε.
8: Αρκετές φορές.
7: Αν θέλεις να πας για ένα καφέ με μία κοπέλα. Ή για φαγητό, okay, θα το συζητάμε αργότερα. Αλλά για καφέ, με μια κοπέλα ή ποτό, και έχεις το μυαλό σου ξεκινώντας να πληρώσετε από μισά, δεν θα βγεις. Τέλος, είναι νόμος. Ναι, νόμος. Είναι ρατσιστικό, ομοφοβικό. Τα άλλα πες τα όλα που τα ταμπέλες που διαβάζει
8: ο πιστοδρομικό, φασιστικό, φασιστικό και αναχρονιστικό και χουντικό.
7: Σεξιστικό είναι.
8: Σεξιστικό, ναι.
7: Λοιπόν, εμείς εδώ βγαίνουμε και λέμε, είναι η προσωπική μας άποψη. Εγώ εκπροσωπώ.
8: Σαν Γιώργος, και εγώ σαν Κώστας, Γιώργο μου.
7: Ότι αν είναι να βγεις μια κοπέλα για έναν καφέ και έχεις στο μυαλό σου όταν έρθει η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος να πεις 5 ευρώ εγώ και 5 ευρώ εσύ, ή θα βρεις μια δικαιολογία να μην πας ποτέ, ή όταν έρθει ο λογαριασμός, πώς το λένε, καλύτερα να δανειστείς από το αφεντικό τραπέζι, που είναι στο μαγαζί,
8: ή από το διπλανό
7: να
8: πεις,
7: να βρεις ένα παπά ότι ξέχασα, παρά να πάρεις το 5 ευρώ ή το 10 ευρώ από την κοπέλα. Δεν θέλω να σε ξέρω, ρε παιδί μου, έτσι. Και αν ακούς, κλείστο.
8: Κλείστο
7: τώρα. Είτε Ελλάδα, είτε Αθήνα, όπου θέλεις. Ναι. Γιατί μου κάνεις πρόλογο όμως για αυτό το πράγμα τώρα.
8: Ξεκίνησε με τη φίλη σου την Ιωάννα.
7: Σου έδωσε χαιρετισμούς.
8: Ανταποδίδω και αν έχει τύχει ποτέ να έχει πάει κάποιος εκεί πέρα και να την έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο πουρμπουάρ, θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω.
7: Καταρχάς, οι σερβιτόροι που παίρνουν τα tips αυτά τα λεγόμενα. Ναι. Κοίτα, tips είναι αγγλικά. Πουρμπουάρ είναι γαλλικά.
8: Ναι. Φιλοδόρημα.
7: Λοιπόν, φιλοδόρημα, αν ξεχάσουμε για αυτό που ξέρουμε.
8: Το οποίο είναι κανονικά 10% του λογαριασμού.
7: Στην Αμερική. Όχι εδώ. Εδώ είσαι υποχρεωμένος.
8: Γιατί κάνουμε Halloween.
7: Γιατί είστε.
8: Αυτό γιατί να μην το πήραμε δηλαδή από την Αμερική. Γιατί παίχτες δεν παίρνουμε από την Αμερική.
7: Ναι. Λοιπόν. Πώς το λένε. Τι πήγα να πω. Τώρα με μπέρδεψες με το Halloween να πούμε αυτή τη γελιότητα.
8: Είπες για το Bourbon.
7: Το Bourbon. Ναι. Παίρνουν λεφτά πολλά στη Μύκονο. Τα παιδιά, εγώ έχω ακούσει από τη μικρή εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια από τα μαγαζιά που πήγαινα.
8: Μεροκάματο σχεδόν.
7: Και παραπάνω. Ναι. Έχει τύχει όταν πηγαίνουν, τέλος πάντων. Και θυμάμαι παλιά ότι το πολύ το χρήμα το έπαιρναν οι μέτρ στα μαγαζιά.
8: Ναι.
7: Ναι. Mm. Δηλαδή τον έσκαγε στο Ζούκι Μπού και του δίνει ένα πεντάρικο, άμα δεν τον ήξερε πολύ καλά, για να σε βάλει. Μετά γνωρίζεσαι, ξέρω εγώ, αυτά και τα λοιπά, και σε βάζει τη σφήνα μπροστά. Τόσο χαϊβάνια ήταν κάτι φίλοι μου, ας πούμε, θέλανε να κάθονται μπροστά. Μετά, όταν κατάλαβαν ότι είναι μια μέγιστη ηλικιότητα να κάθεσαι στο μπουζούκι μπροστά, το καλύτερο είναι πίσω καναπέ και κοντά στη τουαλέτα τη γυναικεία. Mm. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Γιατί κάνουμε την κουβέντα. Νομίζω ότι προσπαθείς να με πας από εδώ, να με πας από εκεί, να με πας στην κουβέντα που έγινε μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη. Αυτό θες να κάνεις τώρα.
8: Δεν μπορώ να το αποφύγω, οπότε κάθομαι
7: γιατί,
8: και το απολαμβάνω.
7: Γιατί δεν θες να το αποφύγεις.
8: Γιατί κάθομαι και το απολαμβάνω. Δεν μπορώ να το αποφύγω.
7: Ναι.
8: Ήταν μια κουβέντα χτες, ενώ μιλούσαν για τα τηλεοπτικά, η κουβέντα πήγε στις σερβιτόρες και στα μπουρμπουάρια. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
7: Ναι.
8: Μιλούσαν για τηλεοπτικά συμβόλαια. Μισό
7: λεπτό.
8: Μιλούσαν
7: για εκατομμύρια. Όμως, ναι. Η είδηση όμως που ήλθε που προέκυψε από το στόμα του κυρίου Σαββίδη, ναι, ήταν για το ΠΑΟΚ TV.
8: Ναι.
7: Ο κύριος Σαββίδης χθες το απόγευμα, στην κουβέντα που μεταφέρθηκε προς τα έξω, αυτή η κουβέντα, επειδή οι δημοσιογράφοι δεν υπήρχαν, κάποιος τη μετέφερε το γραφείο τύπου της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ ΕΠΑΕ, λέμε.
8: Παντού υπάρχουν κάποιοι που φοράνε κουκούλες.
7: Ωραία. Ποιος τη μετέφερε την κουβέντα προς τα έξω.
8: Ο κουκούλες, για τη βροχή.
7: Ναι. Αυτή η κουβέντα που έγινε χθες μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Μανάκη, για μένα η πρώτη και σημαντικότατη είδηση είναι αυτή που έφυγε από τον κύριο Σαββίδη μόνο όταν μίλησε, όταν αναφέρθηκε στο ΠΑΟΚ TV.
8: Ναι.
7: Το ΠΑΟΚ TV, για το ΠΑΟΚ TV μου λέτε όλα αυτά τα χρόνια εσείς, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι ήταν μια απόλυτη αποτυχία. Πώς τη λένε, παταγώδης, έτσι κάπως έτσι. Μα το φουσκώσεις, πώς τη λένε.
8: Παταγώδη.
7: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια εντελώς αποτυχία.
8: Ήταν.
7: Όχι, ήταν.
8: Ήταν.
7: Όταν ο ιδιοκτήτης που το πλήρωσε.
8: Ναι.
7: Και μετά.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και στην επαγγελματική και στην προσωπική του ζωή.
8: Πήγαν να εκδιώχθηκαν.
7: Λοιπόν, ή επιτυχημένοι, αναλόγως πώς το βλέπεις. Okay. Και κάποιοι άλλοι κράτησαν μούτρα που προέρχονται από το χώρο μας. Mm. Κράτησαν πολύ χοντρά μούτρα στον κύριο Σαββίδη για την απόφασή του αυτή.
8: και άρχισαν να τον τρυπάνε ουσιαστικά σιγά σιγά ή να του πριονίζουν λίγο την πολυθρόνα.
10: Ροκανίζουν.
8: Ροκανίζουν. Ροκάνισμα, όχι, πριόνισμα, δεν είναι το.
10: Πριόνισμα, αλλά.
8: Το ροκάνισμα πώς προκύπτει.
10: Ροκάνισμα είναι.
8: Ροκανίδια, εγώ ξέρω.
10: Τα ροκανίδια είναι αποτέλεσμα του ροκανίσματος.
8: Α, οκ. Okay.
10: Είναι σαν το
8: πριόνι. Το οποίο γίνεται με πριόνι όμως.
10: Είναι σαν το πριόνι και τα πριονίδια.
8: Τα πριονίδια, μπράβο. Ναι, αλλά έχουμε το πριόνι. Από το άλλο τι είναι, ροκάνι. Όχι.
10: Ο Ρόκος.
8: Χαιρετισμού στο Στέλιο. Έγραψε ένα πολύ ωραίο. Καλά μου δίνει την πάσα να σηκωθώ γιατρής. Έγραψε ένα

0: παριώσιμο. Κατά την άποψή μου. Όλοι. Νέοι, φίρμες, μικρές φίρμες, μεγάλες, τεράστιοι που προέκυψαν μετά, που ακολούθησαν, πρέπει να πληρώνουν παριώσιμο για μένα.
1: Κάναν καριέρα αντιγράφοντας τον.
0: Λοιπόν, είπε ο κύριος Σαββίδης εχθές ότι ουσιαστικά. Βγάλει λίγο το διάλογο, σε παρακαλώ, στον αέρα. Ότι το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV ήταν επιτυχημένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό. Και με, με το IQ που διαθέτω. Χαμηλό, μεσαίο, μέτριο, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, λέει, είπε ο κύριος Σαββίδης από τις δύο ατάκες και τη στιχομηθεία που είχε με τον κύριο Μανάκη ότι ήταν επιτυχημένο το ΠΑΟΚ TV. Και μετά ακολούθησε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαββίδης εχθές με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο, επειδή ερεθίστηκε από τις ατάκες του κύριου Μαρινάκη, ήθελε να αντιδράσει, να απαντήσει, το είπε αυτό το πράγμα. Εγώ να δεχθώ αυτό που είπε ο κύριος Σαββίδης. Έρχεται κόντρα σε όλους όμως που έλεγαν ότι ήταν η αποτυχία η απόλυτη το ΠΑΟΚ TV. Αν ήταν επιτυχημένο, γιατί δεν έμεινε?
1: Αυτή ήταν η ερώτηση μου.
0: Είναι το, δηλαδή, τόσο που με κόβει, αυτό σκέφτομαι να πω. Τον έχεις το διάλογο. Ναι. Μήπως κάνω λάθος και με βοηθήσεις εσύ να με διορθώσεις.
1: Λοιπόν, Ιβάν Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV.
0: Ναι.
1: Μαρινάκης. Με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς ηρωνικά.
0: Είναι ηρωνικό αυτό, έτσι.
1: Έτσι okay. Το καταλαβαίνω.
0: Okay.
1: Σαββίδης. Ναι, μεγάλη. Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες.
0: Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Προφανώς εννοεί ο κύριος Μαρινάκης ότι από το ΠΑΟΚ TV
0: είχε
1: έσοδα 100.000 ευρώ.
0: Όχι. Είχε έσοδα 6 με 8.
1: Όχι.
0: Και έβγαλε τσέπη 100.000. Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Τι έλεγε.
1: Εγώ καταλαβαίνω
0: τι
1: ότι είχε πρόταση ή μάλλον θα έπαιρνε λεφτά 6 με 8 εκατομμύρια
0: από Νόβα ή
1: Κοσμοτέ, ενώ από το ΠΑΟΚ TV έβγαλε 100.000.
0: Έτσι, αυτό λέει.
1: Έτσι, το καταλαβαίνω εγώ.
0: Για ξανά διάβασα αυτό το 6, 8 και τα 100.
1: Έβγαλε 100.000 ευρώ,
0: ναι,
1: από τα 6 εκατομμύρια που έπαιρνε. Από άλλα τηλεοπτικά συμβόλαια, okay, έπαιρνε 6-8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και από το ΠΑΟΚ TV έβγαλε 100.000.
0: Ναι, αλλά άλλο το έπαιρνε και άλλο το έβγαλε. Το έπαιρνε είναι όταν παίρνω 6.000 ας πούμε, ευρώ και από τα 6.000 με μισθού αυτό το ένα, τα άλλα κτλ. Μένουν ας πούμε. Πόσα είπα, 6.000. Ναι. Μένουν 500 ευρώ. Κέρδος, παντελόνι που
1: είναι
0: λέμε.
1: Ο τζίρος και το κέρδος.
0: Το παντελόνι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αυτά είναι δικά μου.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι τα 6 είναι κέρδος και πάω και τα τρώω
1: τζίρος
0: και μετά κλείνω το μαγαζί.
1: Τζίρος είναι τα 6-8.
0: Λοιπόν,
1: το κέρδος τα 100.
0: Τα 100.000 είναι έβγαλες.
1: Έβγαλες.
0: Άρα παντελόνιασες.
1: Okay.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Εντάξει, είναι.
0: Πόσα βγάζεις. Εσένα σου λένε πόσα βγάζεις, ας πούμε, το μήνα.
1: Κάτω
0: λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σήμερα, εχθές μάλλον το απόγευμα, ο κύριος Σαββίδης, κόντρα σε όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, είπε ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχημένο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί έκλεισε.
1: Αν το θεωρεί επιτυχημένο.
0: Δεν ξέρω γιατί έκλεισε, γιατί σταμάτησε.
1: Δηλαδή, αν έβγαλε 100.000 ευρώ από το ΠΑΟΚ TV, είναι κέρδος.
0: Για το μέγεθος του ΠΑΟΚ εννοείς.
1: Ο κύριος Σαββίδης όμως λέει ότι είναι.
0: Τα βάζαμε με τον κόσμο όμως, μάλλον και κάποιοι. Τα βάλαν με τον κόσμο, όχι τα βάζαμε.
1: Που δεν ακολούθησαν.
0: Που δεν έκανε συνδρομές.
1: Συνδρομή. Ναι.
0: Συνδρομές. Οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω τώρα στην κουβέντα, ναι, που είναι πιο πιασάρικη για τους υπόλοιπους. Και αυτή τη στιγμή έπρεπε να βάζουμε κάποιους άλλους να μαλώνουν αν την είπε ο Σαββίδης το Μαρινάκη ή ο Μαρινάκης. Ο κύριος Σαββίδης τον κύριο Μαρινάκη. Αν ο κύριος Μαρινάκης την είπε στον κύριο Σαββίδη. Ποιος κερδάει σε αυτό το match που έγινε.
1: Το brand affair.
0: Ποιος.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς αυτό. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
0: Στα ελληνικά το brand affair πώς είναι? Καλλιδοσκόπηση.
1: Αντιπαράθεση μπράτσων.
0: Για πάμε.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε και τον προπονητή του Βόλου να μας πει.
1: Σαββίδης. Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα.
0: Εδώ υπάρχει διάκριση.
1: Ναι, όχι
0: γιατί
1: στη σερβιτόρα.
0: Η σερβιτόρα και όχι ο σερβιτόρος.
1: Ναι. Μαρινάκης. Μη τα δίνει στη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώστα καλύτερα στον εραστέχνη ΠΑΟΚ, μη τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
0: Όπα. Και εδώ έρχομαι και λέω και απορώ. Μια και είπαμε για τον Πάριο, να πω και το απορώ που έγραψε ιστορία ή τον Χριστοδουλόπουλο. Ο Χριστοδουλόπουλος το είπε πρώτος, νομίζω.
1: Υπάρχει άλλο τραγούδι του Πάριο όμως που λέει το πουλάω το σπίτι.
0: Ναι. Το έχω παίξει ζούγκλα 100.000 φορές. Το απορώ όχι τόσο πολύ. Λοιπόν. Από τη μία υπάρχει αυτό, δηλαδή ποιος θα την πει στον άλλον. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ατάκες που εδώ δεν αναφέρονται, γιατί μένουν οι περισσότεροι στο πιασάρικο. Ότι με κάτι αποφάγια που είπε ο κ. Σαββίδης, ότι εγώ σε είχα βοηθήσει,
1: σε έχω,
0: σε έχω ψηφίσει κτλ. Αυτό εδώ το σε είχα.

0: βοηθήσει. Έχω ψηφίσει.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμεί. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τι σπουδέ σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το βραδάκι και μετά και σήμερα μέχρι αυτή την ώρα 2:37 πιο έντονα αναφέρεται ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει κάνει η πλατφόρμα, η συνδρομητική, η ψηφιακή, πώς να την πω ρε παιδί μου, του κυρίου Αλαφούζου, έχει κάνει πρόταση θηρίο στον ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά.
2: Μάλιστα.
1: Για να πάρει τα δικαιώματα τηλεοπτικά για τα τρία επόμενα χρόνια, τρία νομίζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα βγαίνουν και νούμερα.
2: Η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου δεν έχει όλα τα μπασκετικά τηλεοπτικά.
1: Ναι, έχει, όχι, το, όχι τα τηλεοπτικά. Ναι, έχει το πρωτάθλημα. Η συμφωνία έχει... είναι με την ΕΟΚ.
2: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Εκεί έτσι πήγε το έργο.
2: Δηλαδή, η πλατφόρμα Αλαφούζου δεν έχει έτσι κι αλλιώς τα τηλεοπτικά όλων των ομάδων. Τι ιδιαίτερο θα κάνει.
1: Ο κύριος Αλαφούζος, η πλατφόρμα του πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Okay.
1: Πήρε το κύπελο Ελλάδος. Στο πρωτάθλημα μίλησε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρισης. Ελληνική Ομοσπονδία, ναι. Και. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Okay.
1: Και με το. Πώς το λένε. Και με, στο κύπελο μίλησε με την ΕΠΟ.
2: Ναι, σωστά.
1: Με τον Μάικ Γκαγκάτση.
2: Σωστά.
1: Όχι, το Μάικ, λάθος. Λοιπόν.
2: Άρα η πρόταση Μαμούθ με τι έχει να κάνει, αφού έτσι κι αλλιώς θα έχει τα τηλεοπτικά.
1: Τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
2: Α!
1: Γι' αυτό σου λέω, κουμπώνει περίεργα ένα θέμα. Ωραίο, ωραίο περίεργο είναι, όχι άσχημο. Απ' τη μία. Υπάρχει ρεπορτάζ αθηναϊκό, από εκεί είναι η πηγή, ότι έχουν βρεθεί αρκετές φορές ο κύριος Αλαφούζος, μπροστά δεν ήμουνα, κάνω αναπαραγωγή αυτή τη στιγμή τον ρεπορτάζ με, πώς το λένε, με φυσικά σημαντική επιφύλαξη για την εγκυρότητα του ρεπορτάζ αυτού. Δεν το αμφισβητώ, απλά επειδή δεν είναι δικό μου, λέω είναι από εκεί. Ότι ο κύριος Μιστακίδης μιλάει με τον κύριο Αλαφούζο για να μπει στο Sky.
2: Okay.
1: Αυτό Sky που ξέραμε, ας πούμε, ήταν η τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Είναι η τηλεόραση. Δηλαδή το κανάλι που βλέπουμε όλοι. Δεν είχε Sport FM TV μέσα και τα λοιπά. Sky, συνδρομητική σκέτα. Πλατφόρμα. Δεν είχε όταν ξεκίνησαν οι κουβέντες. Τώρα προφανώς θα θέλει να μπει στον όμιλο με ένα ποσοστό.
2: Ναι.
1: Και από χθες το βράδυ, επαναλαμβάνω, και σήμερα περισσότερο, βγαίνει μία. Που πολλοί το δίνουν και ως αποκλειστικό, δικό τους δηλαδή. Πλέον τα αποκλειστικά είναι για ένα λεπτό. Έτσι, καμία διαφορά. Παλιά ήταν αποκλειστικά για μερικές ώρες, ναι. Αλλά τώρα με το ίντερνετ είναι αποκλειστικά είτε για ένα λεπτό είτε για 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και μάλιστα μερικοί ανεβάζουν ως αποκλειστικό που το έχει γράψει πρώτα άλλος, αλλά βάζουν άλλη ώρα στη δημοσίευση. Εννοείται. Του θέματος στο site.
2: Εννοείται αυτό. Πολλές φορές έχει γίνει. Εγώ το έχω δει.
1: Δεν υιοθετώ.
2: Εγώ το υιοθετώ γιατί το έχω δει live.
1: Το έχει δει.
2: Ναι.
1: Live κιόλας.
2: Ναι,
1: σε ζωή μετάδοση.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει κάνει προσφορά ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά του από το 27 μέχρι το 30.
2: Για τρία χρόνια.
1: Ή από το μέχρι το. Ναι, για τρία χρόνια.
2: 14 δηλαδή τη χρονιά.
1: Ναι, πες ότι το 26 τώρα ξεκίνησαν, ας πούμε, πάει μέχρι 27, αλλά πες το έτσι. Για τρία χρόνια. 42. Χθες μιλούσαμε για 4 επί 14 στην ΑΕΚ. Δηλαδή...
2: 4 επί 12.
1: Όχι 12.
2: 4 επί 12.
1: 48.
2: 48, ναι.
1: Α, ωραία. Άρα λοιπόν. Το 4 επί 12 της Περκαπίτα.
2: Ναι, ναι, αυτής.
1: Και το 3 επί 14 της του Sky.
2: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ θα μας πει ο Στέλιος σε λίγο αν επιβεβαιώνει ή αν διαψεύδει ή αν σφυρίζει αδιάφορα. Για μένα θα ήταν το καλύτερο το τρίτο.
2: Το παγώνει.
1: Αυτό,
2: δηλαδή.
1: Ναι, να κάνει. Πάντως υπάρχουν δύο δρόμοι τώρα έτσι λίγο περίεργοι.
2: Δύο δρόμοι. Όμορφη
1: περίεργη. Όμορφα περίεργη μάλλον. Όπου από τη μία ο κύριος Μιστακίδης θέλει να πάρει ποσοστό στο Sky σύμφωνα με το αθηναϊκό ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Και από την άλλη πάλι με το σύμφωνα με το αθηναϊκό ρεπορτάζ υπάρχει πρόταση του Sky στον κύριο Σαββίδη, στον ιδιοκτήτη φυσικά. Στον ιδιοκτήτη γίνεται, όχι στον ΠΑΟΚ, όχι στον Μπέλκα.
2: Ναι, ναι.
1: Στον κύριο Σαββίδη γίνεται. Λοιπόν, με νούμερο τρελό 14 εκατομμύρια. Για τη σεζόν να πάρει τα δικαιώματά του.
2: Άρα αν
1: φτάνουμε σε ένα σταυροδρόμι.
2: Αν γίνουν αυτά τα δύο, θα σημαίνει ότι ο κύριος Μιστακίδης ως μέτοχος θα δίνει λεφτά στον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι.
2: Εσύ δεν είναι.
1: Mm-hmm.
2: Το είπα σε.
1: Αυτό είναι.
2: 10 δευτερόλεπτα μέσα.
1: Ναι. Πώς σου φαίνεται?
2: Πάρα πολύ ωραίο. Επιτέλους ενότητα.
1: Επίσης από τα χθεσινά ρεπορτάζ έσκασε και κάπου, δεν ξέρω αν υπόθηκε ή όχι, το πρόσεχε μη σου πάρει την ΠΑΕ ο Μιστακίδης.
2: Δεν το είδα.
1: Το είπε κάποιος. Κάπου το είδε γραμμένο.
2: Ναι,
1: ότι, ναι.
2: Δεν το είδα. Αυτό.
1: Ναι, μέσα σε όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ποιος τα βγάζει προς τα έξω αυτά που συζητάνε οι ιδιοκτήτες.
2: Εύκολα βγαίνουν αυτά.
1: Και με ποιο τρόπο βγαίνουν. Αν εγώ συμπαθώ εσένα, ας πούμε, θα τα βγάλω.
2: Εδώ συνεδριάζει μια επιτροπή στη Βουλή και οι δημοσιογράφοι που δεν έχει τελειώσει ακόμα η επιτροπή συνεδριάζουν μέσα, βγαίνουν live εκείνη την ώρα και λένε σύμφωνα με πληροφορίες υπόθηκε αυτό. Πού το ξέρετε, αφού οι άλλοι είναι μέσα ακόμα.
1: Αφού είναι μια πόρτα από πίσω στη Βουλή που κάθονται οι οδηγοί και οι τέτοιοι.
2: Νόμιζα είναι με κάνα ποτήρι στον τοίχο και ακούνε.
1: Όχι, στη Βουλή, άμα θα πα, δεν έχω πάει, μου το έχουν πει. Ότι είναι OK μέσα. Υπάρχει μια πίσω πόρτα όπου κάθονται εκεί όλοι
2: οι οδηγοί.
1: Οι οδηγοί, οι σωματοφύλακες και τα λοιπά. Και έχουν το πορτάκι που μπαινοβγαίνουν. Και από εκεί προκύπτει, όπως από παλιά θυμάμαι εγώ, δηλαδή επί πατατούδι θα σου πω τώρα και θα σε στείλω αδιάβαστο, το καλύτερο ρεπορτάζ ποιος το είχε. Αυτός που είχε άκρη με τον πατατούδι, με τον Κρυσταλίδη, το συγχωρεμένο, με τον Καλαφάτη, Σταύρο, Σταύρο Καλαφάτη που ήταν τότε, με τον, πες το μάνατζερ που αυτό, ένα από την Αθήνα που είχε έρθει, πώς τον λέγανε εκείνον.
2: Όχι ο Τορνατόρος.
1: Με το Γιδόπουλο παράδειγμα του χάρη. Αυτόν το Σίμος Λάζαρης.
2: Ο Σίμος.
1: Σίμος Λάζαρης.
2: Το θυμήθηκε.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Λατρεία τον είχα γιατί ήταν δικό μας παιδί. Λοιπόν. Ή με το Θανάση τον Κάβουρα τον οδηγό.
2: Νομίζω με το Θανάση τον Κάβουρα τον οδηγό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν ήξερα για το πορτάκι.
1: Ο οποίος ήταν ο κλασικός τύπος ο Κάβουρας. Ο οποίος έλεγε. Δεν ξέρω. Δηλαδή τον έλεγε εσύ, για πες λίγο το.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τη συνέχεια δεν τη λέω. Εντάξει, δεν θέλω, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος τώρα που.
2: Πληρώνω συνδρομή να το πεις. Πληρώνω συνδρομή.
1: Εκτός αέρα.
2: 10 ευρώ δίνω τώρα.
1: Ναι, δίνεις. Ναι. Δώσε. Όχι, δωρεάν θα το δώσει ένα.
2: Εντάξει.
1: Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω. Όχι, τι με ρωτάς εμένα. Αυτά τα παιδιά όλα λένε. Με τι με ρωτάς, πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πού να. Ρε φίλε. Εγώ δεν άργησα πολύ να καταλάβω ότι η καλύτερη άκρη είναι αυτή. Το κατάλαβα
2: σε αυτούς που είναι οδηγοί. Δηλαδή είμαι εγώ οδηγός σε σένα. Εσύ δεν ξέρεις ότι εγώ το κάνω αυτό.
1: Ποιο?
2: Να μιλάω δεξιά αριστερά. Ότι είμαι η καλύτερη πηγή. Είμαι εγώ οδηγός.
1: Ναι, ναι.
2: Και μαθαίνεις εσύ μετά ή διαβάζεις ότι κάτι που είπες μέσα ή που στο αυτοκίνητο ή στο τηλέφωνο έχει βρωμήσει.
1: Ναι. Η μερική είναι προσεκτική.
2: Α.
1: Αλλά το σημαντικό ποιο.
2: Υπάρχουν όμως κάποιοι που το ξέρουν.
1: Θα σου πω.
2: Και το ανέχονται.
1: Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν εμπνέεις εμπιστοσύνη, αν φοράς παντελόνια που λέμε δηλαδή, σε αυτόν που σου το λέει. Σου λέει ότι έγινε αυτό, εκείνο
2: κατάλαβα,
1: το. Ένα, δύο, τρία.
2: Κατάλαβα.
1: Το τρία, Γιώργο, κράτα το μόνο για σένα.
2: Ναι.
1: Γιατί. Θα με δώσεις.
2: Σωστά.
1: Όταν λοιπόν τον έχει τσεκάρει το Γιώργο ότι στην καριέρα του 100 φορές έχει βρεθεί μπροστά σε κάτι τέτοιο και τις 110 δεν το είπε,
2: θα συνεχίσει να του λέει και το 3.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι, ξέρει, έχει τη γνώση για το 3, βολεύεται με τα 2,
2: σωστά.
1: Γίνεται η δουλίτσα του και αν χρειαστεί κάποια στιγμή αργότερα θα χρησιμοποιήσει και το 3, αφού όμως πάρει το OK. Έτσι είσαι παντελονάτος. Έτσι είσαι κανονικός δημοσιογράφος.
2: Συμφωνώ.
1: Και εγώ λέω ότι οι πηγές αυτές είναι οι καλύτερες.
2: Ναι.
1: Και οι ακρότες φυσικά.
2: Και οι κομμότριες.
1: Εγώ έχω βγάλει.
2: Και οι κομμότριες.
1: Ναι. Γιατί?
2: Οι κομμότριες μαθαίνουν τα πάντα. Από τις γυναίκες ίσως αυτών που.
1: Α, μα πάμε και σε αυτό στις γυναίκες. Οκ, άστο καλύτερα.
2: Εδώ δεν μαθαίναμε από κοπέλες που δουλεύανε σε σέρβις αν το αγόρι τους που ήταν παίχτης ήθελε να πάει σε κάποια ομάδα ή όχι.
1: Άστο
2: ή αν είναι απλήρωτος από την ομάδα.
1: Ναι. Εκεί πάμε σε άλλη κατάσταση.
2: Αυτή η κοπέλα λοιπόν.
1: Εγώ μιλάω για την πηγή.
2: Όταν θα πάει να κάνει τα νύχια ή το μαλλί, δεν θα το πει σε μια φίλη να το ακούσει η κομμότρια που θα το πει στον ξάδερφό τη που είναι δημοσιογράφος.
1: Άρα λοιπόν για να επιστρέψουμε μετά τη μεγάλη παρένθεση που ανοίξαμε το Θανάση τον Κάβουρα, τι θυμήθηκα ρε φίλε τώρα πίσω 30 χρόνια είναι αυτό πόσο είναι.
2: Σίμω Λάζαρ.
1: Λοιπόν, Σίμω Λάζαρ και τα λοιπά. Τις έχω ζήσει εποχές γιατί αυτή η κουστοδία τότε ήρθε και πήρε ένα διάστημα την Ωμέγα. Τηλεόραση που ήμουνα. Σωστά, ναι. Εκείνο το διάστημα δεν το ξεχάσω, γιατί πέρασε ο κάθε πικραμένος και πολλοί από αυτούς που κάνουν τους ποπολάρες τώρα δημοσιογράφους, κανένα δύο-τρεις ο επόμενος, τους είχε ψάξει, τους είχε πιάσει να κάνουν χούφτο, χούφτο σε διάφορα έσοδα του καναλιού.
2: Τέλει.
1: Λοιπόν, το κλείνω και αυτό. Γιατί την πέρασα εγώ την περίοδο, πέρασε εκεί ο κάθε πικραμένος. Όλοι αυτοί που ακούσατε, τέλος πάντων, ήρθαν και έκαναν εκπομπή για ένα διάστημα.
2: Βουτήξαν.
1: Μετά, βουτήξαν στα βαθιά. Μετά είδαν, ξέρω εγώ, ότι στην αρχή άρχισαν να πληρώνονται, μετά δεν πληρώνονται κτλ. Κτλ. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα αυτό, τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Σαββίδη και τα τηλεοπτικά και τον κύριο Μαρινάκη και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται τέλος πάντων, είναι ωραίο θέμα πιασάρικο, αλλά την επόμενη μέρα. Καθόμαστε εμείς και συζητάμε τι.
2: Το αν νίκησε ο Μαρινάκης στον κύριο Σαββίδη.
1: Α, ναι. Ναι. Εγώ δεν μπήκα καθόλου σε αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι πιο μεγάλη την ιδέα. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ χτες καταψήφισε την πρόταση του κύριου Αλαφούζου και μετά συμφωνήσαν όλοι στην πρόταση του κύριου Μαρινάκη.
1: Για τη διαχείριση, την ιατρική διαχείριση κτλ. Ναι, ναι. Ωραία. Δώσε μου τώρα το Στέλιο να μας απαντήσει, να συμπληρώσει τα κενά.
2: Έτσι.
1: Που αφήσαμε.
2: Και να μας πει αν υπάρχουν επιβεβαιώσεις, διαψεύσεις ή παγωνάτες.
1: Θα αρχίσει από αυτό, ανοίγοντας και αυτό.
2: Βέβαια. Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γίνεται.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Θα μας κάνει σοφότερο.
3: Ελπίζω πως ναι.
1: Γι' αυτό τον βγάζουμε.
3: Ελπίζω πως ναι. Πού να ξεκινήσουμε,
1: από το επιβεβαιώνω, διαψεύδω ή τίποτα από τα δύο?
3: Δεν υπάρχει τίποτα από τα τρία.
2: Ούτε παγώνει.
3: Ούτε παγώνει. Αλλά προφανώς, για να το πω αλλιώς, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον συνάδελφο που το έγραψε πρώτο το θέμα, ασχέτως μετά κάποιοι άλλαξαν ώρες, όπως είπατε σωστά. Επειδή ο Σάββας Λιβάνιος που έγραψε το θέμα είναι απόλυτα σοβαρός και αξιόπιστος, εγώ προσωπικά έχω πιστεί ότι ισχύει 100%. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε κουβέντες που έχεις μαζί τους σου λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε λύση για το τι θα γίνει από τη λήξη του τηλεοπτικού συμβολίου και μετά.
2: Ναι. Η πρώτη μου απορία, Στέλιο, εμένα είναι πώς ο ΠΑΟΚ καταψήφισε την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου ενώ συζητάει, υποτίθεται, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι θα
1: μας
2: πάει...
1: το έλυσε την απορία πριν.
2: Είπε τη 0 στα 3. Τίποτα από τα 3. Δεν ισχύει.
3: Θα σου πω για ποιο λόγο πάω καταψηφίζει. Γιατί ο Αλαφούζος με έναν περίεργο τρόπο θέλει η κεντρική διαχείριση να μοιράζεται ισόπαλα σε όλες τις ομάδες. Δεν γίνεται αυτό, ρε.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Η ίδια εμπορική αξία έχει ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.
2: Okay.
1: Μα το ίδιο ουσιαστικά ζημιώνει και τη δική του ομάδα που είναι ιδιοκτήτης.
2: Φυσικά.
3: Ναι, και όπως πολύ σωστά είπε ο Ιβάν Σαββίδης
1: χθες. Μία αντιφανερή.
3: Γιατί πάνω στο που λέγατε για τις διαρροές των συνομιλιών. Το χειρότερο στην Ελλάδα είναι ότι οι στοχευμένες διαρροές των συνομιλιών.
2: Όχι όλες.
3: Ναι, δεν βγήκε δηλαδή, ή μάλλον βγήκε λίγο αργότερα από το κανονικό, ότι δεν βγήκε προς τα έξω, δεν έπαιξε πολύ δυνατά σε όλα τα site όπως έπαιξε του Μαρινάκη Ατάκα για τον Ιβάν. Ότι είπε ο Σαββίδης, τι μου λες ότι είμαι με τον Αλαφούζο, αφού πριν από δύο χρόνια εσένα ψήφισε στη Λίγκα.
2: Ναι.
1: Αυτό ήρθε πιο μετά, γιατί ήταν λιγότερο πιασάρικο ή τρικαδόρικο από το πρώτο, γι' αυτό. Σου λέει, όχι,
2: το κλικάρισμα το παίρνει στο πρώτο.
1: Είναι το αυγό και η κότα. Διότι εμείς μπορεί να λέμε απ' έξω, πες τώρα που καθόμαστε και τρώμε καλαμαράκια και δεν κάνουμε εκπομπή, και λέμε αυτός που το έγραψε ή που δεν το έγραψε, αλλά όταν εμβαθύνουμε στο δεύτερο τσιμπουράκι θα πούμε ότι τελικά φταίει αυτός που το έγραψε γιατί ήταν πιασάρικο ή οι υπόλοιποι που το πάτησαν για να το δούνε.
3: Καταρχήν αυτός που το έγραψε πρέπει κανονικά, σε κανονική κατάσταση, πρέπει να δεχτεί ένα τηλέφωνο. Όχι ένα, πολλά τηλέφωνα.
2: Ναι, από που το έμαθε.
3: Ναι, αφού έμαθες το ένα, έπρεπε να μάθεις και το άλλο.
2: Να.
3: Όχι μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Που η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως διάβασα εγώ τη συνομιλία, ήταν ξεκάθαρη πρόθεση του κ. Μαρινάκη να προκαλέσει τον Ιβάν Σαββίδη.
2: Ναι,
3: ειδικά που του πέταξε το τελευταίο για τον Εραστέχνη και τον Μιστακίδη.
2: Ναι.
3: Στο μεταξύ εντελώς άσχετο. Εντελώς άσχετο.
2: Εντάξει, αυτό είναι αυτό που λες. Ήθελε να προκαλέσει περαιτέρω συζητήσεις, ναι, να το πω έτσι πιο κομψά.
3: Ναι, γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε στον κ. Σαββίδη ότι εσύ είσαι με τον Αλαφούζο μαζί κτλ. Και του είπε, καλά, ρε Μαστούρα, εσύ πριν από δύο χρόνια εσένα δεν ψήφισα.
2: Εντάξει, αυτό τα δύο όμως, χρόνια είναι πάρα πολλά όμως.
3: Ναι, αυτό όμως πέρασε μπάι. Ενώ το άλλο, ας πούμε, έγινε viral. Ή που είπε ο Ιβάν Σαββίδης ότι όποιος θέλει λιγότερα έσοδα να βγει να το πει, σηκώσει το χέρι του.
2: Ναι.
3: Γιατί έγινε μια κουβέντα τέτοια.
2: Ούτε αυτό έπαιξε.
3: Δεν έπαιξε.
2: Στα ψηλά γράμματα ήταν.
3: Ναι, που είναι σημαντικό γιατί κάποιοι το παίζουν. Ξέρετε, λίγο οι μητέρες Τερέζες, ας πούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βγείτε και πείτε, κύριε, ότι εγώ θέλω λιγότερα λεφτά από τηλεοπτικά. Και ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός που θέλει να πάρει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο που του ανήκει. Όχι όπως τότε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πώς πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV, Γιώργο και Κωνσταντίνε, να θυμίσουμε στον κόσμο πώς πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV. Γιατί έχουμε πει πολλά πράγματα για την ΠΑΟΚ.
2: Αν θυμάμαι καλά, πήγαμε από αυτό που είπε χθες ο κύριος Σαββίδης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σύλλογος για να τρώει τα αποφάγια.
3: Ναι, πήγαμε στο ΠΑΟΚ TV γιατί τότε είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο στο κρατικό κανάλι. Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Α, μπράβο. Το οποίο.
2: Πάρθηκε πίσω.
3: Ναι. Και
2: όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να διαπραγματευτεί με τις ιδιωτικές πλατφόρμες, του είπαν αυτά έχουν μείνει και άμα θέλεις.
3: Α, μπράβο. Ενώ του είχε υποσχεθεί τότε κυβέρνηση, βάλτε το μέσα εισαγωγικά ή έξω εισαγωγικά, ένα συμβόλαιο που αντιστοιχούσε στην εμπορική αξία του ΠΑΟΚ. Πώς πήγαμε λοιπόν στο ΠΑΟΚ TV, το οποίο. Εγώ λέω ότι ήταν κάτι που είναι πολύ πρόχειρα.
2: Εγώ κατάλαβα χτες από αυτά που διαβάσαμε ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε στον κύριο Σαββίδη ότι προτιμότερο ήταν να φας τα αποφάγια παρά να μαγειρέψεις μόνος σου. ΠΑΟΚ TV,
3: ναι, γιατί,
2: δηλαδή.
3: Ναι, και τώρα, προφανώς γενικά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν ήμασταν και δεν είμαστε ακόμα και τώρα έτοιμοι για ένα τέτοιο εγχείρημα. Απλά ο ΠΑΟΚ έψαχνε να βρει μια λύση και το έκανε λίγο πρόχειρα, βέβαια, είναι αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό.
2: Να πω εγώ ότι το έπαιξε επαναστάτης τότε.
3: Δεν έχει άλλες επιλογές όμως. Από τη στιγμή που του φέρθηκε έτσι, εκείνοι οι άνθρωποι που του φέρθηκαν έτσι, ενώ του είπαν θα σου δώσουμε τόσα για το τηλεοπτικό, μετά κάνανε πίσω. Και μετά όταν πήγε να πάρει συμβόλαιο στην ιδιωτική αγορά, τα χρήματα ήταν γελία.
2: Και προτίμησε να ρισκάρει όμως με το ΠΑΟΚ TV και εκ του αποτελέσματος να πάρει πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήταν τα αποφάγια.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, ξέρεις, θα έλεγα χθες. Θα έλεγα, για κάντε ρε μάγκες ένα Ολυμπιακός TV, ΑΕΚ TV, ΠΑΟΚ TV να δούμε τη μαγιά σας. Κάντε.
2: Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν γιατί έχουν δικές τους πλατφόρμες αυτοί.
3: Αυτό ακριβώς. Λέω, κάντε να δούμε τη δική σας μαγιά, τι θα κάνατε εσείς. Άντε, εμείς, εγώ σου λέω ότι αποτύχαμε, ρε παιδί μου. Εμείς το κάναμε όμως, το δοκιμάσαμε. Για πάντε κάντε και εσείς αυτό το πράγμα, να δούμε. Οι δικοί σας δηλαδή οπαδοί δεν θα ψάχνουν κωδικούς για να χακάρουν το σύστημα και να δουν τζάμπα την ομάδα τους. Ή μόνο οι δικοί μας είναι αυτοί που το κάνανε.
1: Α. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσε τώρα, θα μου δώσει την απάντηση, οκ.
3: Δεν θα το κάνουν δηλαδή άλλοι.
1: Το χρέωμα ήταν αυτό.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ότι δεν είχαμε πολλές συνδρομές και ο λόγος που δεν είχαμε πολλές συνδρομές είναι γιατί κάνανε το Bear the Way για να βλέπει, να παίρνει ο Στέλιος, ας πούμε, και να βλέπουν κούτρα και ο Γιώργος και ο Κώστας.
3: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Απλά τώρα για
2: ή στα μαγαζιά που κάνανε οικιακή συνδρομή αντί για επαγγελματική.
1: Εντάξει, αυτό.
3: Καλά, εντάξει.
1: Okay. Τέλος πάντων, okay.
3: Απλά τότε το ΠΑΟΚ TV έγινε γρήγορα, παύλα πρόχειρα. Πες το όπως θέλετε. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε αναλύσει. Έχουμε πει ότι έχει κάνει πολλά λάθη η ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά λάθη σε πολλούς τομείς. Αλλά για εκείνον, εγώ πραγματικά είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορώ να καταλογίσω, ας πούμε. Και όλα ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, από ανθρώπους οι οποίοι είπαν άλλα πράγματα και έκαναν άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Μη θυμηθούμε τα συμβόλαια που υπήρχαν στο παρελθόν στον Ολυμπιακό από την ΕΡΤ. Πόσα χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιζε στη δημόσια τηλεόραση. Που κανείς δεν ξέρει πόσα έπαιρνε. Κανείς δεν ξέρει. Ενώ τώρα, ας πούμε, πρέπει να βγει για τον ΠΑΟΚ ότι παίρνει 14 εκατομμύρια. Που εγώ λέω ότι δεν είναι 14, εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Το καταθέτω στο τραπέζι. Εγώ λέω ότι δεν είναι 14, εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Και θυμάστε χθες που κάναμε μια κουβέντα το μεσημέρι και είπαμε ότι μπορεί άλλα να γράφονται και άλλα να δίνονται.
2: Ναι, όπως γίνεται πιθανόν και στους παίχτες.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό και αυτό.
2: Πιθανό.
3: Ναι.
1: Για πάμε στους παίχτες τώρα.
3: Λοιπόν,
0: στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Η θεά Καλυψό.
10: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο Βελιγράδι έφτασε η αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Γαλανόλευκης, η οποία θα κάνει το απόγευμα την τελευταία της προπόνηση στο Ράϊκο Μίτιτς. Νωρίτερα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Φανέλα βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρή θα βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, όπως επεσήμανε ο Σέρβος τεχνικός. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα συμπλήρωσε. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Ιζαν Μπόγκα, ο οποίος τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να ματσάρουν την ενέργεια της Παρή και ταυτόχρονα να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Στις 4 και 4 είναι προγραμματισμένη ένα χώρο του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια, εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότο. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκαπτς. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ομάδας με εξωδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μία ώρα νωρίτερα, για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 παίζουν δράμα ΑΕΚ. Σε συμφωνία με τον Αυστριακό αμυντικό Νταβίτ Αλάμπα ήρθε η Ουντινέζη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Φρουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και ανταλλάζουμε απόψεις. ...69-39-943-943 είναι το Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία το Viber, 69-39-943-943. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αύριο την Σερβία για την πρεμιέρα της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Αυτή την ώρα πρέπει να έχει φτάσει η Γαλανόλευκη στο Βελιγράδι. Το απόγευμα θα κάνει μια προπόνηση στο Rajko Mitić, την τελευταία της προπόνηση. Νωρίτερα, πριν την προπόνηση, θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μαζί με έναν ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του θα μιλήσουν εν ώψη του αυριανού αγώνα αλλά και εν ώψη του Nations League, το οποίο αύριο ξεκινάει. Και αύριο ξεκινά φυσικά και άλλες αναμετρήσεις. Υπάρχει ο αγώνας Γερμανία-Ολλανδία, ο οποίος είναι για τον όμιλό μας στο Nations League. Ο στόχος της Ελλάδας είναι ξεκάθαρος, να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να γλιτώσει τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία προφανώς. Και από εκεί και πέρα, αν προκύψει κάτι καλύτερο και μπορεί η εθνική μας να πάει ακόμη πιο ψηλά και να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν προκύψει φυσικά δεν θα πει κανένας όχι έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αυριανή αρχική δεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον αγώνα κόντρα στους Σέρβους. Οι Σέρβοι, οι οποίοι μάλιστα αναμένεται να έχουν βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς. Να δούμε τι δεκάδα θα παρουσιάσει αύριο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο ερωτηματικά κατά κύριο λόγο. Το ερωτηματικό το ένα είναι στα half, όπου οι λύσεις μας είναι περιορισμένες. Και το άλλο ερωτηματικό είναι πίσω από τον center four. Αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, από χθες το απόγευμα βασικά, ότι μπορεί εκεί να παίξει ο Καρέτσας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακούγεται. Δηλαδή δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι κάτι που όντως σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Καρέτσας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια στην καριέρα του στα δεξιά. Εκεί είναι που κάνει τη διαφορά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πειραχτούν τα δύο φτερά της ελληνικής ομάδας, δηλαδή ο Τζόλης αριστερά και ο Καρέτσας στα δεξιά, καθώς είναι ό,τι πιο ποιοτικό ίσως έχουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστος ο πονοκέφαλος όσον αφορά τις δύο θέσεις για τους φορ, καθώς ο Μπάμπης Κοστούλας αναμένεται ίσως που βασικά πάρει φανέλα βασικού πίσω από τον σεντερφός, ένα ρόλο που είχε όχι όπως έχει τώρα στην Brighton που παίζει και μόνος στην κορυφή της επίθεσης, αλλά σε έναν ρόλο όπως είχε στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ τη χρονιά εκτόξευσης του Μπάμπη Κοστούλα. Και στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν επιλογές, υπάρχει ο Παυλίδης, υπάρχει ο Τετέι, υπάρχει ο Ιωαννίδης και υπάρχει ο Δουβίκας. Βέβαια ο Παυλίδης με τις εμφανίσεις που κάνει, καθώς έχει πετύχει φέτος 13 γκολ σε 14 παιχνίδια, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι αναμενόμενο να έχει το προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επίσης τον Ανδρέα Τετέι τον έχουμε δει πολλές φορές να τον χρησιμοποιεί και αριστερά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή και πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δίλημα υπάρχει και για τον τερματοφύλακα. Αν θα παίξει ο Τζολάκης ή ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος βασικός στη Σεβίλη. Ο Τζολάκης, όλος ο κόσμος το ξέρει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της Premier League. Να δούμε αν θα σπάσει το δίμημα Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Είναι πολύ πιθανό να σπάσει μετά από καιρό, καθώς ο Ρέτσος φαίνεται να έχει προβάδισμα λόγω του ότι ο Κουλιεράκης δεν έχει
χρόνο συμμετοχής με τη Ρώμα. Έπαιξε 9 λεπτά με την Ίντερ στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε να παίξει αρκετό διάστημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας, δεξιά θα είναι ο Βαγιανίδης. Και από εκεί και πέρα μένει στα χάφ να δούμε τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ένας θα είναι ο Ζαφίρης και να δούμε ποιος θα είναι δίπλα του. Θα είναι ο Κουρμπέλης, θα είναι ο Τριάντης, θα είναι ο Μουζακίτης. Θα δούμε την επιλογή αύριο του Σέρβου τεχνικού. Πάντως θα ήθελα να δω και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια, στα χαφ της εθνικής ομάδας. Ο Ζαφίρης δεν υπάρχει λόγος να βγει προφανώς, είναι και περιορισμένες οι λύσεις. Μένει να δούμε τώρα με τους υπόλοιπους τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα πάει πάλι στο Κουρμπέλι, ο οποίος είναι μαζί με το Τριάντι τα δύο καθαρόαιμα εξάρια τα οποία υπάρχουν στο ρόστερ της Γαλανόλευκης αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι παίχτες, ας πούμε, ο Μουζακίτης είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίχτης. Βέβαια, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν έχει ρυθμό, καθώς έχει παίξει ελάχιστα με την Χάλα όπου έχει πάει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Μόλις 30 λεπτά σε έναν αγώνα κυπέλου κόντρα στην Σάντερλαντ εκτός έδρας. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, να δούμε τι θα πει σήμερα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου και ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός και θα εκπροσωπήσει την εθνική μας ομάδα. Πάντως είναι μπροστά η εθνική μας ομάδα από ένα δυνατό εμπόδιο, να το πω, δεν θα το πω εμπόδιο, μια δυνατή πρόκληση μάλλον, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, καθώς έχει να δώσει 6 αγώνες, οι 4 στις επόμενες 10 μέρες περίπου, όπου θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Και η Σερβία θεωρητικά είναι η ομάδα η οποία είναι περισσότερο στα μέτρα μας σε σχέση με Γερμανία και Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είναι μια ομάδα που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ισοδύναμη με την Γαλανόλευκη. Η Ολλανδία και η Γερμανία είναι άλλο επίπεδο. Θα μετρήσουμε για γη τις δυνάμεις μας κόντρα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αύριο, πέρα από την εθνική ομάδα, έχουμε όμως και Ευρωλίγκα, καθώς ξεκινάνε οι αναμετρήσεις. Έχουμε την πρεμιέρα, έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens. Λίγο αργότερα στις 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει κόντρα στην Μπασκόνια. 9.15 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί. Έκανε δηλώσεις νωρίτερα και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αλλά και ο Ίζακ Μπόγκα από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε κιόλας ότι έχει μελετήσει αρκετά την Παρί. Είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πολύ, έχει πολύ transition, πολλά τρίποντα. Δηλαδή το ίδιο στυλ παιχνιδιού το οποίο είχε και τις προηγούμενες δύο σεζόν η γαλλική ομάδα. Από εκεί και πέρα ο Μπόγκα τόνισε για αυτός πως θα πρέπει να ματσάρουν και την ενέργεια της Παρί, αλλά να επιβάλλει και το δικό του παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα την Παρί, δεν υπάρχει κάποιος νομίζω που να λέει το αντίθετο. Θα έχει να διαχειριστεί βέβαια για απουσίες. Νέιτζελ Χέις, Ντέιβις, Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκας εκτός και ο Μουσταφά Φαλ. Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει λύσεις στο 3 και να δώσει κάποιες ανάσες και στον Ίζακ Μπόγκα. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα με τραυματισμούς από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σε περίπου μία ώρα θα ταξιδέψει η αποστολή των Ερυθρολεύκων για την Βιτόρια, για τον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, που και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε παίξει κόντρα στην Μπασκόνια την πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφ βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Με 13 παίκτες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός. Είναι αμφίβολη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οντίδα στον Μυρό. Εκτός αποστολής έμειναν, να πούμε, ο Όμηρος Ντετζίπογλου, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιώργος Μπουρνελές. Να πούμε για την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Βιτόρια εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Μίλερ Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρτ, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιανίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Το θέμα είναι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ. Αν δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ, θα μείνει αυτός εκτός αποστολής. Το καταλαβαίνουμε. Αν παίξει ο Μιλουτίνοφ, προφανώς θα μείνει εκτός ο Καραγιανίδης, ώστε να πάει με τριάδα ψηλών τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αύριο το βράδυ ξαναλέω, 9.30, 9.15 είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, στο Telecom Center Athens, όπου οι πράσινοι θέλουν και τη στήριξη του κόσμου τους, καθώς ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μετά τις δύο τελευταίες κακές σεζόν, θα λέγαμε, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι εκτός διεκδίκησης των βασικών στόχων που είχε θέσει η ομάδα. Από εκεί και πέρα στις ομάδες, στα ποδοσφαιρικά, ακούσαμε τον Κώστα Μοθράκη στο μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, να αναφέρει πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται πολύ έντονα την επιστροφή του Νίκου Αθανασίου τον Ιανουάριο στους Ερυθρόλευκους. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση.
Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης ο οποίος διαπρέπει αυτή τη στιγμή στον Όφη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει τίτλους με τον Όφη, το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Έκανε και πολύ καλή εμφάνιση στην ευρωπαϊκή νίκη του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ. Δεν έχει απολύτως τίποτα να ζηλέψει από την Κνιζιάν και Μπρούνο, για να μην πω ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι και αρκετά καλύτερος μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση. Βέβαια, μέχρι τον Ιανουάριο έχουμε ακόμα περίπου 3,5 μήνες. Οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος μπροστά μας για να δούμε πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα εκείνη τη χρονική στιγμή. Από εκεί και πέρα, συνεχίζεται η προετοιμασία. Η προπόνηση των ομάδων στις περισσότερες ομάδες, στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους Big Four, καθώς Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν ρεπό για να μένετε να επιστρέψουν και οι δύο στις προπονήσεις την Κυριακή. Κάνανε Δευτέρα, έχουν πεθύμερο ρεπό και οι δύο, και ο Μάρκο Νίκολιτς εδώ στους παίκτες της ΑΕΚ και ο Ιάκωμπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού, και αναμένεται να επιστρέψουν την Κυριακή. Επίσης, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, αναμένεται να κάνει ένα φιλικό. Ένα φιλικό θα κάνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στη Νέα Μεσημβρία στο προπονητικό του κέντρο στις 2 του μήνα, στις 2 Οκτωβρίου, κόντρα στο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε ο βοηθός προπονητή του Ηλία Χαραλάμπους. Να θυμίσω πως ο Λεβαδιακός βρίσκεται με ένα βαθμό στην τελευταία θέση της Super League μετά από 5 αγωνιστικές. Δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Ο βοηθός λοιπόν του Ηλία Χαραλάμπους, ο Μιχάη Πιντήλη, παραιτήθηκε και μάλιστα ανέφερε πως για προσωπικούς λόγους αποφάσισε να μην συνεχίσει το Λεβαδιακό. Έχω ήδη μιλήσει με τον Ηλία Χαραλάμπους. Αυτά ήταν τα λόγια του Μιχάη Πιντήλη, του πρώην πλέον βοηθού του Ηλία Χαραλάμπους στον Λεβαδιακό. Όπως φιλικό αναμένεται να κάνει και ο Παναθηναϊκός μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Είναι μεγάλη διακοπή, οπότε οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, καλό θα ήταν να παίξουν ένα ή δύο φιλικά, ώστε να πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής, ειδικά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ στην αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ είχαμε τα δυσάρεστα χθες, καθώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα και για τον Ταχ Άλι αλλά και για τον Γύρι Παυλένκα, και οι δύο έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να επιστρέψουν με το νέο έτος από το 2027. Ο ΠΑΟΚ σκέφτεται και τη μεταγραφή ενός εξτρέμ και ενός τροματοφύλακα για να δώσει βάθος τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη, καθώς απομένει αυτή τη στιγμή μόνο με τον Αντώνη Τσιφτσί ουσιαστικά από τους παίκτες που λογίζονται στο βασικό rotation της ομάδας. Είναι περιορισμένες οι λύσεις και στα extreme, ειδικά όταν προκύπτουν θέματα, ας πούμε τώρα την Κυριακή με τον Πανετολικό, ο Tyson είχε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι περιορισμένες οι λύσεις που έχει ο Λύση στην διάθεσή του. Οπότε ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται. Να θυμίσουμε, μέχρι τις 29 είναι ανοιχτή η αγορά για την απόκτηση ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Θα πούμε και για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Μου τους είχατε ζητήσει πριν από λίγες μέρες. Οπότε θα αναφέρουμε κάποια ονόματα ποδοσφαιριστών που έχουν παραμείνει ελεύθεροι. Ξαναλέω, μέχρι τις 29 του μήνα, 6 μέρες ακόμα υπάρχουν ώστε να. Όπου μπορούν οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν κάποιον ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο. Είχαμε χθες την σύσκεψη όσον αφορά την Super League με κύριο θέμα τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Η λύση η οποία δόθηκε είναι να δοθεί να συμμετέχουν μάλιστα οι μεγάλες ΠΑΕ, όπως θα συμμετέχει και ο Αστέρας και ο Ατρόμητος, που είναι οι δύο από τις πιο παλιές ομάδες στην κορυφαία κατηγορία, και όποια άλλη ομάδα θέλει φυσικά θα συμμετέχει και αυτή. Θα απευθυνθεί η Super League σε μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, ίσως την Deloitte. Ακούγεται πολύ έντονα για την Deloitte, αλλά οι διάλογοι χθες οι οποίοι δημοσιεύτηκαν, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήταν και αυτός που έκανε την πρόταση, και μια πολύ σωστή πρόταση, ότι δεν αναφέρει αποκλειστικά την Deloitte, μια εταιρεία ας πούμε σαν την Deloitte ή ακόμη και η ίδια. Αυτά είναι τα οποία είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτή η συμβουλευτική εταιρεία θα κάνει την έρευνά της και μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών θα πει ουσιαστικά, θα μεταφέρει στις ομάδες της Super League το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν στη συνέχεια ώστε να τους αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα όσον αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι και μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Βέβαια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο πλέον το τοπίο, με ιδιοκτήτες ομάδων και μεγαλομετόχους να έχουν από δικά τους κανάλια, δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλους τους λόγους και το τι θέματα θα προκύψουν στην συνέχεια.
Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου να μοιραστούν ισόποσα τα χρήματα τα οποία θα πάρουν οι ομάδες για τα τηλεοπτικά του δικαιώματα ουσιαστικά δεν συζητήθηκε καν, με συγχωρείτε. Ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, μάλιστα, όταν πριν από καιρό είχε αναφέρει ότι σκέφτεται αυτή την πρόταση, είχε πει και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να περάσει. Και καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Στα τηλεοπτικά, μάλιστα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με το Sport FM TV για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να πάρει ένα ποσό στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα έπαιρνε 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την Nova. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά των 8,5 εκατομμυρίων με των 14 εκατομμυρίων ευρώ, όπου αναμένεται να δώσει το Sport FM TV του Γιάννη Αλαφούζου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Per Capita, την εταιρεία η οποία

0: μήνυση κατά των δύο αυτών διαιτητών και μάλιστα με εξώδικό του προς την ΕΠΟ ζήτησε και την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Θα δούμε τι θα γίνει με τους συγκεκριμένους διαιτητές. Νομίζω είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Δεν είμαι καλά, Θέμη.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
1: Με πήρα τα κλάματα.
0: Γιατί, Βασιλάκη μου?
1: Γιατί, Αχμέτ.
0: Δεν σου είπε ότι όλα θα πάνε καλά?
1: Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, ρε Θέμη.
0: Θα σε πάρει, Βασιλάκη, θα σε πάρει. Δεν θέλω να μου αγχώνεις.
1: Περιμένω στο YouTube και στο άλλο το σύρβα, το μου το ο, το γάμα, το ήτα σε αγγλικά και το σήμα και δεν την έχω δει ούτε σε καν.
0: Θα σου στείλει Βασιλάκη μου, δεν θέλω να αγχώνεις, θα μιλήσετε.
1: Σίγουρα, ρε.
0: Σίγουρα, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη. Πόσο για
1: την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι ενισχύεται με το πήρε τον Λαριτζάκι.
0: Τον Λαριτζάκι, τον Ερτέλ που έχει παραστάσεις. Και αυτό είναι πιο μεγάλο βέβαια, αλλά έχει παραστάσεις. Μπορεί να δώσει εμπειρία και να προσφέρει. Ευρωλίγκα παίζει και ο Ερτέλ. Οπότε
1: ναι, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Θα το δούμε. Θα δούμε και με την ΑΕΚ.
1: Όσο το ποδόσφαιρο, τίποτα μεταγραφικά.
0: Ναι, στο τέλος δεν έκανε κάποια κίνηση παραπάνω η ΑΕΚ. Θα μπορούσε. Αλλά έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ και πιστεύω θα πάει καλά, Βασιλάκη.
1: Είναι Θέμη.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
1: Αν θα τη βρει, πες την αγάπη πάρα πολύ.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα, εντάξει, μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Πολλά φυλάκια στην Αγγελική.
0: Στην Αντριάννα θες να πεις.
1: Στην Αντριάννα.
0: Βεβαίως, Βασιλάκη μου.
1: Να είσαι καλά. Στην Αντριάννα, έτσι.
0: Εννοείται, πάντα, Βασιλάκη, πάντα.
1: Είναι Θέμη.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Καλά, αδερφέ, καλά. Δόξα σου, Θεός, να μην έχουμε παράπονο. Υπάρχουν πολύ χειρότερα.
0: Αυτό ξαναπέστω.
2: Η Εθνική έχει να παίξει με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία.
0: Ακριβώς.
2: Ή τέσσερις ομάδες.
0: Ακριβώς. Τρεις ομάδες είναι μαζί με την Εθνική. Ναι.
2: Και είναι κανονικά μέσα και έξω, κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Θα παίξει τέσσερις αγώνες τώρα, άλλους δύο αγώνες θα δώσει στην επόμενη διακοπή. Και μετά τις 6 αγωνιστικές θα δούμε που θα καταλήξουμε.
2: Δηλαδή η κατάταξη, αν ας πούμε έρθει η τέταρτη, σίγουρα κατεβαίνει η κατηγορία?
0: Όχι, δεν είναι σίγουρα. Είναι 4 όμιλοι στην κορυφαία κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τέταρτοι πέφτουν κατευθείαν στην δεύτερη κατηγορία.
2: Μάλιστα.
0: Οι δύο καλύτεροι τέταρτοι και οι δύο χειρότεροι τρίτοι των ομίλων, δηλαδή τέσσερις ομάδες, θα παίξουμε τους τέσσερις δεύτερους της δεύτερης κατηγορίας. Όπως είχαμε παίξει, ας πούμε, τότε με τη Σκωτία που είχαμε κερδίσει 3-0 στο Hampden Park. Και είχαμε
2: όπως κάνουν στο Championship.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και μετά θα γίνεται αυτό γιατί θα γίνουν 18 οι ομάδες στην κορυφαία κατηγορία, εκεί που βρίσκεται η εθνική μας τώρα. Και θα γίνουν τρεις οι ομίλοι του Nations League στη συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Οι ομίλοι.
2: Ενώ τώρα πόσες ομάδες είναι?
0: Τώρα είναι 16 στην πρώτη κατηγορία. Θα γίνουν 18. Γι' αυτό θα υποβιβαστούν ουσιαστικά δύο σίγουρα. Θα ανέβουν τέσσερις σίγουρα και άλλοι τέσσερις και τέσσερις θα παίξουν μεταξύ τους.
2: Μάλιστα. Οκ. Κατατόπισες μας.
0: Και παίζει μεγάλο ρόλο και για την κλήρωση που θα γίνει τον αρχές Δεκεμβρίου, στις 6 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για τα προκριματικά του Euro. Δηλαδή, αν παράδειγμα τώρα, έτσι, στο καλό σενάριο, αν η εθνική μας ομάδα τερματίσει πρώτη, σου λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Ή όποια ομάδα τέλος πάντων τερματίσει πρώτη, θα μπει ως επικεφαλής του ομίλου στα προκριματικά του Euro.
2: Και θα μπει μάλιστα. Θα αποφύγει μεγαθύρια
0: και θα μπει μάλιστα οι πρώτοι τέσσερις του Nations League. Θα βρίσκονται και σε όμιλο που θα έχει τέσσερις ομάδες. Δηλαδή θα παίξουν 6 παιχνίδια, άρα λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Γιατί μάλιστα. Είναι 12 οι όμιλοι, οι τέσσερις όμιλοι θα είναι με τέσσερις ομάδες, οι άλλοι 8 θα είναι με 5 ομάδες.
2: Άρα σημαντικό δηλαδή, είναι να πεις ότι είναι αδιάφορο.
0: Όχι, δεν είναι αδιάφορο. Εντάξει, βέβαια είναι αρκετά περίπλοκο έτσι. Και επίσης μπορεί να σου δώσει και δεύτερη ευκαιρία. Γιατί κάποιες θέσεις του Nations League, οι υψηλότερες ομάδες οι οποίες δεν θα πάρουν την πρόκριση μέσα από τα προγραμματικά του Euro, μπορεί να έχουν δεύτερη ευκαιρία Όπως είχαμε πάρει δεύτερη ευκαιρία τότε με τη Γεωργία, αν θυμάσαι. Στο προηγούμενο Euro. Από τον Nations League την είχαμε πάρει τότε την ευκαιρία.

0: Μάλιστα. Και πόσα χρόνια έχει που παίζετε το Nations League, 8, 10?
1: Δεν σε άκουσα, Γιάννη.
0: Πόσα χρόνια έχει που ισχύει αυτή η διοργάνωση?
1: Τώρα νομίζω,
0: 10 νομίζω.
1: Αυτή είναι η τέταρτη διοργάνωση, νομίζω.
0: Τέταρτη, κατά δεκαετία χρόνια.
1: 8
0: τόσο.
1: Χρόνια νομίζω, ναι. Κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεξιάς μπακ στην κλίση τώρα του Γιωβάνοβιτς είναι ο
1: Σάλιακας και ο Βαγιανίδης, ναι.
0: Καλά, ούτε ο ένας βασικός ούτε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Έχουν παίξει και οι δύο, αλλά δεν είναι κανένας από τους δύο βασικός στην ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Βαγιανίδης δεν παίζει καθόλου, νομίζω.
1: Έχει παίξει δύο παιχνίδια, τώρα δύο παιχνίδια πάλι δεν έχει παίξει. Στα δύο τελευταία.
0: Ενώ πέρσι ήταν βασικός, νομίζω.
1: Εντάξει, ούτε πάλι ήταν βασικός. Έπαιξε πολλά παιχνίδια βασικός. Βασικός και αντικατάστατος δεν ήταν. Τώρα είχε παίξει δύο παιχνίδια. Έπαιξε στο Champions League βασικός, στο Sporting Galatasaray 3-1. Είχε παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο match. Και μετά είναι δύο παιχνίδια στον πάγκο τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, ξέρει ο προπονητής ποιος θα βάλει.
1: Ναι, θα το δει και αυτό σε τι κατάσταση είναι.
0: Να πάει για διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε για διάλειμμα. Γιάννη, θες να μείνεις στη γραμμή ή να κλείσουμε?
0: Να μείνω στη γραμμή να σου πω ένα δύο πράγματα ακόμα.
1: Βεβαίως, Γιάννη, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη. Έλα Γιάννη.
1: Όσον αφορά στις κλήσεις της Εθνικής Εσύσης, καμιά ανέσταση?
0: Αρκετές είναι αλήθεια.
1: Αρκετές.
0: Ναι, θεωρώ ότι ο Αθανασίου θεωρώ να έχει κληθεί.
1: Αθανασίου ένας.
0: Ναι, θεωρώ ότι και ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να έχει κληθεί.
1: Ο Μπουχαλάκης δύο.
0: Βασικά, κατά κύριο λόγο, οι απέκτες του Όφη έχω τις ενστάσεις μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Μπουχαλάκης κάνει καλύτερο πρωτάθλημα το Κουρμπέλι. Που παίζει στον Αστέρα και δεν τα πηγαίνει καλά ο Αστέρας.
1: Με διαφορά, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, έκαμε πάρα πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που τον έβριζαν, σε εισαγωγικά το έβριζαν.
0: Ναι, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον για τον Όφη, έτσι. Μιλάμε πλέον για μια ευρωπαϊκή ομάδα για τον Όφη, όπου παίζει το Europa League και κάνει νίκες. Κόντρα σε μια ομάδα
1: Γερμανούς,
0: που έπαιξε, τερμάτισε πέρσι πέμπτη στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Μπουχαλάκη να ξεχωρίζει και να δείχνει ότι ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να αποδώσει και να προσφέρει. Επίσης και ο Φούντας θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει κληθεί, ας πούμε, στη θέση του Μασούρα, παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, ναι. Έχεις αρκετές ενστάσεις τελικά, έχεις.
0: Ναι, είναι αρκετές ενστάσεις.
1: Εντάξει, εγώ βασικά για τον Μπουχαλάκη, διότι αριστερά πες ότι έχουμε αρκετούς.
0: Ουσιαστικά επειδή ήταν τραυματίας ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης, ναι.
0: Πήρε τον Κυριακό πολλαδί του Αθανασίου. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Αθανασίου μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα και είναι και μικρότερη σε ηλικία και έχει περισσότερο μέλλον μπροστά του, ρε παιδί μου. Όχι ότι είναι κάτι 38, ρε παιδί μου. Δηλαδή και ο Κυριακόπουλος είναι καλός παίκτης, κάνει καλό πρωτάθλημα. Έπαιξε καλά και στα ευρωπαϊκά. Απλά θεωρώ ότι ο Αθανασίου, όντας και 5 χρόνια πιο μικρός, θα βρίσκεται και στο μέλλον στην εθνική ομάδα.
1: Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει παραπάνω.
0: Και ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή. Θα άξιζε μια κλίση στην εθνική και ως επιβράβευση. Και ας μην έπαιζε, σαν επιβράβευση.
1: Συμφωνώ και για τους τρεις που είπες. Συμφωνώ και για το Φούντα με τον Μασούραν ακόμα. Ο Κουγεράκης στην Κόμο παίζει.
0: Κουγεράκης παίζει στη Ρώμα.
1: Α, στη Ρώμα παίζει, ναι, ξέχασα. Και, αλλά δεν παίζει όμως.
0: Δεν είναι βασικός, όχι. Μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά με την Ίντερ. Είχε να παίξει ένα μήνα περίπου. Από τις 24 Αυγούστου που πάλι είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ρώμα με τη Φιωρεντίνα.
1: Επολογικά πρέπει να τον ξεκινήσει.
0: 31 λεπτά έχει παίξει σύντολο φέτος.
1: Ναι. Και το τελευταίο είδε τον Κοστούλα πάλι, τον γκολ την κολλάρα, ανέβαλε πάλι.
0: Ναι, τρομερό γκολ. Τρομερό.
1: Και ο Τζολάκης που απέκρουσε το πέναλτι, όπως είπες,
0: ναι.
1: Πρέπει, αφού τώρα η Χάλη είναι τέταρτη, πέμπτη, τη θέση είναι πάρα πολλά ψηλά.
0: Ναι, ήταν η πρώτη τσίτα της Χάλ αυτή που έκανε.
1: Ναι, η πρώτη τσίτα, μάλιστα.
0: Με την
1: και παραμιλούρ, και με τον Κοστούλα και με τον Τζολάκη. Ναι.
0: Είναι 8, είναι 8 με 8 βαθμούς τώρα η Χάλ.
1: 8 με 8 βαθμούς.
0: Από πάνω τους βρίσκω 4 ομάδες με 9 βαθμούς.
1: Και το εντελώς τελευταίο, είδες τίποτε κατά λάθος τον γκολ που έβαλε ο Αντρέ Λουίς?
0: Ναι, τα έχω δει.
1: Δεν το σχολιάσες καθόλου.
0: Και τα δύο, ναι. Τα έχω δει και τα δύο γκολ που έβαλε. Ήθηκα το ένα, παίρνει την πάρα τα δεξιά και τους περνάει όλους.
1: Τι γκολ άρα ήταν, ρε.
0: Ο Αντρέ Λουίς είναι και ήταν πολύ μεγάλος παίκτης, Γιάννη. Δηλαδή, απορώ πως το παίκτης δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό.
1: Τέλος πάντων, κρίμα. Πάση περιπτώσει, άντε να σε αφήσω.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Αν σε καλά και εσύ δεν θέμε, ευχαριστώ
0: καλή για το χρόνο σου. Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χάρη.
2: Έλα ρε Θέμη, με έβαλες πάλι μετά από διαλύματα, τουλάχιστον ήταν και ο Τζόνης που είναι πρώτος πρωταθλητής και αυτός ο Ολυμπιακάκιας. Φαντάζεσαι να με έβαλες μετά, να με έβαλες μετά από κάνα δευτερότητο. Θα μου ήταν πολύ άσχημο, εν πάση περιπτώσει. Κοίτα, τον Αντρέα Λουίς που είπες, έτσι σου έχω πει, αδερφός του Ραφίνια, έπειγε για άλλους λόγους αυτός, έτσι. Και αρχίζει και βγάζει το ταλέντο του. Παρεπιπτόντως το λέω. Λοιπόν, ο Κοστούλας από πού προκύπτει που θα ξεκινήσει αύριο? Λες δηλαδή να βάλε μυαλό, ας πούμε, τα πεντικό εκεί, ο εκλέκτορα.
0: Θα το δούμε εσείς τι θα γίνει αύριο. Αλλά διεκδικεί θέση βασικού. Είναι επειδή υπάρχει και.
2: Ναι, βάση λογική στο πάντα αυτό.
0: Όχι, από το ρεπορτάζ βγαίνει. Και από το ρεπορτάζ βγαίνει. Αλλά.
2: Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη.
0: Υπάρχει και κενό τώρα, Χάρη, εκεί. Γιατί τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι στις κλήσεις ο Μπακασέτας, υπάρχει κενό για εκείνη τη θέση.
2: Όχι, για τον Κωνσταντέλια λέω τώρα. Τι δουλειά έχει ο Μπακασέτας τώρα?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ο Μπακασέτας δεν έπαιζε λόγω θέση. Ο Μπακασέτας έπαιζε λόγω καταγωγής, λόγω προέλευσης.
0: Ναι. Άλλο σου λέω.
2: Γιατί τον μπερδεύεις αυτό? Ναι. Δεν έμπαινε όπως και ο Κουρμπέλης τώρα. Έτσι. Λέει για τον Μπουχαλάκη, εντάξει, αυτά τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι, εγώ επιθυμώ 4 αγώνες, δεν είναι τώρα. Να τους χάσουμε για τους 4 για να έχουμε αλλαγή, έτσι να ξεκουμπιστεί και να αρχίσουμε να δούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε εθνική, να την αγαπήσουμε, έτσι, δεν μπορούμε να την αγαπήσουμε. Μα, δηλαδή τώρα σε λες τα αυτονόητα, αυτονόητα είναι. Πιάνεις το τράφες Μάρκο, το λένε, ξεκινάς Τζόλης, δεύτερος Κοστούλας, τρίτος Παυλίδης, θα μπεις να παίξουν όλοι, όλοι να παίξουν αυτοί. Έτσι πάει, δηλαδή είσαι ο καλύτερος μαθητής, πρέπει να είσαι και ο σημειοφόρος. Δεν μπορεί να μου βάλεις εμένα σημειοφόρο που δεν είμαι ο καλύτερος. Τι δουλειά έχει ο Κουρμπέλης? Ας πάμε 10 γκολ. Ή λέτε ότι υπάρχει δίλημα τώρα Τσολάκης ή ο άλλος ο Βλαχοδήμος. Είναι δυνατό, ρε?
0: Ναι, για στα δικά μου μάτια ο Τσολάκης πρέπει να ξεκινήσει, ρε Χάρη.
2: Ρε, να φάει 14 γκολ ο Τσολάκης αύριο. Παίρνει 50 γκολ. Βάλει τον Τσολάκη, ρε φίλε. Είναι αυτονόητα αυτά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το ανέχονται άλλο αυτό, έτσι. Και αυτή η προπαγάνδα που γίνεται, ας πούμε, αυτά τα παπαγαλάκια, τα πληρωμένα που λένε γύρω-γύρω, δεν πρέπει καν να τα αναφέρουν, δηλαδή. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Χάρη, το ρεπορτάζ βγαίνει με το τι προκύπτει από την ομάδα. Δεν επιλέγουν οι δημοσιογράφοι την 11η.
2: Δεν είναι αυτό που λες, και εγώ τον Κοστούλα περιμένω, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν θα το ξεκινήσει. Και ας πω ψεύτης. Αυτομάτως όμως είμαι ο πατέρας του Κοστούλα και του λέω, είναι εις βάρος του, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να ξαναπάρει στην εθνική. Αλλά έχουν τους πατεράδες τους, ναι, έχουν τους πανταρές, και του λέει, κάνει υπομονή, πρέπει να μετράνε οι συμμετοχές σου, έτσι ανεβαίνει.
0: Καλά, η εθνική πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μάνατζερ και πατεράδες, πάντως, Χάρη.
2: Εθνική μου, με αυτόν τον τύπο τώρα, εθνική, που μου έχει το Βασιλαρά γραφείο, τύπου είναι δυνατόν. Που έχει ρίξει για το μίσος για τον Ολυμπιακό και τον επέβαλε εκεί πέρα, και ποια έποψη τώρα την καγκάτσι. Τι μιλάμε τώρα, εντάξει, εσύ πες αυτά που δεν τα πεις.
0: Χάρη, όποιος και να ήταν, κάτι θα βρίσκαμε να πούμε, φίλε.
2: Αυτά πρέπει να πω. Αυτά πρέπει να πεις, εσύ τα λες έτσι βάσει διοντολογίας.
0: Δεν είναι διοντολογίας, είναι αυτά που βλέπω. Τι είναι διοντολογίας?
2: Θα πάνε από μέσα μου, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή. Έχουν γίνει τώρα οι δημοσιογράφοι και ο Νικολακόπουλος στον Αγεταλ, καλά λένε τα παιδιά, με αυτό με τη στίχημα τώρα, με αυτή τη φτώχεια που έχει πέσει και καταδυναστεύει την κοινωνία, όλοι με το στίχημα πάνε μπας και πλουτίσουν, έχουν βρει από 10 δουλειές ο καθένας στο πώς το λένε στο YouTube, και τους βλέπεις και βγαίνουν και λένε και κοιτάνε, τους έχουν πει και όλα είναι στα πάνελ εκεί και τους λένε μην προκαλείτε να είμαστε ωραίοι και κάθονται όλα μια χαρά να με. Τώρα δεν ακούσατε με αντίθετη γνώμη, όλα τα στρογγυλεύουν, έτσι. Λοιπόν, να έχουν τις δουλειές, εντάξει. Τουλάχιστον μαζί τις βρήκα να πούμε και εμείς αυτά που θέλουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι άλλο είναι?
0: Αυτά.
2: Έλα σώτα, εντάξει.
0: Να σε καλά, Χάρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα, τρία, και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Η Αποστολία Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα, θέλω να πω στον κύριο Σάκη φιλικά. Ξέχασε την τεσσάρα στο γήπεδό σας. Ξέχασε την άλλη τεσσάρα στο Φάληρο με τον Λούα. Λέω στο κύπελο. Ξέχασε τεσσάρα στο στάδιο. 4-4 είσαστε, άντε και στις 11 του μήνα να σας κάνουμε και άλλη τεσσάρα. Περαστικά, λέει η Αποστολία. Η Αποστολία, μην ανοίγεσαι κι εσύ. Κάτσε να τα δούμε στις 11 του μήνα. 11 Οκτωβρίου που είναι το τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα δούμε. Μην λέτε μεγάλα λόγια, παιδιά. Είμαστε η μοναδική ομάδα με 2 ευρωπαϊκά. Πάρτε κι εσείς και μετά θα μιλάτε προς το παρόν. Λέει, πάρτε το κύπελλο Λουμίδη. Μάλιστα. Να σε καλά, Αποστολία. Καλά απόγευμα σου. Εύχομαι. Ο Σωτήρης λέει ότι. Ναι. Για τα δεκτενόμενα, λέει, το μεταγραφό στο λιμάνι και όχι μόνο. Πήραμε δημοσιογράφους. Είπε ότι πήραμε, λέει, παίκτη στον Βίλα, ο οποίος όμως είχε να παίξει ένα χρόνο. Και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μεγάλη υπομονή. Μήπως και ο άνθρωπος επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Μάθαμε λοιπόν από τον εν λόγω κύριο πως η ομάδα μου έχει καταντήσει κέντρο αποκατάστασης. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, που μας περνάνε, λέει, για ηλίθιους. Δεν τον είδα να τον πιάνει ο πόνος. Τον πληρώνουμε επανάκριβα διαρκείας για να βλέπουμε να μην μπορούν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Με εκτίμηση, λέει Σωτήρης. Ναι, Σωτήρη, βέβαια αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πολύ. Συμβαίνει. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κέντρο αποκατάστασης. Επειδή ένας ποδοσφαιριστής του δεν έχει κάνει προετοιμασία και στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα μείνει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για να μπορέσει να επανέλθει στην κατάσταση την οποία ήταν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει κάνει προετοιμασία, πρέπει να δουλέψει για να επανέλθει. Δεν νομίζω ότι είναι κάπου κακό αυτό, ούτε είναι κέντρο αποκατάστασης Ολυμπιακός. Επειδή πήρε ένα ποδοσφαιριστή που δεν είχε κάνει προετοιμασία για τον λόγο του ότι είχε πάθει θλάση. Okay, ο ποδοσφαιριστής είναι θλάση, θα πάθει. Κάποια στιγμή θα τραυματιστεί. Έτυχε να τραυματιστεί στις 25 Ιουλίου. Ήταν κανονικά στην προετοιμασία της Aston Villa. Είχε παίξει και 2-3 φιλικά στην αρχή της σεζόν. Υπέστη και με τον τραυματισμό το μυϊκό, έπαθε θλάση στον αγώνα της Aston Villa με την Πόρτο. Όταν τελείωσε η θλάση του, τον πήρε ο Ολυμπιακός στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, καθώς δεν υπολογιζόταν στην Aston Villa. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε 2 παιχνίδια από λίγο. Και τώρα που είναι διακοπή, είναι ευκαιρία, έχει μια διακοπή 20 ημερών, ώστε να δουλέψει και να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το κακό σε όλο αυτό. Το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην αρχή της χρονιάς δεν έχει ξεκινήσει καλά και ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και ότι δεν μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα, όπως λες και εσύ ο ίδιος, δεν φταίει ο Μπέιλι σε αυτό. Ούτε φταίει ο δημοσιογράφος ή ο κάθε δημοσιογράφος ο οποίος μεταφέρει το ρεπορτάζ και λέει ότι ο Μπέιλι δεν πήγε στην εθνική ομάδα της Τζαμάικας που ήταν προγραμματισμένο να πάει. Καθώς σε συνεννόηση του Ολυμπιακού με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, έμεινε στην Αθήνα ποδοσφαιριστής. Είπε ο Ολυμπιακός στην Τζαμάικα τους λόγους ότι δεν γίνεται να παίξει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, υπάρχει κίνδυνος να μην δουλεύει στη φυσική του κατάσταση. Είναι προτιμότερο και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό αλλά και για την εθνική ομάδα της Τζαμάικας για τα επόμενα παιχνίδια, να επανέλθει πιο γρήγορα στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, ώστε να γίνει και πάλι ο παίκτης που ήταν. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει ρυθμό, δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, δεν είναι το α και το ω στο σημερινό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός ήρθε και σε συνεννόηση με την Τζαμάικα, γιατί όταν ένας παίκτης δεν πηγαίνει στην εθνική του ομάδα, από την τελευταία υποχρέωση της εθνικής του ομάδας δεν μπορεί να παίξει 5 μέρες μετά. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία της Τζαμάικας, έλυσε για αυτό το θέμα, γιατί 5 μέρες μετά ακριβώς, δηλαδή δεν θα έχει συμπληρωθεί 2 ωρία, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης και θα παίξει εκεί κανονικά. Δεν νομίζω ότι. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε όλο αυτό. Και ειδικά δεν φταίει ο δημοσιογράφος και ο κάθε δημοσιογράφος, ο οποίος απλά μεταφέρει το ρεπορτάζ, έτσι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος εδώ. Να είσαι καλά πάντως. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλησπέρα μου, Θέμη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς στο Γιώργο Μενίδη, χάρη και σε όλους τους σύγκαβρους. Και μια φώτο από το κατάκολο, όπως πάντα ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να μην υπάρχουν αγώνες στη Super League λόγω εθνικών ομάδων, όμως έχουμε την περμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής σε έναν όμιλο που συνυπάρχουν ο Ιωνικός, η Προοδευτική, ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο Εθνικός, το Εγάλο και ο Διαγόρας. Ονόματα με μεγάλη ιστορία. Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Ξεκινάει η ΓΑΜΑ Εθνική αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτός ο όμιλος που αναφέρεις, όντως έχει πάρα πολλές και ιστορικές ομάδες και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μιλάμε για ομάδες οι οποίες όχι απλά είναι ιστορικές, αλλά οι περισσότερες από αυτές που αναφέρεις έχουν και ως στόχο την άνοδο στην Super League 2. Έχουμε και ντέρμπι μάλιστα σε έναν άλλο όμιλο, Πανηλιακός, Πανεγιάλης, με συγχωρείτε, με την Προοδευτική. Έχει ενδιαφέρον η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
3: Ο Θανάση είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
3: Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
3: Θα ξεκινήσω ένα να μην τα ξεχάσω. Θα ξεκινήσω πρώτα από το φίλο μας, ο Γιώργο από το Λονδίνο. Που είχε δίκιο απόλυτο όταν έλεγε ο Αντρέ Ρουίς είναι παιχταράς. Τα έλεγε στα λάδια. Και έχουμε και λέμε τώρα. Το είδα τον γκολ που έβαλε από δεξιά. Και εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να βάλει και άλλα πολλά γκολ τέτοια. Όμως βλέπετε ότι δεν έπεσε. Και το ήθελε ο Μετιλιμπάρ. Γιατί ο Μετιλιμπάρ είχε κάτι μαζί του? Εδώ είναι καλό παιδί και μια τρόπο είσαι καθόλου να προσαρμοστεί και να παίξει Ολυμπιακό. Ένα λάθος με την Λίμπαρ. Δεύτερο λάθος είναι του Αθανασίου. Που τον είχε σφαγίσει και δεν τον ήθελε καθόλου. Τρίτο λάθος με πλήμηνα στον Γκαρσία και ήθελε ότι αν δεν πάρει το συμβόλαιο, αν μπορούσε ακόμη και για 5 χρόνια. Αν μπορούσε, θα γίνει. Το έκανε και αυτό και για 5 χρόνια.
0: Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί να πάμε λίγο στο Βελιγράδι που βρίσκεται ο Γιώργος Λίκης, γιατί προηγείται το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας και θα επανέλθουμε σε λιγάκι. Μείνετε στη γραμμή, εντάξει.
3: Ναι, παιδάκι μου, ναι.
0: Ωραία, πάμε να περάσουμε στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο, άρα μου, καλησπέρα.
4: Καλά, θέλω να μου πω, εσύ είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις? Φτάσατε, εντάξει.
4: Μια χαρά. Φτάσαμε, μια χαρά. Εντάξει, καλό καιρό έχει. Εντάξει, πολύ μικρή νέφωση. Καλή θερμοκρασία, όλα καλά. Πιστεύουμε ότι αύριο με ένα θετικό αποτέλεσμα πετυχαίνουμε ένα από τους στόχους η Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως ψάχνει τη Σερβία για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία το πρώτο προηγούμενο τεστ. Αν μπορέσει να μην χάσει εδώ αύριο, κάνει ένα πολύ καλό βήμα. Από εκεί και πέρα, ό,τι εμφανίσεις κάνει, ό,τι το αποτελέσμα τα πετυχαίνει, στο κέρδος της είναι.
0: Ακριβώς, είναι και μια πρόκληση μπροστά μας.
4: Το πρώτο προηγούμενο τεστ και μέσα στον όμιλο έχουμε την Ολλανδία και την Γερμανία, έτσι.
0: Ναι, δύο ομάδες τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι γύρω.
5: Ναι, είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι σε άλλο level, αλλά παρόλα αυτά και η Εθνική θέλει να μπει σε αυτό το, σε αυτή τη δυναμική, σε αυτό το, το group των ομάδων. Έχει τα φόντα, έχει μέσα επιθετικά τις λύσεις και τις, την ποιότητα αυτή που μπορεί να τη φέρει πιο ψηλά πλέον σε ranking και να πάει επιτέλους μετά από 14 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με τα πραγματικά του γύρω που πρέπει να πάμε. Πρέπει.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πρέπει. Τώρα, για τον Ίσως League είναι μια πρόβα generale, να το έλεγα έτσι. Θα παίξεις με ομάδες που θα σούρθουν δύο σίγουρα στο, στην κλήρωση καλύτερες από σένα, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνεις και πώς θα τις προσπεράσεις. Είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Πρέπει να δείξεις με την Σερβία ότι είσαι καλύτερος. Να δείξει ότι είσαι καλύτερος.
0: Ναι, να, να περάσουμε τη Σερβία, Γιώργο, να βγούμε τουλάχιστον τρίτη για να.
5: Αν δεν χάσεις εδώ αύριο, παραπεί ότι μπορείς να ελπίζεις ότι δεν θα είσαι τελευταίος στο γκρουπ αυτό. Από εκεί και πέρα μπορείς να διεκδικήσεις τα πάντα. Μπορείς να πας στη Γερμανία. Μέσα σε 20, μέσα σε 15-12 μέρες γίνονται αυτά.
0: Τέσσερα μάτσε 12 μέρες, Γιώργο.
5: Θα έχουμε ένα δείγμα για το τι θα γίνει στο γκρουπ.
0: Ναι, θα ξεχωρίσει η κατάσταση μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές και έχουμε άλλα δύο παιχνίδια και μετά. Δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι, δεν είχαμε κάποια πρόοπτου.
5: Από αυτούς που ταξιδέψανε δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα τα έχουμε αφήσει πίσω, έτσι. Γιατί έχουμε τραυματίες, έχουμε κλήσεις, έχουμε και ποιους δεν έχουμε. Έτσι,
0: ναι, αυτά εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστά. Ναι.
5: Κωνσταντέλιας είχε προαναγγείλει ότι δεν θα έρθει, αλλά εντάξει, είναι μεγάλη, σοβαρή απώλεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν απουσίες. Μη κλείσεις. Η Εθνική Ομάδα, επαναλαμβάνω, ότι όποια απουσία και να έχει, έχει την ποιότητα να την αντικαταστήσει. Έχει πρωτοκλάσσα τους παίκτες. Δεν αντικαθιστάται εύκολα ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Ούτε ο Κωνσταντίνας που λείπει. Ούτε και πέρα Παυλίδης, Ιωαννίδης, Τετέι. Υπάρχουν μεσοεπιθετικά. Είμαστε. Πώς δεν ήμασταν ποτέ.
0: Είμαστε πλήρεις.
5: Το θέμα μας είναι να συμπληρώσουμε λίγο μεσοαμυντικά την κατάσταση.
0: Ναι, ειδικά νομίζω στη μεσαία γραμμή όπου είναι περιορισμένες οι λύσεις, Γιώργο.
5: Ναι, και αμυντικά είμαστε καλά. Παρότι λείπει ο Γιαννούλης.
0: Υπάρχει ο Τσίμικας, και ο Κυριακόπουλος. Ναι.
5: Παρότι λείπει ο Ρώτα, παίζει από εκεί ο
0: Βαγιανίδης.
5: Τώρα έχει Σάλιακα
0: και Βαγιανίδη.
5: Έχει στόπερ που δεν ξέρει τι να βάλει. Εντάξει, ο Μαυροπάνος έχει πετύχει 4 γκολ για εσύ, δηλαδή πετάει. Έχει Κουλιεράκι, έχει Ρέτσο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει λύσεις θεματοφύλακες. Οι δύο από τους τρεις θέσαν πέναλτι προχθές.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο το πέναλτι, είναι ότι είναι βασική σε τόπο ομάδες, έτσι.
5: Ναι. Ένας κάνει καλή πορεία με Σεβίλη. Ο άλλος πελάτης είναι πρώτη στην κατηγορία. Έτσι δεν είναι ότι να είναι. Ο άλλος ήταν MVP, για τον Τζολάκη μιλάω, σε δύο μάτς και τρόμαξε για να φάει γκολ. Για να χάσει η ομάδα τέλος πάντων, παίζοντας στη Χαλ. Αν βάζει πίσω πέναλτι με τη Βενέτσια, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ποιότητα παντού. Εντάξει, δεν έχουμε μεσοαμυντικά και στα αμυντικά χαφ, αλλά ελπίζω ότι θα πάμε καλά.
0: Γιώργο, τι ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου?
5: Τώρα είναι 7 παρατέταρτο, περίμενε, 7 παρατέταρτο ώρα δικιά τους, δικιά μας 8 παρατέταρτο και η προπόνηση ακολουθεί.
0: Ναι, μετά.
5: Μετά από 45 λεπτά.
0: Ξέρουμε παίκτη που θα μιλήσει.
5: Εμείς είμαστε ένα κοκκούμα και πηγαίνουμε προς τις κατοικίες δηλαδή για να φύγουμε ίσως να πάμε συνέντευξη.
0: Ξέρουμε παίκτη που θα μιλήσει, Γιώργο.
5: Ορίστε.
0: Ξέρουμε τον παίκτη.
5: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Ναι. Θα το μάθουμε το απόγευμα.
5: Ξέρει κανένα τι παίκτη θα μιλήσει. Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα το μάθουμε το απόγευμα, εντάξει.
5: Εντάξει, ναι, αργότερα θα το έχουμε.
0: Ωραία, Γιώργο. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε?
5: Ναι.
0: Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε, Γιώργο?
5: Όχι. Αυτά τώρα εντάξει, αναγνωριστικά είναι.
0: Ναι.
5: Ευχάριστη διάθεση. Δεν έχει γίνει κάτι δευτράπελο σε όλο το ταξίδι. Παίκτες χαλαροί. Θα δούμε, είδα και Κοστούλα διάθετο, που περιμένουμε να ανέβει αστρονομικό το ποσό του Σοκράτη.
0: Ναι.
5: Ο πιο ακριβώς Έλληνας ποδοσφαιριστής σε λίγο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, δεν ξέρω, έχεις καμία πληροφορία.
0: Νομίζω ο Τζόλης αυτή τη στιγμή.
5: Άμα πεις ο Τράβερμαν μπορεί να έχει αλλάξει.
0: Ναι, γιατί αναμένεται η ανανέωση τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όχι τίποτα. Μια χαρά, όλοι ευδιάθετοι. Όλοι ακολουθούν. Μια χαρά. Προπονήσεις δεν είχαμε κανένα πρόβλημα αυτές τις δύο μέρες.
0: Ωραία. Οπότε το απόγευμα τα νεότερα το με συνέντευξη τύπου και προπόνηση και αύριο τα σπουδαία.
5: Έγινε,
0: να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης από το Βελιγράδι. Όλα τα νέα φυσικά της εθνικής ομάδας εν ώψη της αυριανής σημαντικής αναμέτρησης κόντρα στην Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Γιώργος Λίγκρης, αποστολή από τον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 στο Βελιγράδι για την εθνική μας ομάδα. Πάμε να επιστρέψουμε στις γραμμές. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση.
6: Ναι, ο κύριος Λίγκρης πάντα ενημερώνει με όμορφο και ωραίο τρόπο. Πάντα τον ακούω χρόνια και ξέρω ότι έχει ορφή σκέψη και τα λέει σωστά. Ήθελα να πω λοιπόν για αυτά τα τρία που είπα για τον κύριο με τη Λίμπαρ, που κατά τα άλλα τον αγαπάμε, τον εκτιμούμε, μας έφερε το ευρωπαϊκό, αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα, αλλά να λέμε και τα άλλα θέλει να πούμε. Αυτά τα τρία, τον Αντρέ Λουίς, τον Αθανασίου, έτσι, και τον, αυτό που είπαμε, τον Γκαρσία, έτσι, και άπνε το συμπιώνει έξω. Πάμε για αθνητή που είναι αύριο το παιχνίδι. Και θέλω να πω εγώ, δεν μπορεί να μην παίξει ο Κοσούλας αυτή τη στιγμή. Στην Brighton τον ετοιμάσανε. Ένα χρόνο τον προετοιμάζανε, προσαρμογή. Και εδώ δεν έπαιζε. Έπαιζε λίγο. Και βλέπετε τώρα την μπάλα παίζει. Μεγάλο παίκτη. Λοιπόν, είναι δύνατο να μην ξεκινήσει ο Κοσούλας, θα είναι τρομερό. Φυσικά εγώ δεν ήθελα προπονητή ο Γιωβάναβης, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο. Εγώ και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ήθελα ένα άλλο προπονητή. Άλλον, δεν ξέρω ποιον είναι, δεν θέλω να πω ονόματα. Μακάρι μπορεί να έρχονταν ο Δόνης εδώ. Μακάρι. Αν του κάνανε πρόταση, να έρχονταν ο Δόνης. Δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε.
0: Δόνης έχει συμβόλαιο πάντως, κύριε Γιώργο. Και μεγάλο συμβόλαιο.
6: Όλα κόβονται και όλα γίνονται.
0: Δεν γίνεται να κόψει το συμβόλαιο τώρα με τη Σαουδική Αραβία. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Γιώργο.
6: Πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνω. Πολλά τα λεφτά. Α παίρνε τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι προπονηταράζει να πει αυτό να πούμε.
0: Και αυτό είναι στο Αποέλ.
6: Ο Νίκος Παπαδόπουλος πού του πάει στο Αποέλ, το καλοκαίρι πήγε.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
6: Εντάξει, θα μπορούσα να πω το Μάρτιο. Μήνα είχαν σταματήσει το.
0: Εντάξει, είχε αποφασίσει η Εθνική να απορρευτεί τον Γιωβάνοβιτς, οπότε πρέπει εμείς να
6: το κάνουμε. Αυτό κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί να πούμε. Με δύο αποκλεισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αφού θέλουν να το κάνουν.
0: Όχι, ένα είναι, μην του χρεώνουμε. Κύριε Θανάση, μην του χρεώνουμε πράγματα. Ένα αποκλεισμό είναι το παγκόσμιο. Στο ευρωπαϊκό ήταν ο Πογέτ.
6: Ο Πογέτ ήταν και στο ευρωπαϊκό.
0: Στο ευρωπαϊκό ήταν ο Πογέτ, ναι. Ένα αποκλεισμό έχει, Γιώργος.
6: Ωραία. Ναι. Και ήθελα να πω πάλι για κάτι, ξέχασα τώρα, κάτι ωραίο ήταν. Το ξέχασα. Πρέπει να παίξει. Α, το θέμα του κόφτη στην εθνική που τόσο πολύ μας ενδιαφέρει που δεν έχουμε παίχτη εκεί. Μην κοιτάς τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που παίρνει ξένους παίκτες και ο Παναθηναϊκός περιπίνει και η ΑΕΚ στο θέμα του κόφτη και βρίσκουν παίκτες γιατί μπορούν να βρουν. Η Ελλάδα, όπως βλέπεις, πολλά χρόνια για να παίξει καθαρό, εξάρι παιχταρά. Εγώ θα πρότεινα, εγώ είδα προχθές ο Ρέτζο με τον Ευαγιακό, τα μπασίματα, τις κατεβασίες που έκανα από το χώρο του κέντρου ήταν φοβερά. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα και θα ήθελα το Ρέτζο για εξάρι. Γιατί θα τα δώσει όλα. Θα παίξει μπροστά από του center back, δεν θα έχει την έννοια πίσω, μην κάνει κανένα λαθάκι που λένε, και θα κάνει πολλά μπασίματα και μοιράζει ωραία το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά ήθελα το Ρέτζο εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, έπαιξε κάτι χρόνια ο Ρέτζο εκεί, κύριε Θανάση.
6: Δεν είναι τίποτα, γιατί προφέρει πως έπαιξε τίποτα.
0: Ο, δεν έπαιξε εκεί, στο πέρεξε.
6: Στο κορίδα, ωραία.
0: Άλλο αλλά ότι παίρνει την μπάλα και ότι εκμεταλλεύεται τα μέτρα ότι δίνει. Όταν του δίνει αντίπαλο, είναι άλλο πράγμα.
6: Με τη δική θα έπαιρνε τα μέτρα. Ήδη πως έπαιρνε τα μέτρα. Για πλάκα τα έπαιρνε. Ναι, γόρι μου, το είδα. Αυτό να πούμε. Και θα είναι τρομερός να πούμε σε αυτή τη θέση να πούμε. Από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω ποιο θα βάλει κόφτη. Από εκεί πέρα θα λέμε σε ντεφόρ. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Κοσούλας πίσω από το φόρ. Πίσω εκεί που είναι η θέση του περίπου. Τώρα δεν ξέρω. Είναι και δύο πολύ παιχταράδες και δύο. Και ο Παυλίδης γιατί κοίταξε. Ο Τσόλης θα παίξει αριστερά. Δεξιά θα παίξει να πούμε ο Καρέτσης. Για μένα. Από εκεί πέρα ο ντεφόρ τώρα κοίταξε. Είναι και δύο παιχταράδες. Δεν ξέρω.
0: Και μπορεί να παίξει και δύο, Γερθανάση.
6: Και οι δύο να παίξουν εκεί από τώρα.
0: Ο Παυλίδης και ο οποίος είναι ο Κοστούλας. Και υπάρχει και ο ΔΕΤΕ φυσικά στον πάγκο, υπάρχει και ο Δουβίκας, υπάρχει και ο Ιωαννίδης.
6: Αυτό το θερίο.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι.
6: Εντάξει,
0: έχουμε πέντε πολύ καλούς center forward αυτή τη στιγμή.
6: Ναι, αυτοί οπωσδήποτε.
0: Θα παίξουν οι δύο, δεν μπορούν να παίξουν οι πέντε.
6: Βάζω δίλημα μεγάλο στον Ορφονική. Εδώ. Τετέι, Καρά, ο άλλο να πούμε. Μαζικό ο Παυλίδης πολλά. Ο Δουβίκας.
0: Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να μείνει έξω, ο κ. Θανάση. Χάνε σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα το δίλημα είναι τετέι Κοστούλα.
6: Και ο τετέι έλεγε ότι θα μείνει έξω. Αν και να δει όλα και θα γίνει αύριο.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά και ο Κοστούλα με την ίδια λογική δεν γίνεται να μείνει έξω.
6: Και ο Κοστούλα δεν γίνεται να μείνει έξω.
0: Και ο Δουβίκας θα πηγαίνει εξαιρετικά. Και έκανε για νέο συμβόλαιο τώρα.
6: Όχι, όχι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πολλούς καλούς, έχει μια οχτάδα μπροστά,
0: έχει
6: τεσσαράδες να
0: πούμε. Έχει, έχει.
6: Και μετά πάμε στο μπάσκετ αύριο με το καλό.
0: Κύριε Θανάση, λίγα δευτερόλεπτα.
6: Να πάμε καλά.
7: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθοι προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν παρεμβείτε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένα στρατιωτικό σύμβουλο των Χούθοι στο γαλλικό πρακτορείο. Με ευρεία πλειοψηφία η Βουλή αποφάσισε να αρεί την βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Χοντοπούλου και για τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό στην περιοχή του Εργάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα άδειαζαν σε φρεάτιο σε χώρο πρατηρίου καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στις 5 και 10 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σφόδρη η κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, άσκησε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας. Επεσήμανε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει, γιατί έχει όραμα και εμπειρία. Ο Τσίπρας λέει λόγια του αέρα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρου στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή μιλάμε για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Ο φίλος ο Τζόρνταν μου λέει εκ παραδρομής νωρίτερα ανέφερα ότι ο Πανεγιάλος παίζει με την προοδευτική. Αν το είπα αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Αλήθεια, με την Παναχαϊκή παίζει ο Πανεγιάλος στο Αίγιο. Η Παναχαϊκή, η οποία είναι και το μεγάλο φαβορί στον ομιλό του, με αρκετά μεγάλο μπάτζετ με βάση τα δεδομένα. Και ο Πανεγιάλος είναι μια καλή ομάδα η οποία θέλει να κάνει την ζημιά. Πάντως στο ντέρμπι είναι καλά, κάνει και με διορθώνει ο Τζόρνταν, εφόσον το ανέφερα έτσι. Ήταν εκ παραδρομή στο λάθος και τον ευχαριστώ πολύ. Πανεγιάλος, Παναχαϊκή είναι το ντέρμπι πρώτη αγωνιστική που γίνεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τον ευχαριστώ πολύ. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: χαρηκάνε λίγο κράτη όλες τις εκπομπές του σταθμού Γέννης. Να μιλήσει κανένα άλλο. Ο Ρεντόν το 7 λέει: την καλησπέρα μου, φιλαράκι. Αύριο Εθνική έχει δύο και γκολ-γκολ. Βλέπω στοιχηματικά, λέει ο Ρεντόν το 7. Πολύ πιθανό ο Ρεντόν το. Και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα μεσοεπιθετικά. Μπορούν να βρουν από ένα γκολ τουλάχιστον και οι δύο ομάδες. Και ευελπιστώ και θεωρώ ότι δεν θα ετηθούμε αύριο στην Σερβία. Ο Παναγιώτης 7 λέει: αν είχαμε τη μισή σου ποδοσφαιρική παιδεία σε ύφος και ήθος, ήταν όλα πολύ καλύτερα. Μπράβο σου, λέει ο Παναγιώτης 7. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το όμορφο σου μήνυμα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Και καλό απόγευμα να έχεις, φιλαράκι. Ο Αποστόλης και αυτός με διόρθωσε, άρα όντως προοδευτική είπα. Δεν είμαι Παναχαϊκή, παίζω, όχι με προοδευτική. Σήμερα στο Αίγιο έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου. Ο Αποστόλης το διόρθωσε, Αποστόλη, με τη βοήθεια και του Τζόρνταν. Να είσαι καλά πάντως, εκ παραδρομής νωρίτερα. Ξαναλέω, Πανεγιάλος Παναχαϊκή είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής αυτή την εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη. Επίσης, λέει, Θέμη, λες ότι ο Αντρέ είναι καλό παίκτη. Εγώ έλεγα ότι τον είδα να σουτάρει, να πάει να βρει τις μπάλες έξω το Καραϊσκάκι. Ο Μεντιλίμπαρ τι έχει να μας πει, αν ξέρει γι' αυτός, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εγώ πάντως και τότε που έπαιζε ο Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό και δεν έπαιζε βασικά, έλεγα ότι τέτοιο εξτρέμ ο Ολυμπιακός δεν είχε πέρσι. Με τα καλά του και τα στραβά του, με τα κακά του τελειώματα που είχε πολλές φορές, είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε την μπάλα και κάτι θα έκανε. Έτσι. Ήταν και είναι στο MLS τώρα που αγωνίζεται. Μπουκαδόρος, δεν φοβόταν, έπαιρνε πρωτοβουλίες, ταχυδυναμικός, με καλή τρίπλα. Και ένα παίκτη ο οποίο άξιζε να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Να διαβάσουμε και τα μηνύματα του Τόλι και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: γεια σου, Θέμη, ωραίο ο Κυρθανάς. Μιλάει ακόμη για Μεντιλίμπαρ και Γκαρσία, προφέσορα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου. Καλώς κάνει ο κύριος Μπέος και ζητά την τιμωρία των ανεκδίκητων διαιτητών. Μόνο θρύλος. Βέβαια, για να ζητά την τιμωρία των ανεκδίκητων διαιτητών, Τόλι. Έχει κάνει μήνυση ο Μπέος και θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω. Το θέμα είναι, υπάρχουν ή απλά τζάμπα τρέχουν οι άνθρωποι? Είναι άλλο μια κακή διαιτησία και άλλο να υπάρχει δόλος, παιδιά. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Του τον Σιπιώνη τον έχει ξεχάσει ο Κυρθανάσης. Τώρα είναι η εποχή του Αθανασίου και του Ανδρούτσου. Okay. Πάντως και ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος αξίζουν την αναφορά μας και δύο τα πηγαίνουν εξαιρετικά, Τόλι. Ο Ανδρούτσος βέβαια έδειξε ότι στον Ολυμπιακό είχε πάρει τις ευκαιρίες του, δεν μπορούσε να κάνει την διαφορά. Τον Αθανασίου δεν τον έχουμε δει. Λέει: Θέμη, είσαι ήρωας, βάλ τους όλους Κυρθανάση και τα κοκόρια βάλε, λέει ο Τόλις. Εντάξει, όλοι δεν μπορούν να παίξουν. Να παίξει η εθνική μας με 5 center four και 2 extreme. Το νομίζω το καταλαβαίνουμε έτσι. Πρέπει να αποφασίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γι' αυτό είναι και ο εκλέκτορας της εθνικής. Ο Bill by Taxi μου έχει στείλει ένα συνημμένο τώρα. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή, Bill. Θα το κοιτάξω στην συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ο Bill by Taxi είναι παρόν.
0: Τι μου έστειλες, ρε Bill, και δεν μπορώ να το ανοίξω?
1: Κάτι ωραίο σου έχω στείλει. Δεν θυμάμαι τώρα, περίμενε γιατί.
0: Ας, θα το δω σε λίγο. Θα το δω. Απλά είναι. Με δυσκολεύει λίγο τώρα, αλλά δεν χαλάει, δεν πειράζει.
1: Έλα μου ρε σιγά. Μα το άμα βαριέσαι σιγά.
0: Δεν βαριέμαι, είναι από το Viber λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου άνοιξε. Λέει με την ελληνική σημαία στα χέρια η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, Νάιμα Γερασόπουλου.
1: Η πρωταθλήτρια λέω. Είναι το πρώτο μετάλλιο.
0: Πρωταθλήτρια είναι όντως.
1: Παγκόσμιο μετάλλιο στο τάγκο, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε αυτά είναι η Αργεντίνη, ξέρεις, είναι η Λατίνη περισσότερο.
0: Με Αργεντινό παρτνερνέρ, λέει, ήταν μαζί.
1: Με Αργεντινή. Α, εντάξει, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, θα ήταν κανένα αϊτό.
0: Εντάξει, τύπο... και αυτή η αϊτό θα είναι πάντω για να βγει και πρώτη.
1: Πρώτη στον κόσμο, μπράβο, τη χίλια μπράβο.
0: Δεν το είχα δει να σου πει αυτά. Δεν το είχα δει.
1: Ήταν η Μαντένα και όλα τα, αυτά τα κανάλια, αυτά όλα και Star και Mar και Far και εγώ τρει και δεν τα βγάζουν αυτά. Δεν μιλάνε για τι ομορφιέ που παίρνουν οι Έλληνε ή οι Ελληνίδε, ξέρω εγώ, σε τέτοια, κατάλαβε. Λοιπόν, Τέλος πάντων, τι να μην πιάσουμε τώρα. Δεν μου λες, αυτό τώρα με την Ιουγκοσλαβία τι είναι, είναι προκριματικά ευρωπαϊκά, τι, για ποιο θέμα. Γιατί παίζουν τώρα.
0: Λοιπόν, να σου εξηγήσω όσο πιο λιανά μπορώ. Είναι Nations League, μια διοργάνωση η οποία υπάρχει εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, 8 χρόνια. Είναι η τέταρτη διοργάνωση που παίζουμε.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Nations League ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τα διεθνή φιλικά, τα οποία δεν είχαν κανένα νόημα. Απλά να πούμε φιλικά. Δίνει κάποια κίνητρα στις ομάδες. Υπάρχει και ένας νικητής στο τέλος του Nations League, όπου θα συμμετέχουν οι 8 πρώτες ομάδες, δηλαδή οι 2 κάθε ομίλου από την πρώτη κατηγορία, που είναι και η Ελλάδα. Ναι. Εμείς είχαμε ξεκινήσει όταν παίζαμε στο Nations League και ήμασταν στη γάμα κατηγορία. Από τη γάμα ανεβήκαμε στη βήτα, από τη βήτα ανεβήκαμε που είχαμε κερδίσει τους Σκοτσέζους 3-0 στο Χάμπτεν Πάρκ εκτός έδρας, ανεβήκαμε στην Α. Τώρα στην Α κατηγορία παίζουμε με τις καλύτερες εθνικές ομάδες.
1: Τώρα, συγγνώμη, Γερμανία, Σερβία.
0: Γερμανία, Σερβία, Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Πάμε για να πάρουμε την.
0: Και τώρα στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Γιατί άμα τερματίσεις όσο γίνεται πιο ψηλά, μπορεί να σου προκύψει δεύτερη ευκαιρία για να παίξεις play-off για να πας στο Euro του 2028, αν δεν προκριθούμε από τον όμιλό μας. Ένα αυτό. Επίσης είναι και χρήματα τα οποία μπαίνουν σε ταμεία της ΕΠΟ αλλά και της κάθε ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Ναι. Επίσης ουσιαστικά η εθνική μας θέλει να γλιτώσει τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Αν τερματίσουμε στην τρίτη θέση, δεν θα υποβιβαστούμε σίγουρα κατευθείαν.
1: Για να τερματίσεις τρίτη θέση
0: πρέπει να περάσεις τους Σέρβους. Πρέπει να περάσεις τους Σέρβους. Μπορεί να βγεις και με δύο ισοπαλίες πλειολόγως. Θα παίξεις πλειό βέβαια μετά αν βγεις με δύο ισοπαλίες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν φέρεις εσύ δύο ισοπαλίες με τη Σερβία, σου λέω τώρα, και χάσουν και η εθνική μας ομάδα και η Σερβία και τα τέσσερα παιχνίδια με Ολλανδία-Γερμανία, μπορεί να τερματίσει και με δύο βαθμούς τρίτος πλειολόγως.
1: Ξέρω οι Γερμανοί τώρα σε τι κατά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα βρούμε αυτά. Λοιπόν, και ένα θέμα και για να κλείσω κιόλας. Μπορείς πάλι να μου κάνεις μια όμορφη ανάλυση όπως έκανες τώρα για την εθνική, για τα τηλεοπτικά, τι έχει γίνει επακριβώς με τον Αλαφούζο και τους
0: λοιπόν,
1: υπόλοιπους.
0: Να στα πω απλά. Ο Αλαφούζος τι έβαλε στο τραπέζι? Αρχικά να πούμε ότι ο Αλαφούζος είναι αυτή τη στιγμή πρόεδρος της Super League, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Αλαφούζος έβαλε στο τραπέζι την πρόταση ότι κάθε ομάδα, μια κεντρική διαχείριση, δηλαδή να πάνε όλες οι ομάδες σε ένα κανάλι. Και ό,τι συμβόλαια πάρει κάθε ομάδα, δηλαδή που λέει ο λόγος, παίρνει 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος ο Ολυμπιακός, 10 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, 2 εκατομμύρια ο Πανετολικός. Πόσο μας βγαίνει? 22 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Πρέπει να μοιραστούν αυτά και στις 3 ομάδες. Στις 14 ομάδες θα μοιραστούν όμως. Καταλαβαίνεις, βάζουν όλοι μαζί αρθριστικά, μαζεύουμε που λέει ο λόγος το ποσό των 280 εκατομμυρίων, σου λέω τώρα ένα ποσό που δεν θα φτάσουμε ποτέ, αλλά σου λέω τώρα τυχαίο, έτσι, γύρω στα 60-70 εκατομμύρια
1: τώρα,
0: πάει.
1: Λοιπόν, και οι κύριοι Ολυμπιακοί και οι Αγγλίδες και οι Παουτζίδες και λένε, όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, πρέπει να πάρω τη μερίδα του μέλλοντος, να πάρω 10 εκατομμύρια. Ποιο νοιάζεται για την
0: Κηφισιά,
1: για τον Πανετολικό?
0: Μπιλ, και εσύ, άμα ήσουν ιδιοκτήτη τη ομάδα και έκανε συμβόλαιο που λέει ο λόγο 16 εκατομμυρίων ευρώ, και μετά θα έπρεπε να τα μοιραστεί όλα μαζί και αντί για 16 θα έβαζε τα ταμεία σου 8 που λέει ο λόγο, θα έλεγε γιατί να δώσω τα μισά μου λεφτά που εγώ έκλεισα με τη μαγιά μου που λέει ο λόγο.
1: Φίλε, ο Αλαφούζος όμω γιατί το λέει, γιατί το κάνει?
0: Το ήξερε και ο ίδιος ότι δεν θα παίρναγε.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, γιατί δεν τα κάνετε?
0: Το ήξερε και ο ίδιος ότι δεν θα παίρναγε. Και τελικά.
1: Θα ζήσουν 8 εκατομμύρια και 10 και 5.
0: Εντάξει, είναι έσοδα αυτά για τις ομάδες, Μπιλ. Γιατί δεν τους λείπουν? Λίγα είναι τα λεφτά αυτά, τα 8 εκατομμύρια.
1: Φίλε, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Πώς θα κρατηθούν οι ομάδες? Τότε κλείστε το μαγαζί, ρε. Παίζει η πρώτη εθνική. Λοιπόν, πώς θα κρατηθούν αυτοί η Κηφισιά, ο Βόλος, δηλαδή να μην πάρουν. Εγώ δεν σου λέω να μοιραστούν ακριβώς από 50%, να παίρνουν όμως κάποιο ποσό σεβαστό, να μπορούν να διατηρούνται. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα τι συζητάω και τι συγκρίνω, που ανεβαίνει από την Αγγλία, από τη Β' Εθνική και έχει στο ταμείο της η άλλη...
0: 200 εκατομμύρια, αλλά βέβαια εντάξει, είναι άλλη Premier League και άλλη τα έσοδα της Premier League και άλλα στη Super League.
1: Δηλαδή και είναι χαζοί οι Εγγλέζοι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται πάντως με τα τηλεοπτικά της Premier League, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κατέληξαν πάντως, Μπιλ, είναι ότι θα συμμετέχουν οι ομάδες, θα συμμετάσχουν σε μια έρευνα, σε μια εταιρεία η οποία είναι ειδική για αυτά. Για να δει αυτή η εταιρεία πώς θα μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους οι ομάδες στη Super League με βάση τα τηλεοπτικά. Και σε 2-3 μήνες θα δούμε τι πόρισμα θα βγει και τι θα τους πει να κάνουν στη συνέχεια και θα το ακολουθήσουν.
1: Μετά λοιπόν από αυτό όλο το κόλπο που έγινε χθες, λοιπόν, εγώ βάζω έναν αριθμό 60% να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πώς και γιατί? Γιατί δίνω αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, ποιος λοιπόν από τους κυρίους Ολυμπιακούς, αεκτζίδες και παοκτζίδες και τους λοιπούς όλους αυτούς συγγενείς πάει να πάει να παίξει στην Κηφισιά, στο Βόλο? Αυτή είναι θέμα. Αυτή είναι θέμα. Λοιπόν, δηλαδή με τη λογική ο Αλαφούζος κοιτάζει να βοηθήσει τις ομάδες, τις αδύνατες ομάδες.
0: Ναι, βέβαια, και να βοηθήσουν οι μικρές ομάδες στο Παναθηναϊκό, όπως το λες, δεν θα τους βοηθήσει το τέλος κάπως.
1: Θα βοηθήσουν άμεσα, αλλά έμεσα θα του πει καλό στον κύριο Γιάννη. Θα λέει ο Μπέος και όλοι που το λένε. Λοιπόν, πήγαινε εσύ στον Μπέο και καθάρισε τώρα Ολυμπιακέ και ΑΕΚ και Πανετολικούς. Και ποιοι είναι, για θύμιση μου, άλλες ομάδες.
0: Πέρα από τους τέσσερις μεγάλους, άλλες 10 ομάδες. Είναι ο Άρης, είναι ο Όφη, είναι ο Βόλος, ο Ανατολικός, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος.
1: Το Φίδι, ναι. Λοιπόν, θα πηγαίνουν και θα, σε λίγα λόγια θα υποφέρετε. Γιατί δεν θέλετε, πώς το λένε, δεν θέλουν οι τρεις, υποτίθεται οι μεγάλοι, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν θέλουν να βοηθηθούν οι μικρές ομάδες, τα μικρά σωματεία. Πώς θα βγουν ρε αυτοί, ρε, πώς βγαίνουν, με ποια ρε, από πού εισιτήρια?
0: Υπάρχουν και άλλα έσοδα. Ας πούμε, είπε και η κυβέρνηση έχει δώσει μια δέσμευση ότι τα ποσά που παίρνουν οι ομάδες θα διπλασιαστούν. Και επίσης ο Γιάννης Αλαφούζος πρότεινε αυτό το ποσό, η διαφορά δηλαδή που υπάρχει, να μοιραστεί μόνο στις ομάδες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη. Βέβαια, εκεί ξύνησε ο Μπούσης, ο Μιχάλης Μπούσης του Όφη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λογικό, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Να μην του αρέσει έτσι, γιατί σου λέει: όχι, τι ιδέα πάρω τα λεφτά επειδή βγήκα μια χρονιά Ευρώπη. Δεν είναι ότι βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη.
1: Όχι, εντάξει, σωστό. Ήθελα να πω με λίγα λόγια, δηλαδή να βοηθηθούν όλες οι ομάδες, παιδί μου, να έχουν μια βάντα, δηλαδή να ξέρουν ότι οικονομικά κάπως για να σταθούν. Δεν είναι, δεν βγαίνουν τώρα. Με διαφημίσεις τώρα και με τηλεοπτικά δεν βγαίνουν τώρα οι ομάδες, φίλε. Είναι τεράστια τα έξοδα. Ένα ταξίδι να φύγεις, να πας από οπουδήποτε, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή το αντίθετο, αεροπορικά, διαμονές, έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για τους μεγάλους, μιλάω για την Κηφισιά, στο ξαναλέω και πάλι, για το Αγρίνιο, έτσι. Δηλαδή να μην βοηθηθούν κάπως παραπάνω, ρε Θέμη. Σου είπα να πάρει 10 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 10 εκατομμύρια το Αγρίνιο, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια βάντα, ένα χέρι βοηθείας, πάντες αυτές που είναι αδύναμες, ας το πούμε. Καταλαβες. Λοιπόν, αυτό έτσι εγώ το ποντάρω και το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει άδικο. Το καλό είναι να βοηθηθούν και οι μικροί. Τώρα το θέμα είναι πώς θα βοηθηθούν ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
1: Ότι κλαίγονται για 5 και 8 εκατομμύρια και πώς το λένε και για 10 εκατομμύρια τώρα τα πορτοφόλια τα μεγάλα του Βαγγέλη, του Σαββίδη και του Ηλιόπουλου.
0: Ναι, όταν μιλάμε όμως για ετήσια ποσά, Μπιλ, και είναι 5 σου λέω, έτσι δεν σου λέω 8 και 10, για 5, άμα βάλει μια τετραετία που ας πούμε θα κλείσει η ΑΕΚ συμβόλαιο τετραετίας, είναι 20 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγα για τα δεδομένα τα ελληνικά, σίγουρα. Ναι. Αλλά σου λέω να υπάρχει μια κατάσταση, μια κατανόηση, ρε παιδί μου, καταλαβες. Οι ίδιοι όλοι, αφού.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, Μπιλ, θα τα δούμε. Αυτά, Μπιλ, για να περάσω στην επόμενη γραμμή, φίλε.
1: Τον μου γράφουμε και στοίχημα στις φανέλες και τρέχεις καθαρές. Λοιπόν, στην ουσία πώς θα βοηθηθούν. Λοιπόν, Πανάθα, πολλούς χαιρετισμούς στη Βαρβάρα που έχω να την ακούσω καιρό και δεν έχει καθεί και δεν ξέρω αν είναι καλά εκεί στο γαλάτσι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Μπιλ, θα τα πούμε. Γεια, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου,
0: κύριε Γιώργο.
2: Τι καιρό κάνεις στη Ριβιέρα σου εκεί? Δεν μας είπες σήμερα.
0: Δεν μας είπες σήμερα, όχι.
2: Η Ριβιέρα πώς πάει? Αλλά τώρα τι, ασχολήσετε με το ταγκό τώρα? Έλα, μ' ακούς?
0: Ακούω, κύριε Γιώργο, ναι.
2: Γιατί ακούω το, τα έχεις κάνει σαλάτα σήμερα, άλλα ξεκίνησες.
0: Ορκωτέ, λογιστή, μετά. Κύριε Γιώργο, για να μην μπερδεύομαστε, ο Μπιλ Μπάι Τάξη έστειλε το ταγκού.
2: Αυτό λέω και εγώ τι είπα.
0: Α. Όχι, επειδή μιλήσατε σε Β' Νίκο, νομίζω ότι λέγατε σε μένα γι' αυτό.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Ο Μπιλ Μπάι Τάξη λέω, ασχολείται τώρα με ταγκού. Καλά είναι. Θα μα πει τώρα να παρακολουθήσει μερικά τέτοια. Πώ είναι εκεί, αν έκανε καλή φιγούρα, αν έκανε πώ το λέει, πώ θα πυροέδε κτλ. Αυτά ασχόλησε. Μπίλη, λοιπόν, δεν μου λε να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Ο Αφανασίου.
0: Ναι.
2: Είναι δανεικό στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, είναι δανεικό στον Όφια τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, αυτό. Στον είναι δανεικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Καλά, όταν δίνουν δανεικό, δανείζουν κάποιο παίκτη, δεν γίνονται προσυμβόλαια, κάτι, τι ξέρω εγώ.
0: Έτσι είναι το συμβόλαιο, αλλά προφανώς υπάρχει και μια ειδική ρήτρα που σου λέει ότι με κάποιο, ας πούμε, ποσό που λέει ο λόγος.
2: Μπορεί ο Ολυμπιακός να τον βάλει,
0: ναι,
2: όποτε θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τα 2 χρόνια και τα λοιπά που
0: δύο άμα χρόνια είναι θεωρητικά. Αυτό το τι σου λέει, ότι τα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν τον πάρει πίσω ο Ολυμπιακός, θα παίζει δανεικό στον Όφη. Βέβαια, θα υπάρχει προφανώς και κάποια ρήτρια η οποία σου λέει, θα λέει στην ομάδα που ανέγει ο παίκτης ότι μπορεί να τον πάρει πίσω κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Αν θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη.
2: Λοιπόν, να πω για την εθνική για να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Για μένα, ό,τι και να γίνει αύριο, είτε κερδίσει, είτε φέρει σοπαλία, είτε χάσει, το κούρεμα του Γιωβάνοβιτς είναι το διαγραμμένο.
0: Δηλαδή, αν πάει η Εθνική αύριο και κερδίσει η Σερβία, πάλι θα κουρέψουμε τον Γιωβάνοβιτς εμείς.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ τώρα είναι, θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, διάφορα τέτοια. Δεν μουρμούρα πολύ.

0: γομάρα έχει πέσει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν σας κάνει, κύριε. Λοιπόν, άμα δεν σας κάνει, διώξτε τον να τελειώνει. Αυτοί που τον πήρανε, ας αποφασίσουν τι δηλαδή. Κριτική, τώρα κριτική δεν θα κάνει. Ένας προπονητής με πολύ ύφος, με δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζεται και από, ξέρω εγώ, φίρμες, ονόματα και διάφορα άλλα τι γίνονται, ξέρω εγώ εκεί. Αν επηρεάζει, όχι, πιστεύω όχι. Είναι ντόπιος καθαρός άνθρωπος. Αυτός είναι αυτός. Άφησε τώρα, έκανε αυτό και πήγε εκεί και έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Τι λέτε, μωρή, σοβαρά.
1: Καλά, εμείς κρίνουμε τώρα τον Γιωβάνοβιτς με το τι έχει κάνει με την εθνική πάντως, κύριε Γιώργο.
0: Και όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, είδα Παναθηναϊκή τι κάνατε τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο που δεν τα ρίξατε στο Γιωβάνοβιτς. Α, τώρα τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας κάνουν τον ξέρουν. Να δούμε τώρα τι βάθμο να παλεύει. Σ' ακούω και σένα τώρα. Αν πάρουμε και αν πάρουμε, τι πιστεύεις αυτά που λες?
1: Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε βαθμό στη Σερβία?
0: Τι
1: άλλο θέλει να κάνουμε?
0: Με ένα παιχνίδι δεν πιένει τίποτα.
1: Καλά, και οι Σέρβοι στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς κινούνται, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
1: Έχουμε δύο πανίδια με τη Σερβία, από εκεί και πέρα ό,τι άλλο προκύψει.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είναι.
1: Τι να πω, θα κερδίσουμε τη Γερμανία και την Ολλανδία?
0: Ναι, θα πέσουμε εκεί στον Ατλαντικό να φάμε, αντί να μας φάνε οι καρχαρίες, να φάμε εμείς τους καρχαρίες. Α, σε μόνο τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε καλό
1: να είστε καλά, κύριε Γερμανού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ακούω.
0: Μετά την εκπομπή τη δική σου είναι ο κύριος Δημοσθένης.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι ο Τάσος Ζαφυράκης.
0: Κύριε Λίγκρις,
1: λέγεται
0: Λίγκρι. Οσμάν λέγεται, όχι Οσμάν. Οσμάν. Δημοσιογράφοι πρέπει να τα ξέρουν αυτά, να λένε σωστά τα ονόματα.
1: Μίλησε σήμερα για Οσμάν ο Γιώργος Λίγκρις?
0: Όχι, το χρωστάω από καιρό τώρα να το θυμίσω, που δεν θυμόμαι το όνομα. Ποιος ήταν, το έκανε το ρεπορτάζ από εκεί. Απλώς ας το προσέξουμε αυτό. Οσμάν είναι. Και δεν είναι όσμα και παραμύθια χαλιμά. Λοιπόν, άντε για τα λέμε. Χαρή, με τρένο ερχόσασταν μετά από την δέτια από εκεί. Έμαθα κάτι, εχθές λέγατε κάτι για τρένο. Με τρένο έχει γίνει, ομάδες που παίρνουν εκεί το 8-2, πόσο ήταν αυτό εκεί. Άκουσα ότι γύρισαν, λέει, με τρένο. Είναι αλήθεια αυτό? Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο. Ναι, έχουν περάσει και 100 χρόνια τότε.
0: Ναι, τα λέει ο ίδιος. 100 χρόνια δεν θα έλεγα τίποτα. Απλώς μου κάνει τίποτα τώρα με τρένο από εκεί. Έχω τα αεροπλάνα, είχαν απεργία τότε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, δύναμη, θερμούς χαιρετισμούς. Κώστας από την ΕΚΑΛΗ και όπως πάντα μαζί με μια χιουμοριστική φωτογραφία. Αν πίνει τον καφέ, σας λέει μια έρευνα σκέτο, μπορεί να είστε ψυχοπαθείς, ενώ αυτοί που πίνουν καπουτσίνο γλυκό με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Λέει ο Κώστας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκω εγώ πάντως, Κώστα. Τώρα τι να σου πω. Πάντως θεωρώ και φυσιολογικούς τους πρώτους από τους δεύτερους. Να σε καλά, Κωστάρα. Ο Νίκος λέει: ευκαιρίες που είπες ότι δόθηκαν στον Ανδρούτσο, επί με τη Λίμπαρο, ο Ανδρούτσο έπαιζε αυστηρά και μόνο δεξί μπακ. Ο ίδιος μίλησε και είπε ότι η θέση του είναι χαφ και εκεί μπορεί να αποδώσει. Αλλά ο Θείος Μέντι είχε άλλη γνώμη. Νίκος Νάξος 7. Γεια σου, Νίκο, να σε καλά. Παιδιά, με τον Ανδρούτσο, πάντως εδώ έχει άδικο. Γιατί έχει άδικο? Γιατί ο Ανδρούτσο, ο με τη Λίμπαρο, πήγε στον Ολυμπιακό 8 Φεβρουαρίου του 2024. 8 Ιανουαρίου, ένα μήνα πριν του 2024, ο Ανδρούτσος έχει δοθεί ως δανεικός στην Osnabrück, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, χωρίς φυσικά με τη Λίμπαρο στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα έτσι. Προπονητής τότε Κάρλος Καρβαλιάλ, Πέδρο Άλβες, τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Ένα μήνα μετά πήγε με τη Λίμπαρο και ο Ανδρούτσος ήταν δανεικός στην Osnabrück στην Γερμανία. Το καλοκαίρι μετά επέστρεψε, μετά δηλαδή το καλοκαίρι του Conference, τη χρονιά 2024-2025. Όπου ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά έχει πάρει το Double και έχει πάρει και το Super Cup και έχει φτάσει στους 16 του Europa League. Ο Ανδρούτσος έχει παίξει ένα μάτς από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβρη. Αυτό το μάτς ήταν το Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-2, που έχει παίξει ως half, δηλαδή στην φυσική του θέση. Σε όλα τα υπόλοιπα μάτς, με εξαίρεση ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος κόντρα

0: στην Γαλιθέα που ήταν στο πάγκο. Σε όλη την υπόλοιπα μάτσα ο Ανδρέου του είναι εκτός αποστολής. Όντως δεν τον υπολογίζω με τη Λίμπαρ σε μια πολύ καλή χρονιά του Ολυμπιακού, όπου ήταν γεμάτος και στις θέσεις των χαφ. Και μετά από μισό χρόνο πήγε στον Όφη ως ελεύθερος ο Ανδρούτσος και συνεχίζει την καριέρα του και τα πηγαίνει εξαιρετικά εδώ και 1,5 χρόνο και κάτι. Οπότε με τη Λίμπαρο ο Ανδρούτσος ουσιαστικά τον είχε προπονητή για 4 μήνες και έπαιξε μία φορά 28 λεπτά ως οχτάρης εκείνο το παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό, ισοπαλία 2-2 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν είχε παίξει δεξιμπάκ ποτέ με τον Μεντιλίμπαρ, δεν έπαιζε γενικά με τον Μεντιλίμπαρ ο Ανδρούτσος. Δεξιμπάκ έπαιζε με τον Πέδρο Μάρτινς, που δεν ήταν η θέση του δεξιός μπακ, αλλά τα πήγαινε μια χαρά ο Ανδρούτσος. Αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος τα πήγαινε καλά, ήταν ok. Και μάλιστα είχε παίξει στην εθνική ως δεξιός μπακ. Αλλά δεν θεωρώ ότι από αυτά που είχαμε δει από τον Ανδρούτσο εκείνα τα χρόνια που έπαιξε στον Ολυμπιακό, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Είχε πάρει τις ευκαιρίες του με άλλους προπονητές. Μια χαρά τα πήγε το παιδί, αλλά όχι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και από το να μην παίζει, ήταν προτιμότερο να δοθεί σε μια ομάδα όπου αυτή τη στιγμή είναι αρχηγός, είναι πρωταγωνιστής και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε γιατί ο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου Θοδωρή.
1: Λοιπόν, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα στις θέσεις τους σχετικά με αυτά που έλεγε ο Βασίλης, ο Μπαϊτάξη. Κοίταξε να δεις. Λεφτά, κανένα δεν δίνει φύλλα από την τσέπη του. Τα λεφτά, επειδή πάντα λέμε για την Αγγλία, για την Premier League, τα έσοδα στην Premier League είναι από 3,5 έως 4 δισεκατομμύρια. Άκου νούμερα. Το 50% από, αυτά τα ποσο, από αυτό το ποσό μοιράζονται οι ομάδες εξίσου. Το 25% ανάλογα με πόσα τηλεοπτικά παιχνίδια έχει δείξει η πλατφόρμα. Ο πρώτος παίρνει 20 μερίδια και ο τελευταίος παίρνει ένα. Στα λέω αυτά για να ξέρετε πώς είναι. Δηλαδή και εκεί είναι μεγάλα τα ποσά και ακούμε και λέει παίρνει ο τελευταίος τόσα λεφτά. Είναι τεράστια τα ποσά. Κάτσανε το 1992 κάτω οι ομάδες και κάνανε αυτό το που λέμε την κεντρική διαχείριση. Έφυγε η τοξικότητα. Στην Αγγλία, φίλε, δεν ξέρει σχεδόν κανείς τον πρόεδρο, δεν τον βλέπει. Πώς να το εξηγήσω, δεν είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι ο Αλακούζος, δεν είναι ο Ηλιόπουλος, δεν υπάρχει τοξικότητα. Πουλάνε αυτό το προϊόν πολύ καλά. Στην Ελλάδα τα ποσά που παίρνουμε από τα τηλεοπτικά είναι από 45 έως 50. Αυτά δεν τα λέω, εγώ τα έχω δει στο AI, έτσι. Δεν είμαι κανένας επιστήμονας και τα λέω, ούτε τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Και η αναλογία στην Ελλάδα είναι 1 προς 7, δηλαδή οι 4 πρώτοι παίρνουν 7 μερίδια και ας πούμε ο τελευταίος μπορεί να πάρει ένα. Αυτά
0: ναι,
1: είναι τα ποσά.
0: Ναι, παίζει ρόλο και κάθε, όπως το λες ακριβώς, είναι κάθε θέση που παίρνει η ομάδα παίζει ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι άλλο να βγεις 11, άλλο να βγεις 13 πλειολόγους.
1: Αυτά ναι. Τα χρήματα είναι από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τώρα, από τα εισιτήρια, από τη φανέλα. Και εντωμεταξύ, μη μου, άμα δεις κάτι κολοσσί που είναι χορηγή.
0: Εντάξει, εσύ. Θοδωρή, λογικό είναι. Premier League βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Super League βλέπουμε μόνο εμείς, αντί και η Κύπρος.
1: Απλά το πήρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Και εντωμεταξύ, τι γίνεται. Εκεί πέρα, φίλε, ένα ευρώ να κλέψεις να βάλεις στην τσέπη, σου το κόψανε τον ποπό. Δεν είναι εδώ πέρα, ξέρεις, δώσαμε μια χορηγία όπως κάποια χρόνια με κάποιες ομάδες που παίζανε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, δύο στην Άλβα Εθνική. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς, ακράτητος, τέλος πάντων κάποιες άλλες ομάδες, καλονές και τέτοια. Και μετά σβήνανε και από το χάρτη και παντελονιάζανε κάποιοι τα χρήματα. Δεν λέω αυτοί οι πρόεδροι, αλλά λέμε γενικά. Στην Αγγλία, φίλε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στην Αγγλία όλα είναι ολοφάνερα. Αυτά δεν μην μου πήρα, είναι πολύ σύντομο, ναι. Απλά για να το ξεκαθαρίσω, να ξέρεις πως είναι λίγο τα πράγματα και οι φίλοι ακροατές.
0: Να σε καλά Θοδωρή.
1: Γεια σου Θεμή.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θεμή.
0: Χαίρετε.
2: Θεμή.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, μια χαρά. Εδώ ακούω πράγματα και δυστυχώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε βάλει μυαλό. Τη θυμάσαι Νίκη Βόλου που ήταν για 6 μήνες το λίγο. Στην Αλφα Εθνική.
0: Ναι, βεβαίως. Και μετά δεν κατέβαινε.
2: Δεν κατέβαινε γιατί δεν θέλω να πω το όνομά του. Ένας πρόεδρος που ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διάλυσε την ομάδα, πήρε τελειπτικά και έφυγε.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να δώσουμε λεφτά σε κάποιες ομάδες που δεν έχουν ούτε καν γήπεδο. Όπως το Πανθεσσαλαϊκό δεν ανήκει στο Νότιο.
0: Πανθεσσαλαϊκό, ναι.
2: Στο Βόλο, ανήκει στην ΤΑΜ, στη διαχείριση. Του Βόλου.
0: Εντάξει, δεν έγινε λέει κάτι αυτό. Και το ΆΚΑ δεν ανοίξει ο Παναθηναϊκός, αλλά παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός όμως το συντηρεί τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι. Του δίνει νίκη.
0: Όταν έπαιζε, το συντηρεί, ναι.
2: Το Παγκρίτιο πάλι τα ίδια ανήκει σε ένα άλλο όμιλο. Ο Ηρακλής αλεξιοδοτιστής δεν έχει γήπεδο. Πού παίζει ο Ηρακλής, δεν ξέρω πού παίζει φέτος ο Ηρακλής.
0: Ο Ηρακλής περιμένει τώρα με τον Καφτατζόλη να δει τι θα γίνει.
2: Περιμένει.
0: Και έπαιξε στο Παθεσσαλικό τεντώσεις.
2: Περιμένει η Καλαμάτα.
0: Περιμένει και Καλαμάτα.
2: Η Κηφισιά.
0: Καλαμάτα θα πάει γύρω στο Δεκέμβρη, Γενάρη.
2: Καλά, θα έχει πέσει κατηγορία, θα έχει πάρει και τα λεφτά από
0: γιατί
2: δεν
0: έχει πέσει κατηγορία. Καλά πάει η Καλαμάτα. Το προσπαθεί.
2: Όταν θέλεις και είσαι τόσο αβέρδος, όπως λέει ο Μπιλ, να μοιράσει λεφτά, πρέπει να έχεις σταθερές. Πρέπει να κάνεις μια λίγα κλειστή λίγα, ώστε αυτές οι ομάδες να είναι δυνατές και οικονομικά και να έχουν κοντά.
0: Πώς θα κάνεις κλειστή λίγα, Γιάννη, δεν μιλάμε για Ευρωλίγκα.
2: Ωραία, τότε γιατί.
0: Τι θα κάνεις, πρωτάθλημα κλειστή λίγα, δηλαδή. Θα είναι συγκεκριμένοι που θα παίζουν κάθε χρόνο.
2: Περίμενε, γιατί να μοιράσουν τα λεφτά τότε στο κάθε έναν εξοπλιστή που έρχεται, ρε φέ, με αλφα, θα βγει και φεύγει. Για πες μου.
0: Για να μπορέσει αυτή η ομάδα να μείνει.
2: Πώς να μείνει δηλαδή.
0: Άμα έχει έσοδα θα μείνει.
2: Άμα δεν έχει πρόεδρο, τι θα διαχειρίζει το δικό σου πρόεδρο.
0: Βέβαια δεν μπορούμε να τους σουβαλιάσουμε όλους και να πούμε ότι επειδή μια ομάδα, ας πούμε, έχει έναν πρόεδρο που έχει άλλους σκοπούς, δεν θα πάρουν και οι υπόλοιποι μικροί. Πρέπει οι μικροί να ενισχυθούν ώστε να μην εξαρτώνται από τους υπόλοιπους μεγάλους. Και να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο να. Πώς υπάρχει κουβέντα εδώ πολλές φορές και λέμε, λέτε βασικά, εκείνη η ομάδα είναι με αυτή την ομάδα, οπότε θα παίξετε μαζί, θα περάσει εύκολα. Να μην υπάρχουν αυτά. Στην Αγγλία, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν παίζει Chelsea Hull και λες η Hull, η ομάδα της Chelsea θα περάσει άνετα. Θα δυσκολευτεί η City.
2: Είδα τα τελευταία και είναι διαφορετικά όμως.
0: Εντάξει, δεν νομίζω καν πρέπει να μπαίνουμε στην κουβέντα με την Premier League.
2: Η Southampton και κάποιες άλλες ομάδες, Chesterfield και αυτά, έχουν γενικά τους γήπεδα. Είναι δυνατές ομάδες. Δεν είναι όπως εδώ.
0: Καλά, άλλη κουλτούρα, εσύ.
2: Άλλη κουλτούρα με χίλια άτομα τώρα. Εντάξει. Στο Καφτατζόγλου κατεβαίνουν μόνο χίλια άτομα Ηρακλειδείς. Τίποτα συμπαθής ομάδα είναι. Ή η Κηφισιά δεν έχει καθόλου κόσμο. Ή το Πανεσσαλικό. Δηλαδή, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Θα διαχειρίζεται ένας πρόεδρος που από το τίποτα, έτσι, χωρίς να έχει κάποια στεγανά και θα πει: εγώ διαχειρίζομαι τα λεφτά αυτά που μου δίνουν. Ωραία, δώσε μου και εμένα τα λεφτά, θα διαχειριστώ.
0: Εντάξει, βέβαια, όλοι αυτοί οι πρόεδροι που αναφέρεις, Γιάννη, έχουν έξοδο. Οι παίκτες πρέπει να πληρωθούν. Η λειτουργία της ομάδας πρέπει να πληρωθεί.
2: Τους παίκτες που θα πάρει δηλαδή η ομάδα, ναι, έτσι, θα τους πληρώνει η Super League.
0: Όχι, θα τους πληρώνει ο πρόεδρος, αλλά
2: δηλαδή,
0: το θέμα είναι.
2: Αυτά τα 87 εκατομμύρια που δίνει ο Μαρινάκης, πώς έδωσε. Θα έχει απέτηση να τα πάρει από την Ένωση. Αφού μόνο.
0: Εσύ, Γιάννη, οι ομάδες είναι επιχειρήσεις. Είναι ανώνυμες επιχειρήσεις.
2: Ωραία.
0: Αυτές οι ανώνυμες επιχειρήσεις έχουν κάποια έσοδα, κάποια έξοδα και κάνουν τον ισολογισμό τους. Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε έσοδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει ένα συμβόλαιο αυτή τη στιγμή τηλεοπτικό 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
2: Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: 16. Πήρε τις μεταγραφές άλλα 80 χοντρικά, 79 πόσα πήρε. Στα κάνω εγώ στρογγυλά 95.
2: Ναι,
0: έχει τα διαρκείας. Έχει την Ευρώπη έσοδα. Έχει άλλα έσοδα από χορηγούς. Έχει απομεμονωμένα εισιτήρια. Σου φτάνει τα έσοδα με ένα ποσό. Δεν θα βάλω εγώ τώρα το ποσό ακριβώς, δεν το ξέρω κιόλας.
2: Τα έχει κάνει όλα αυτά.
0: Ναι, άμα δεν τα έχει όλα αυτά, δεν θα έπαιρνε, δεν θα ξόδευε 78 εκατομμύρια τις μεταγραφές. Θα ξόδευε 58, 48, 28.
2: 28. Η Καλαμάτα πόσο έχει ξοδέψει, τι budget έχει δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτές οι ομάδες κατά κύριο λόγο αγοράζουν. Παίρνουν παίχτες ελεύθερους ή δανεικούς, ώστε να μην δίνουν τα μεγάλα ποσά, τα transfer fee που λέμε, δηλαδή τα ποσά που δίνει μία ομάδα στην άλλη, γιατί αυτά είναι συνήθως τα μεγάλα έξοδα.
2: Τώρα αυτά που μου λες όμως με τα έξοδα του Ολυμπιακού ή της Καλαμάτας ή του Παναθηναϊκού με του Βόλου, οι διαφορές είναι μεγάλες.
0: Μα δηλαδή, κάθε ομάδα επιλέγει πόσα έξοδα θα έχει, ρε Γιάννη.
2: Ωραία, γιατί να παίρνει δηλαδή τα λεφτά και να τον διαχειρίζει τα δόνια σε μικρή ομάδα, ενώ έχει έξοδα διαφορετικά από ό,τι μεγάλη ομάδα.
0: Μα έχει έξοδα διαφορετικά επειδή δεν έχει έσοδα, ακριβώς γι' αυτό το λέω.
2: Κοιτάξτε να δεις.
0: Άμα βάλει τα ταμεία 10 εκατομμύρια ευρώ, θα δώσει και λεφτά να πάρει μεταγραφές.
2: Κοίταξε, Θέμη, εδώ πάνε να ευεργετήσουν κάποια πράγματα και πάνε να το περάσει και ο κύριος Αλαφούζος έτσι. Ο Αλαφούζος γιατί αγοράζει την Νόβα, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει πλέον με τα δικά του τα μηχανήματα και αυτά το καινούριο κανένα.
0: Αρχικά να σου πω ότι αυτό με την Νόβα έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή.
2: Κολλήσει,
0: ο Αλαφούζος θα κάνει τα Sport FMTV όπου θα βγει από τον Νοέμβριο και θα πάει σαν εφαρμογή.
2: Μακάρι να βγει τον Νοέμβριο για με τις υποδομές, άμα έχει υποδομές.
0: Πώς δεν έχει, εσύ, Γιάννη, ολόκληρο Sky έχει τώρα Αλαφούζο. Τι λέμε τώρα.
2: Θα μπορέσει να τη βγάλει την πλατφόρμα αυτή.
0: Γιατί να μην μπορέσει.
2: Πολλά. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου μπορεί να τον. Δεν ξέρω εμείς τι λέμε εδώ. Μπορεί ο άνθρωπος να μην τον θέλουν ή να μην θέλει κανένα και αυτός. Έτσι δεν είναι.
0: Ο ίδιος σε δηλώσεις του πάντως πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι όνειρό μου να παίξει στο Ολυμπιακό.
2: Καλά, εντάξει. Και άλλοι παίκτες που πάνε δανεικοί και παίζουν εκεί σου λέει είχαμε γυρίσει εγώ τώρα. Σε κάποια άλλη ομάδα, ό,τι λέμε εμείς τώρα εδώ.
0: Όχι, σου λέω ο Αθανασίου το είπε, το είπαμε εμείς.
2: Τι θα πει ο
0: Αθανασίου. Αν ο Αθανασίου θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει για τον ίδιο Αθανασίου, νομίζω ότι.
2: Εντάξει,
0: γίνεται πατρία.
2: Πιστεύω ότι είναι στη μέση αλήθεια. Τώρα εμείς θέλουμε μισή να γυρίσει, μισή όχι. Τώρα θα αποφασίζει ο Αθανασίου και ο Ολυμπιακός. Τώρα κάτι άλλο. Ένα κύριο προχθές πήρε και έβαλε ένα στοίχημα,
0: ναι,
2: για το Σάκη. Δεν είναι με το Σάκη. Ναι. Για τον αγώνα και για το πρωτάθλημα. Ο Σάκη δεν είδα όμως απάντηση. Μήπως δεν το άκουσε.
0: Δεν
2: το...
0: απάντησε, όχι.
2: Α, δεν απάντησε. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί ο Σάκης είναι πολύ καλό στα στοίχηματα.
0: Μπορεί να μην το άκουσε.
2: Είναι πολύ καλό στα στοίχηματα. Τα πιάνει όλα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλά απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Ωραία.
0: Το όνομά σου?
3: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, άκουσα και χθες έτσι λίγο την εκπομπή. Δεν είναι αναγκαίο, ρε φίλε, σώνει και καλά να πούμε να γίνεται, δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή να γίνεται αυτό που γίνεται με το Σάκη συνέχεια. Δηλαδή, χθες πήρα τηλέφωνο, δεν προλάβα να μιλήσω, γιατί έλεγε πράγματα τα οποία δεν ισχύαν, έτσι. Δηλαδή τώρα λέει για το 8-2. Εάν εγώ κάτσω και του πω για τις νίκες, ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον νομίζω πόσες νίκες παραπάνω.
0: Έχει περισσότερες, ναι.
3: 40 νίκες παραπάνω μέσα έξω. Γιατί να του πω δηλαδή, άμα το πάμε έτσι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έγινε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι έληξε 0-7. Το ξέρεις αυτό, άμα το δεις.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός?
3: Όχι, ναι, αυτό δηλαδή να πάω τώρα εγώ να πω σε ένα ΠΑΟΚΤΖΙ ότι το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έληξε 0-7. Τότε πρώτα απ' όλα εκτός ότι δεν υπήρχαν παπούτσια, δεν υπήρχαν. Τέλος πάντων, άμα τον κάνει να νιώθει πιο όμορφα, εν τω μεταξύ, κάτι άλλο, ότι το να είσαι αντί. Δηλαδή ακούω πολλούς, α, είμαι αντιολυμπιακός, ξέρω εγώ, και μετά είμαι, λέει η ομάδα μου. Αυτό δηλαδή, αυτό δεν το έχουν ποτέ οι Ολυμπιακοί, γι' αυτό κιόλας έχουν αυτά τα πρωταθλήματα που έχουν, τις επιτυχίες που έχουν, γιατί ρε φίλε είναι απαιτητική. Εγώ που έχω ζήσει και χρόνια, δηλαδή την 9 ετία αυτή, η 9 ετία αυτή να ξέρεις ότι οπαδικά, μας έκανε πολύ πιο δυνατούς και δηλαδή γυρνάγαμε, πώς να σου το πω, γυρνάγαμε όλα τα, μας στέλνανε παντού, πηγαίναμε από Πάτερα στο άλλο μέρος του κόσμου, να, δηλαδή έχουμε παίξει όλα τα γήπεδα, τα θυμάμαι σαν τώρα. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν τους λες ότι αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Αλαφούζος, το ότι είναι από κρατικό χρήμα πάει, δηλαδή τώρα πάει να κάνει το μάγκα, πάει να κάνει μαγιά.
0: Το κρατικό χρήμα έχει να κάνει με το στοίχημα, Δημήτρη, μην τον μπερδεύουμε. Το κρατικό χρήμα έχει να κάνει.
3: Τα λεφτά, λέω, που θα πάρει, αυτά που θέλει τώρα, τι θέλει για το καλό του, για το καλό του Παναθηναϊκού, των ομάδων.
0: Μα η πρόταση αυτή που κάνει ρε Δημήτρη, δεν είναι για το καλό του Παναθηναϊκού, είναι για το καλό του πρωταθλήματος.
3: Έχει τις άκρες αυτό, στην ουσία θα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το κάνει για κάποιο σκοπό. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
3: Τα παιχνίδια το κάνει.
0: Δεν ξέρω αν το κάνει για αυτό ή αν κάνει οτιδήποτε άλλο. Αλλά σου λέει ότι αν το δούμε καθαρά το πώς έχει το πράγμα, το να μειωθούν τα έσοδα από τους μεγάλους, όπου ανοίγει μέσα σε αυτούς και ο Παναθηναϊκός, και να δοθούν στους μικρούς, δεν κάνει καλό στα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει άλλο πράγμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
3: Το κάνει, φίλε μου, είναι ξεκάθαρο ότι στην ουσία είναι από χρήματα τέλος πάντων, κάπως το εξήγησε χτες και κάποιος όταν τελείωσε η εκπομπή που βγήκε ο κύριος του Ολυμπιακού που κάνει το ρεπορτάζ, ο παλιός.
0: Ο Κώστας Σαμοβράκης.
3: Σαμοβράκης το εξήγησε κιόλας. Και το διάβασα και εγώ τώρα, απλά δεν θα το λέω έτσι κάπως.
0: Ναι, οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι εγώ δεν σου λέω ότι είναι το σωστό. Εγώ δεν έχω εξετάσει αυτή τη στιγμή, ούτε έχω πει αν θεωρώ ότι είναι σωστή η υπόθεση. Ούτε για μένα μπορεί ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναίκος να παίρνουν τα ίδια χρήματα με μια ομάδα η οποία ανεβαίνει την πρώτη μία φορά και ξαναπέφτει. Προφανώς και όχι. Ούτε την ίδια λαϊκή βάση έχουν, ούτε την ίδια ζήτηση.
3: Είχε προτείνει ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 11 χρόνια, αν το λέμε και αυτό, γιατί να πάμε και στη διαιτησία αργότερα, τα τελευταία 11 χρόνια δεν έχει κανένα παρέμβαση ούτε με την ΕΠΟ, ούτε με την ΚΕΒ, ούτε καθαρίστρια δεν έχει μέσα στην ΕΠΟ και στην ΚΕΒ, έτσι. Δεν να το αμφισβητεί αυτό. Είναι λίγα χρόνια, 11-12 χρόνια. Γιατί λένε από το 97 λένε μέχρι το 2010 και τα λοιπά. Και πήρε εντωμεταξύ αυτά τα δύο, πήρε και δύο πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός, τα οποία αρκετοί Ολυμπιακοί τα αμφισβητούν.
0: Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη και πρωταθλήματα του Ολυμπιακού αμφισβητούν οι Παναθηναϊκοί.
3: Ναι, ωραία, ωραία. Εντάξει, τον πρώτο πάντα θα το χτυπάνε. Δηλαδή είναι στάνταρ αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τελευταία 11, δηλαδή το θυμάμαι τον τελικό του Κοντονή. Με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι.
0: Το ναι, βεβαίως. 2-1 η ΑΕΚ. 15-16.
3: Βάλτε τα κάτω. Είναι 11 προς 12 χρόνια πάμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν ελέγχει ούτε και ούτε ΕΠΟ. Επειδή νομίζουν ότι επειδή ήταν ένα χρόνο, ήταν δύο χρόνια, έχει κάνει Super League πρόεδρος ο Μαρινάκης.
0: Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση ο Μαρινάκης.
3: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο πρόεδρος Super League.
3: Μπράβο, αυτό το λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ αυτά που βλέπω είναι ότι αυτό που έγινε, αν γινόταν με την ΑΕΚ, γιατί προσπαθώ να ακούω και παοκτζίδες, εντάξει, παοκτζίδες περισσότερο, εντάξει, φωνάζουν, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκούς, όλοι θα πάρουμε σιγά σιγά και δημοσιογράφους. Όλοι θα πάρουν από... Ποιος έχει πάρει, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά με τον Τζίλο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι, βοηθήθηκε πάρα πολύ με τον Άρη, γιατί ήταν να μείνει με 10 παίχτες από νωρίς.
0: Ναι, με τον Γκέννη λες τώρα. Okay,
3: ναι.
0: Μιλάμε για ξένους διαιτητές εκεί.
3: Ναι, ότι έχουν ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός αυτά που έχει πει και εσύ, όταν στο 82 παίρνεις ένα πέναλτι και είναι 1-1, πώς δεν έχεις ευνοηθεί, ρε φίλε. Δηλαδή διέλυσε 3-1. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Ή ξέρω εγώ, η ΑΕΚ. Υπάρχουν δύο παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην έπαιρνε ούτε καν το βαθμό με τις κόκκινες κάρτες. Και τώρα γίνεται αυτό με τον Τζίλο που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να το πάρουν.
0: Για ποιες κόκκινες κάρτες λες τώρα για την ΑΕΚ?
3: Ολυμπιακός.
0: Δεν είχε
3: εκεί.
0: Ναι.
3: Αν θυμάσαι, έγινε αυτό.
0: Α, που για τον Βόλο λες τώρα. Για τον Βόλο.
3: Ναι, βέβαια. Ο Τζίλες είναι ο βαρίστας που ήταν με την ΑΕΚ προχθές.
0: Ναι.
3: Ήταν, μας έπαιξε με το που έγινε η ζημιά με τον Ελκαμπή.
0: Ναι, βέβαια.
3: Δεν έβωσε δύο κόκκινες που άμα τις έβινε, ειδικά αυτή στο 23, δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε το παιχνίδι και μπορεί να μην τραυματιζόταν και ποτέ ο Ελκαμπή.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι υποθετικό σενάριο, βέβαια. Έτσι, δεν φταίει ο Τζίλο για τραυματισμό του Ελκαμπή.
3: Ναι, άφηνε το παιχνίδι να πέφτει, δηλαδή τρομερό ξύλο. Και σε ένα χωράκι που το λένε όλοι τώρα.
0: Ναι, δεν είναι καλό το γήπεδο. Το Παναθηναϊκό δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή. Είπαν οι άνθρωποι του γήπεδου ότι θα φτιάξει αυτό το διάστημα στην διακοπή.
3: Την πάτησε και ο Πάοκ. Δεν την πάτησε, ρε παιδιά, προχθές να πούμε. Έτσι δεν είναι, ρε παιδί. Με τον άλλη, πόσο λένε αυτόν.
0: Εντάξει.
3: Και με τον τερματοφύλακα, λόγω του γηπέδου.
0: Δεν ήταν λόγω του γηπέδου αυτό, ήταν λόγω ότι έγιναν συγκρούσεις και ο άλλη έπεσε άτσαλα και στην συγκρούση του Παυλέγκα με τον Ελουστόν το έπεσε άτσαλα πολύ.
3: Το τονίζουν πάντως για τα γήπεδα.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν άδικο. Συμφωνώ στο με τα γήπεδα, θα πρέπει να είναι σε καλύτερη κατάσταση.
3: Με τον Ολυμπιακό, αν είχε γίνει αυτό με το δηλαδή, αυτό το πέναλτι. Δηλαδή θυμάμαι και. Και λέει και ο Μπέος είπε σοβαρά πράγματα, έτσι. Δηλαδή τώρα και δεν μιλάει ο άλλος ότι τι έδινε το 1.30 από την αρχή. Εδώ μιλάμε για live.
0: Καλά, δεν μιλάμε. Ναι. Ρε εσύ όμως, Δημήτρη, πού θα πόνταρε ο κόσμος, στο Βόλο? Στην ΑΕΚ θα πόνταρε, στο Φιβόρι.
3: Ναι, αυτό λέω.
0: Λογικό. Αλλά δεν είναι.
3: Ο Μπέος μίλησε για live στοίχημα.
0: Δεν το ξέρω ότι έχει δει ο Μπέος. Εγώ πάντως θεωρώ λογικό να ποντάρουν στην ΑΕΚ.
3: Επειδή συμφωνείς αυτό ότι θα γινόταν χαμός αν είχε πάρει. Εγώ τα θυμάμαι.
0: Και τώρα γίνεται χαμός, εισαγωγικό.
3: Όχι. Πού γίνεται χαμός,
0: μόνο. Πώς δεν αντιδρούν, ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού δεν αντέδρασαν για το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ ή τη ΑΕΚ δεν αντέδρασαν, ας πούμε, για το πέναλτι με την Κυψιά.
3: Το Ολυμπιακό αυτό, επειδή λέτε 5 στα 5, έτσι, έχει παίξει με τη Λιβαδιά και με την Κυψιά δύο φορές, νομίζω, μία στο πρωτάθλημα και μία στο
0: κύπελλο.
3: Ναι, ωραία. Αν θυμάσαι τη χρονιά με τον Χουανκάρ, ναι. Ο Ολυμπιακός πήγαινε για 6-6. Είχε κάνει το 6-6 ή πήγαινε για το 6-6, ήταν πρώτος. Το θυμάσαι τη χρονιά.
0: Νομίζω έχει κάνει μια ισοπαλία με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια 1-1. Τα υπόλοιπες είχε νίκες, ναι. Με
3: ήταν
0: αρκετά.
3: Πρώτο.
0: Ναι, ήταν πρώτο.
3: Πήγαινε για 6-6. Εγώ
0: είχε ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-1 με πόνσα και καμπή να βάζω τα γκολ. Ναι.
3: Καλό αποτέλεσμα. Για Νέα Φιλαδέλφια, ναι, μπράβο. Τη χρονιά που το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Που έβγαιναν.
0: Όχι, τη χρονιά, έβγαιναν... αυτή είναι η χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός παίρνει το κόφερες σε εκείνη χρονιά.
3: Ας το πάρει όποιος άλλος ήθελε, αφού το είπε στα ίσα ο Βίγε και είπε. Ας το πάρει τότε με τον Γιωβάνοβιτς ήταν, νομίζω. Ε, μπράβο, που ήρθαν οι τελευταίοι αγωνιστικοί. Θέλω να σου πω ότι θα γινόταν χαμός. Αν όλα αυτά είχαν γίνει πέρα το Ολυμπιακό, μιλάμε τώρα θα είχαν βγει και θα είχαν βγει στα κάγκελα όλοι και θα λέγανε και θα λέγανε και θα λέγανε.
0: Να κλείσουμε αυτό, Δημήτρη, για να περάσω άλλη μια γραμμή.
3: Πιστεύω και ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό θέλω να πω κάτι, ότι τα στόπερ θα λείπουν όλα,
0: Τώρα λείπουν όλα. Σμαϊλόβιτς Βοσνία, Ρέτσος Ελλάδα, όχι, ο Κάρμο Αγγόλα, ο μόνο Πυρόλα είναι εδώ.
3: Τουλάχιστον να βλέψουν τα εξτρέμου, ο Ρόκα θα είναι εδώ και αυτή και κάποια άλλη.
0: Ο Ρόκα, ο Ζέλσον, ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης, αυτή είναι εδώ.
3: Δύσκολα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Δημήτρη.
3: Θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Καλά απόγευμα σου έχουμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη τελευταία γραμμή, βασικά πάμε να περάσουμε στη τελευταία γραμμή και μετά τα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά,
4: εσύ. Χαιρετάω το Μιτσάρα. Λοιπόν, το προηγούμενο.
0: Ναι.
4: Είναι παλιός ακροατής σε πολλούς σταθμούς. Αν τον άφηνες θα μίλαγε μέχρι αύριο. Είναι το στυλ του τέτοιο. Που ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό το αναλύει, ξεκινάει από παλιά και φτάνει στο σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Μίτσο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλαφούζος την πρόταση που έκανε την έκανε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλού αποβλέπει, και αυτό το ξέρουμε εδώ και τόσα χρόνια, που όλοι σκοτώνονται, οι πρόεδροι των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, ότι θα πάρουν τις ενώσεις, ποιοι θα πάρουν τη διαιτησία.
0: Εντάξει, αλλά αφού τόσα χρόνια δεν έχει ασχοληθεί πέντε με αυτά, έτσι.
4: Έχει ασχοληθεί και έχει κάνει εταιρείες με εταιρείες, εννοώ. Έχει κάνει ομάδα με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ.
0: Υπήρχε συμμαχία πριν 10 χρόνια, η οποία έσπασε πολύ γρήγορα.
4: Η οποία δεν είχε σκοπό. Το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε σκοπό να πετάξουν τον Ολυμπιακό στην απέξω.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει, ναι.
4: Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε Κοστούλα.
0: Ναι.
4: Ο οποίος, αν βάλει όπως πάει γύρω στα 10 με 12 γκολ.
0: Και παραπάνω θα βάλει έτσι όπως πάει.
4: Εγώ δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος.
0: Εντάξει, βάλει 4 και έχουμε 23 Σεπτέμβριου, Μάκη.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρεις αυτή η ρέντα αν θα συνεχιστεί. Και επειδή τον βλέπω με τα προσόντα που έχει και ξέρουν οι ακροατές ότι έχω κάποια ειδική, όχι σχέση με τον Κοστούλα. Από τα 13 του είχα πει ότι ο Κοστούλας με τον αδερφό του θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Γιατί έτυχε κάποια στιγμή να... Τέλος πάντων, να μου κάνουν κάποια σουτ, να τους βοηθάω στην προπόνηση και όλα αυτά. Από εκεί είχα καταλάβει ότι τα παιδιά τα δύο αυτά, με τον τρόπο που μου συμπεριφέρονταν και τον τρόπο που χειρίζονταν την μπάλα, τα σουτ που έκαναν, είχα πει στην εποχή του κορονοϊού, ένας ήταν 13 και άλλος ήταν 14 και κάτι, 15, ότι αυτά τα δύο τα παιδιά θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Και χαίρομαι που πάνε πολύ πολύ ψηλά, ειδικά ο Μπάμπης, ο Μπαμπίνιο. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ πώλησης ή αγοράς Έλληνα ποδοσφαιριστή, γι' αυτό είπα τα 10-12 γκολ. Και 10-12 γκολ να βάλει, θα ακούσουμε κάτι εκατοστάρες. Ας είμαστε.
0: Ναι, και αν δεν είναι εκατοστάρες θα είναι 70, ναι.
4: Θα πω το εξής. Βλέποντας το Χάβερτς της Άρσεντ,
0: ναι,
4: και βλέποντας τον Κοστούλα όπως τον βλέπω τώρα, έτσι,
0: ναι,
4: είναι η μέρα με την ύφα. Γιατί παίζουν περίπου στην ίδια θέση. Περίπου.
0: Εντάξει, ψευτοενιά. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, βλέποντας, και ο Χάβερτς έχει κάνει του κόσμου τα εκατομμύρια έχουν πέσει πάνω του. από μεταγραφές από Γερμανία. Λοιπόν, βλέποντας αυτούς τους δύο παίχτες που παίζουν σε θέση παρόμοια, δεν γίνεται ο Κοστούλας να μην τον αγοράσει κάποια ομάδα με πάρα πολλά λεφτά. Έχουμε να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Πάω τώρα στον άλλον, τον Έλληνα.
0: Ναι, Μάκη, πάμε στο δυνατόν και γρήγορα γίνεται για να κλείσουμε την εκπομπή.
4: Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με το Τζολάκι, όχι βέβαια γιατί οι τερματοφύλακες δεν πληρώνουν τόσο.
0: Ναι, λιγότερο.
4: Έτσι, μπράβο. Πάω τώρα στον Αθανασίου.
0: Ναι.
4: Άκουσα με μεγάλη χαρά ότι ο Αθανασίου το Γενάρη γυρνάει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
4: Άκουσα και ένα παρήγορο, γιατί εγώ τον ήθελα την αρχή αυτό τον παίχτη.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Αφού είναι με διαφορά ο πιο άσχετος, λέει, και τοξικός παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη μία έφερε τον ψεύτη τον... Ναι. Και ξεφτιλιζόταν, για την άλλη έφερε μια πρόταση παροδία κατά την οποία χωρίς καμία τεκμηρίωση ή πλάνο είπε το ανήκουστο να μοιραστούν τα λεφτά δια του συνόλου των συμμετεχόντων ομάδων, χωρίς υποχρέωση των συμμετεχόντων, χωρίς υποχρέωση να τα ξοδέψουν όλα στην ομάδα και όχι στην τσέπη τους. Απολύτως τίποτα πέρα από σαχλαμάρες. Κανένα πρωτάθλημα του κόσμου δεν ακολουθεί αυτήν την ηλιθιότητα. Όσο για τους τοξικούς, λέει, εκεί φυσικά όπως και η Λιβαδιά για παλιότερα όφυλα, μία από όλα σε Ξάνθη, εκεί ήταν να υπηρετούν τις ομάδες της εξυγείασης και εκείνα ακόμα. Ποιος είπε ότι έσπασε συμμαχία Θέμη, πλάκα κάνεις. Εξυγείαση είναι εδώ ενωμένη, δυνατή και κλέβει τους πάντες και τα πάντα, λέει ο Χάρης. Μάλιστα. Χάρη, αρχικά πρώτον μιλάμε για επιχειρηματίες, οπότε το να μιλάμε για επιχειρηματίες με εκατομμύρια λέγοντάς τους, ας πούμε, άσχετους, δεν θεωρώ ότι στέκει. Τοξικούς, ειδικά ο Αλαφούζης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν ασχολούνταν με όλα αυτά, ούτε σε αυτό θα συμφωνήσω. Το ότι έχει κάνει πολλά λάθη, αυτό μπορώ να το πούμε, ναι. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, οι συμμαχίες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν σαν τα πουκάμισα πραγματικά. Και όσον αφορά το υπόλοιπο, ναι, θα μπορούσε αυτή η πρόταση που κάνεις να μπει μέσα στην πρόταση του Αλαφούζη που λέει ο λόγος. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι καλό απόγευμα. Ήταν εγώ, Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τάζος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Καλή συνέχεια. Και ό,τι άλλο είναι, χάρη, γιατί ήθελα να πω και περισσότερα, θα τα συζητήσουμε και αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να είστε όλοι καλά.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο Βελιγράδι έχει φτάσει η αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Γαλανόλευκης, η οποία θα κάνει το απόγευμα την τελευταία της προπόνηση στο Rai Committee. Νωρίτερα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Φανέλα βασικού πίσω από τον επιθετικό αναμένεται να πάρει ο Μπάμπης Κοστούλας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get. Το δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή βρίσκονται οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, όπως επισήμανε ο Σέρβος τεχνικός. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα συμπλήρωσε. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα, ο οποίος τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να ματσάρουν την ενέργεια της Παρή και ταυτόχρονα να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της Euroleague. Ερωτηματικό η παρουσία του Νικόλα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος ψηλός ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή ερυθρόλευκη. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση του συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Τάχα Άλλη και η Γιούρι Παυλένκα. Σκέψη για την απόκτηση θερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψη για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το Ματς ΑΕΚ με ταχτάρι για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές τον Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση 112 διαιτητών, Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κοντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγ στις 9.30. Μια ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και αυτή την ώρα παίζουν δράμα ΑΕΚ. Σε συμφωνία με τον Αυστριακό αμυντικό Νταβίντα Λάμπα έχει έρθει η Ουντινέζε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.

Κοντά μου λοιπόν, καλοί συνάδελφοι, με καλούς συναδέλφους στη συνέχεια, να δούμε ό,τι κινείται γύρω μας. Θα έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τα γεγονότα στη Διαιτησία δεν σταματούν ποτέ. Έχουμε εξελίξει συνέχεια, θα μας τα μεταφέρει. Να δούμε και για ΕΠΟ τι έχουμε και ούτω ό,τι άλλο. Η Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και βεβαίως θα έχουμε κοντά μας και τη μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρώην επιθετικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού αλλά και του ΕΓΑΛΕΟ, τον Μπάμπη Σταυρόπουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει καθαρά, τα λέει έξω τα δόντια. Θα τον έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια αποτίμηση των 5 πρώτων αγωνιστικών, να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα. Με τον Μπάμπη Σταυρόπουλο πάντα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνουμε. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο.

είναι και τα κέντρα μελέτης Α. Για πάντα λοιπόν, για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, μπορείτε να βρείτε εκεί έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά το συγκεκριμένο κέντρο μελέτης έχει βραβευτεί στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α, εκεί που τελειώνει το διάβασμα αρχίζει η χαλάρωση στο σπίτι, στην οικογένεια. Θα το βρείτε Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 22 210.

Όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε αθλητική δραστηριότητα συλλογική. Έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα τουλάχιστον, όχι τα μικρότερα. Έχουμε λοιπόν αγώνες της εθνικής ομάδας. Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη. Κάνουμε πρεμιέρα με τη Σερβία εκτός. Θα δούμε η εθνική μας ομάδα πώς θα εμφανιστεί με τη νέα περίοδο, στα νέα αυτά παιχνίδια που προκύπτουν. Σημαντικά, δύο εκτός, δύο εντός. Να δούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πώς θα κατεβάσει και πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα. Όπως είπαμε, το μεγάλο στοίχημα είναι στην αμυντική λειτουργία και από τη μέση μπροστά. Έχουμε τέτοια ποιότητα που δεν αμφισβητεί κανένας, δεν την αμφισβητεί κανένας και περιμένουμε πολλά πράγματα εκεί. Δεν έχουμε όμως μόνο ποδόσφαιρο. Αύριο ξεκινάει και η Ευρωλίγκα με παιχνίδια για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα σας τα δώσουμε αναλυτικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιντικών Λάμποτε στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Γιώργο Ιωάννου, ετοιμάσου να περάσεις από εκεί. Θα βρείτε λοιπόν συνεχείς νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Δύο καταστήματα. Το πρώτο είναι στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4. Το δεύτερο, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Να θυμάστε, Λάμποτε, που μπορείτε να τα ανακαλύψετε και online στο labote.gr.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με εθνική ομάδα, είπαμε την Πέμπτη, συγγνώμη, αύριο 24/9, εκτός με τη Σερβία, στις 27 μετά από 3 μέρες, την Κυριακή δηλαδή εντός με τη Γερμανία, στην 1η Οκτωβρίου, στην Ντούμπα εντός με την Ολλανδία και στις 4/10 επίσης στην Ντούμπα με τη Γερμανία. 4 παιχνίδια, 2 με Γερμανούς και από 1 με Σερβία και Ολλανδία. Νομίζουμε ότι εδώ θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο να δούμε πού βρίσκεται η εθνική μας ομάδα.

Άλλωστε είχαμε και τον Ντούσαν Τάντιτς, το Σέρβο, ο οποίος χαρακτήρισε την δική μας ομάδα αρκετά ποιοτική και μάλιστα είπε ότι ίσως να είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών, και σαφώς δεν έχει δει άδικο εδώ, γιατί συμβαίνει αυτό στην δική μας ομάδα και όπως είπα, τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα έχει πάρα πολλές επιλογές και παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε διάφορα παιχνίδια.

Και το λέμε αυτό γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να είναι και τυχερός και άτυχος μαζί που έχει όλη αυτή την πλειάδα των σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Τυχερός διότι αν έχει τεράστια όπλα στα χέρια του για να πετύχει πράγματα, και άτυχος διότι αν όντως με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν έχει πετύχει κάτι σημαντικό, θα θεωρηθεί αποτυχία και για τον ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι απλό. Είχαμε όμως φίλες και φίλοι και την τηλεδιάσκεψη χθες τη Super League υπό την προεδρία του Γιάννη Αλαφούζου. Απόφαση που είχε πάρθει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας στις 10 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκαν όλοι εκεί και οι τέσσερι μεγάλοι ηγέτες των ομάδων, δηλαδή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και οι υπόλοιποι. Μίλησαν λοιπόν, προσπάθησαν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα γενικώς. Σε κάποια ζητήματα δεν βρήκε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, δεν βρήκε συμμάχους σε ό,τι αφορά την κεντρική διαχείριση με το μοντέλο που ο ίδιος πρότεινε, δηλαδή να μοιράζονται τα ποσά εξίσου σε όλες τις ομάδες. Και κάπου εδώ θα έλεγα ότι έχουν δίκιο οι άλλοι και όχι ο ίδιος, διότι δεν μπορεί μια ομάδα του Βεληνικού, της Αξίας, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ να μοιράζεται τα ίδια έσοδα με ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν στην κατηγορία, ομάδες οι οποίες έχουν μικρά μπάτζετ, δεν έχουν γήπεδα, δεν έχουν χίλια δύο πράγματα και να μοιράζονται τα ίδια. Κάπως θα ήταν άδικο. Φαινόταν λοιπόν ότι αυτή η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου δεν θα είχε απήχηση, έτσι όπως και έγινε, και ο ίδιος το κατάλαβε κάποια στιγμή από τα λεγόμενά του ότι ήταν προετοιμασμένος.

το να διαθέσουν περισσότερα έσοδα στις μικρότερες ομάδες, να ενδυναμώσουν και να μην έχουν κανέναν από τους μεγάλους ανάγκη. Αυτό είναι γεγονός, μπορούν να γίνουν, μπορεί να γίνει. Βεβαίως υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπάρχει και η Ένωση, και, αλλά όπως και οι άλλες ομάδες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως την πρότεινε, και ΠΑΟΚ, αλλά με διαφορετικό τρόπο και όχι με έτσι όπως τον πρότεινε ο Γιάννης Αλαφούζος. Τελικά όλες οι ομάδες έδωσαν το πράσινο φως για την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης από την Deloitte, μια εταιρεία η οποία είναι αναγνωρισμένη, έχει κάνει αρκετά τέτοια στο παρελθόν και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα, έπειτα λοιπόν από την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Διεθνή Συμβουλευτική Εταιρεία, όπως είπαμε, την Deloitte, που καλείται να αποτυπώσει τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς, να εξετάσει ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης με τέτοιο τρόπο που να ευνοούνται οι μικρές αλλά μην αδικούνται και οι μεγάλες. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια, μετά από 2-3 μήνες ίσως και παραπάνω, να έχουμε ένα αποτέλεσμα εκεί. Το καλό είναι πάντως ότι την κεντρική διαχείριση την ψηφίζουν όλοι και αυτό κρατάμε. Το πώς θα γίνει ακριβώς θα περιμένουμε την έκθεση της Deloitte. Μπορεί βεβαίως να είναι η Deloitte, μπορεί να είναι κάποια άλλη εταιρεία που θα επιλέξουν στο τέλος, αλλά μια αντίστοιχη συμβουλευτική εταιρεία, αυτό έχει αξία.

Κοντά μας όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε και το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού συνδυάζει τη μεσογειακή κουζίνα με φάρμα, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Ιδανικό και για πάει πίσω σε εκδηλώσει για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Να θυμάστε, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, εδώ κοντά μας, τηλέφωνο 22 210 96 465.

0: Είχε νικηφόρα αποτελέσματα και βεβαίως επιλέχθηκε από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού για να συνεχίσει τον πάγκο της ομάδος. Προς το παρόν, Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να μάθουμε νεότερα. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Πιστεύω να πήρες μια γεύση εχθές, να πήραν όλοι μια γεύση για την τοξικότητα που υπάρχει με τους μεγαλοπροέδρους, οι οποίοι όχι μόνο δεν συμφώνησαν, έβγαλαν τάπλητα στη φόρα, βγήκανε πρακτικά, βγήκανε υποτίθεται ότι γινόταν μια συζήτηση των προέδρων γύρω από το πώς θα διαχειριστούν, πώς θα μοιραστούν χρήματα τηλεοπτικών.
0: Πριν από αυτό, Βαγγέλη, μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο. Ο Βαγγέλης ο Μαϊρνάτης δεν χαρίστηκε, παρότι το φιλικό κλίμα έστειλε να βρεθεί μια λύση για την κεντρική διαχείριση. Έριξε την πηχτή του όμως αναφορικά με την προεδρία της Super League, που είπε ότι με τον Ηρακλή τον εξαγόρασε κτλ.
1: Εντάξει τώρα, γιατί δεν ήξερα, αλλά αφούσε ότι δεν μπορεί να περάσει. Ο Ολυμπιακός έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και από πλευράς μικρών ομάδων.
0: Όχι, λέω για την προεδρία της Super League, λέω.
1: Ναι,
0: για
1: εντάξει,
0: να πιο πίσω.
1: Εκεί ήταν όλοι είχαν ταχθεί απέναντί του, αλλά τώρα εδώ χθες έγινε το εξής, ότι οι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν κάτι παραπάνω και αυτές οι ομάδες είχαν ταχθεί. Βλέπε Άρης, βλέπε Καλαμάτα, βλέπε ομάδες οι οποίες Βόλος, άρα δεν είχε την πλειοψηφία ο Αλαφούζος για να μπορέσει να περάσει την πρότασή του για να μοιραστούν τα χρήματα αυτά σε κεντρική διοίκηση.
0: Μα δεν ήταν, Ευαγγέλη, μεταξύ μας τώρα δεν ήταν και το πιο δίκαιο αυτό. Άλλο η κεντρική διαχείριση και άλλο να μοιράσει όπως θα τα ποσά όλα οι μεγάλες ομάδες οι εμποριές με τις μικρές.
1: Τώρα, σημασία έχει ότι δυστυχώς το πρωτάθλημα έχει την αχτή στον αέρα πάλι.
0: Ναι.
1: Θα δεις χειρότερα πράγματα. Σήμερα πήγε ο Μπέος και έκανε μήνυση, έκανε και αγωγή εναντίον του Πολυχρόνη.
0: Αυτό τώρα είναι, εγώ το θεωρώ λάθος μεγάλο. Τώρα, δύο διαιτητές οι οποίοι. Εντάξει, με κάνει μήνυση.
1: Πώς θα τα αποδείξει, αυτό.
0: Για το στοιχηματισμό, έτσι.
1: Υπάρχει χάρτα της FIFA, η οποία. Μάλλον η διάταξη FIFA, η οποία λέει το λάθος δεν ποινικοποιείται του διαιτητή. Δεν ποινικοποιείται.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Λέει λοιπόν, τι κάνει ο Μπέος, κάνει ένα τρίκ και λέει
0: ναι.
1: Να προωθηθεί η έγκλησή μου, η μήνυσή μου στο αρμόδιο που ασχολείται με το στοίχημα για να φανεί από εκεί για το αν υπήρχε όφελος και κέρδος. Και ρωτάω τώρα εγώ, στους 100 Έλληνες που στοιχημάτιζαν στον αγώνα Βόλος ΑΕΚ, οι 95 τι θα στοιχημάζει από τον Ολυμπιακό Βόλο ή την ΑΕΚ?
0: Και κάτι άλλο, δεν υπέβαλε μήνυση αναφορικά με τα διαιτητικά λάθη, αλλά με το ότι αν έχουν παίξει, έχουν στοιχηματίσει υπέρ της ΑΕΚ, έτσι.
1: Αυτό πώς αποδειχθεί.
0: Έλατε.
1: Πώς αποδειχθεί και ένα αυτό και το άλλο, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με την υπόθεση. Ο Κουμπαράκης ακόμα περιμένει χαρτί από την ΕΠΟ για να μπορέσει να πάει, γιατί δεν ξέρει κανένας αν έχει κλειδί σε απολογία που τον αποκάλεσε όργανο του συστήματος.
0: Βαγγέλη μου,
1: ακόμα αυτό εκκρεμεί.
0: Θέλω, σε παρακαλώ, να βάλεις μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε τώρα, να πάρουμε το διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε. Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Έλα και εγώ!
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου.

0: είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sanke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Sanke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, όπως την παρέα μας είναι και ο Βαγγέλης Δουκάκος. Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μ' ακούς? Ναι. Τον έχουμε τον Βαγγέλη. Θα τον πάρουμε σε λίγο, λοιπόν, τον Βαγγέλη. Να θυμίσω εγώ άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο ξενών γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α θα το βρείτε στην οδό Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-22-210. Λοιπόν, έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο και πάλι στην παρέα μας, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, εμείς από την πρώτη στιγμή και τη Δευτέρα συγκεκριμένα είπαμε και στην εκπομπή ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Πράγματι το λάθος σφύριγμα του Πολυχρόνη και την μη συνδρομή από το ΒΑΡ του Ζήλου οπωσδήποτε καθιστούν τη διαιτησία του στάει προβληματική. Όμως άλλο το λάθος το οποίο έγινε και υπάρχει λάθος και πρέπει να σημειώσουμε ότι λάθη γίνονται και θα γίνονται, πέναλτι δίνονται, μη υπάρχοντα, μη τέλος πάντων χωρίς να υπάρχει η παράβαση και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Άλλο αυτό και άλλο τώρα το να το υποβάλει σε αγωγή, διότι τώρα πληροφορούμε ότι πρόκειται να υποβάλει και ο διαιτητής, διότι ο διαιτητής είναι διεθνής. Δεν μπορεί να λες ότι έπαιξε στοιχηματισμό, ούτε μπορεί να του ρίχνει λάσπη ότι ο διαιτητής είχε δόλο εμπροκειμένου, γιατί αυτό αναφέρει ο Μπέος στην αγωγή του, και καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσουν τα όργανα. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε η ΕΠΟ να το έχει κλείσει το θέμα, γιατί χθες έγινε μια συνάντηση με τον Κακάτσι, πριν φύγει η εθνική ομάδα, και χθες λοιπόν έκανε μια συνάντηση. Έπρεπε να τον φρενάρουν, γιατί τώρα εδώ θα ανοίξουν οι αστεί του αιώλου τώρα.
0: Είπαμε ότι οι παράγοντες είναι αυτοί που δυναμητίζουν το ποδόσφαιρο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και εδώ θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση του Αχιλέα Μπέου να κάνει αγωγή και μηνύει σε δύο διαιτητές. Εντάξει, τέλος πάντων έχουν γίνει κι άλλα.
1: Το θέμα είναι ότι πού θα πάει αυτή η δουλειά τώρα.
0: Δεν βγαίνει πουθενά αυτό.
1: Δεν βγαίνει πουθενά. Θα υπάρξει ρεβάνς, θα υπάρξουν πράγματα πολλά τώρα στη διαιτησία. Φαίνεται πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Με δεδομένο και φάνηκε χθες όπου έγινε και ο καταρτισμός του πίνακα των διεθνών, όπου ο διαιτητής με ένα χρόνο στη γάμα, ένα χρόνο στη βήτα και ένα χρόνο και κάτι στην αλφα, βοηθός, ο Κλεπετσάνης από την Κόρυθο, ανέβηκε δηλαδή με πύραυλο, ανέβηκε στο πίνακα των διεθνών.
0: Ναι.
1: Αν ρωτήσεις η έψη Κορύθιου κορυφαίας είναι αντίθετη προς την ΕΠΟ, δηλαδή ξεχνάμε το γεγονός ότι μπορεί η Ένωση Κορυφαίας να τον έσπρωξε κατά τα κοινώς λεγόμενο, άρα λοιπόν από αλλού, τώρα που ποιος είχε αυτό το όνειρο, πώς το είδε, άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε τους πίνακες έτσι και ακόμα και το διεθνών και είναι διάθετη, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανονισμός. Όταν αυτή τη στιγμή με ένα χρόνο μπορεί να γίνει διεθνής,
0: ναι.
1: Τότε.
0: Και κάτι άλλο, και πέρα από αυτό, Βαγγέλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι, μεν είπαμε για τον Αχιλέα Μπέο, να πούμε όμως και για την ΚΕΔΕ, να πούμε τον κύριο Αλανουά, τον Γκαγκάτσι, στην ΕΠΟ, ότι και οι βαρίστες, οι διαιτητές, δεν μπορεί, αδερφέ, να κάνει τέτοια χοντρά λάθη μπροστά από την τεχνολογία. Το είπαμε και πάλι. Δεν μπορεί να βλέπεις τη φάση. Άρα δεν μπορείς. Ή δεν ξέρεις τους κανονισμούς, ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν ξέρω. Δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί.
1: Δεν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, αλλά ασχολούνται. Μάλλον έχουν ένα φόβο, διότι από την αρχή της περίοδου τους είχαν πει μην παρεμβαίνετε για ψιλοπίδημα. Εδώ όμως δεν ήταν ψιλοπίδημα, ήταν μια καραμπινάτη.
0: Βεβαίως, δεν είναι ένα κόρνερ να πεις.
1: Ήταν μια καραμπινάτη. Υπόθεση δηλαδή ο Τζίλος εδώ. Και από την άλλη μεριά μου έκανε εντύπωση ότι μετά τον είδα την επόμενη μέρα, τον είχαν βάλει μαζί με τις γυναίκες στην Αντωνίου και χθες ήταν βαρ στον αγώνα που έπαιξαν οι γυναίκες για το Champions League στο Μόναχο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα μεροκάματα τρέχουν.
0: Τρέχουν όπως το λες, ναι.
1: Άρα έχουμε...
0: Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη, κάποια αντίδραση από την ΕΠΟ? Ο Λανουά και ο Βαλέρη πήραν θέση για αυτό.
1: Για αυτούς είναι όλα καλά. Για αυτούς είναι όλα καλά. Τώρα έγιναν οι διεθνείς, έγινε ο...
0: Όχι, άλλο λέω. Για την επίμαχη φάση που μιλάμε τώρα στο Βόλο Σάι.
1: Δεν μιλάνε αυτοί, δεν μιλάνε τώρα. Τι να πούνε τώρα, δεν μιλάνε. Καταρχήν έπρεπε αυτό πράγμα να βγαίνουν και να βάζουν μια σειρά και να μην. Γιατί ο καθένας κάθεται και λέει το μακρύ και το κοντό. Έπρεπε λοιπόν να επιληφθούν. Δεν το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα υπάρχει αυτή η αριστολογία. Έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να πούμε. Και προχωράμε τώρα για τα μάτς του Σαββατοκύριακου που είναι μόνο για την Super League 2. Αυτό θα μας απασχολήσει και την Παρασκευή που σφυρίζει ο Παπαπέτρου για το National League, τον αγώνα του της Πολωνίας με την Βοσνία.
0: Ωραία, να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να μπαίνουν στο διαιτητής.gr και στο Ipsana News, στα δύο site του Βαγγέλη Δουκάκου, και να ενημερώνονται πλήρως από το Βαγγέλη, όπως το κάνει και εδώ στο ραδιόφωνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Οπότε διαιτητής.gr και Ipsana News ενημερώνονται πάντα. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.

0: Είπαμε φίλες και φίλοι ότι έχουμε και Ευρωλίγκα από αύριο, πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι είναι 20 ομάδες που μπαίνουν στη μάχη. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός ξεκινά αύριο με την Παρία στις 9 και 4, στις 9 και μισή ο Ολυμπιακός εκτός με την Μπασκόνια. Το ξύμορο και περίεργο είναι εδώ. Στα τρία πρώτα παιχνίδια οι πράσινοι αγωνίζονται εντός με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι και ο Ολυμπιακός στα τρία εκτός με Μπασκόνια, Ζαλγίρης και Βίρτους Μπολόνια. Αυτά λοιπόν και για την Ευρωλίγκα. Με ενδιαφέρον θα δούμε τη φετινή, γιατί είναι μια σειρά, ένας μαραθώνιος με σπουδαία παιχνίδια. Και πάμε σε ένα στοίχημα που έχουμε κάποιες στοιχηματικές προτάσεις που έχουμε για σήμερα. Δεν είναι παιχνίδια, έχουμε πει το κουπόνι είναι στεγνό, αλλά τρία παιχνιδάκια θα σας τα δώσουμε. Πάμε. Θα πάμε 699 κωδικός Hamilton Count Debith, είναι η αναμέτρηση για την Challenge Cup Σκωτίας είναι αυτό. Προτείνουμε goal goal και over 2,5 μαζί με απόδοση 1,80, έναρξη 10 παρατέταρτο. Πάμε στην Πριμέρα Αλφα Κολομβία, 700 κωδικός America Decali με Άγκου Ήλας Ντοράντας. Είναι, να πούμε ότι η Αμέρικα είναι πρώτη με 21, η Άγκου Ήλας είναι 11η με 11 βαθμούς. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1,85 και θα πάμε στο MLS, κωδικός 701, Seattle Sounders Real Salt Lake είναι η αναμέτρηση. 23η γηπεδούχος με 29 βαθμούς, 22η με 29 επίσης η φιλοξενούμενη. Εδώ δεν θα πάμε στον Άσο μόνο. Θα προτείνουμε ένα χ πληρωμένη με απόδοση 1,90 και 3,75 αντίστοιχα. Πάμε μια φορά εντάχει 699 Hamilton Count Debith. Goal goal και over 2,5 με απόδοση 1,80, 700 κωδικός America Decali Aguilas Dorats με, προτείνουμε 2-3 goal με απόδοση 1,85 και 701 Seattle Sounders με Real Salt Lake από το MLS, ένα χ πληρωμένη με απόδοση 1,90 και 3,75 αντίστοιχα. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα τώρα στην παρέα μας να μας πει έτσι με λίγο, με τίτλους σχεδόν, τι έχουμε Σοφία από τη Super League 2. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Τι να έχουμε, προπονητές που φεύγουν έχουμε.
0: Εκτός από το Αλέκο Βοσνιάδη έχουμε κι άλλον.
1: Βεβαίως.
0: Να προβλέψω.
1: Όπως είχαμε πει...
0: Για Νίκη Βόλου.
1: Ναι, έφυγε και ο Στέλιος Μαλεζάς. Επίσης έχει φύγει από το Μπανζακικό ο Γεωργιάδης, ο οποίος οδεύει προς Θέρε, ενώ σήμερα παραιτήθηκε από το νέο στο Χρυσούπολης ο Τίμος Καβακάς. Έχουμε μια αναστάτωση γενικότερη.
0: Καλά, επειδή γνωρίζεις καλά την κατηγορία, ξέρεις ότι αυτό είναι τακτικό φαινόμενο, δεν αποτελούν έκπληξη όλα αυτά, αλλά εντάξει.
1: Όχι, αλλά είναι έτσι αξιοσημείωτο.
0: Να πιες λίγο νεράκι, Σοφία, περιμένω. Εγώ θα πιες λίγο νεράκι και να πω φίλες και φίλοι ότι κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.
1: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό πάντως ότι δύο ομάδες που είχαν ως στόχο τον πρωταθλητισμό, όπως ο Παρισσαραϊκός και η Νίκη Βόλου, αλλάζουν στην τρίτη αγωνιστική προπονητή. Εντάξει, αλλά είναι γνωστό ότι η υπομονή μηδέν σε αυτή την κατηγορία και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά να πάμε λίγο και στο Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Γάμα Εθνική.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο βεβαίως, με δράση στους 9 ομίλους, δεν έχουμε στον πρώτο που έχει λιγότερες ομάδες. Και περιμένουμε να δούμε έτσι και αυτό το πρωτάθλημα που διεξάγεται όπως και πέρσι σε τρεις φάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε 10 ομίλους φέτος, έχει διευρυνθεί η κατηγορία. Συμμετέχουν 113 ομάδες. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε και αυτό το πρωτάθλημα, να γεμίσουμε οι Κυριακές μας έτσι με ωραίο μπάλα. Γιατί μπορεί να μην έχει πολύ καλά, έχει και σοβαρά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε επίσης ότι στη Super League 2 η τέταρτη αγωνιστική θα είναι διήμερο, θα διεξαχθεί, δεν έχει μάτς το Σάββατο, έχει Κυριακή και Δευτέρα. τα παιχνίδια έχουν μοιραστεί έτσι. Και ξεχωρίζει το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, έτσι, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τώρα, πώς θα κάτσουν και οι προπονητές βέβαια. Mm-hmm. Περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε στις Σέρες να πάει ο Γεωργιάδης. Και από εκεί πέρα να δούμε, γιατί και ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι πιθανό να πάει στην Νίκη Βόλου. Δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, αλλά γίνονται αυτή τη στιγμή οι διεργασίες και φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα έχουν καταλήξει οι ομάδες, γιατί πλησιάζει η αγωνιστική δράση. Δεν υπάρχει μεγάλη, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για...
0: Ωραία.
1: Για αναμονή και ψάξιμο. Πρέπει να καταλήξουν άμεσα στους προπονητές.
0: Ωραία, Σοφία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, τα λέμε και προσεχώς. Έχεις κάτι άλλο να, έτσι, σημαντικό?
1: Όχι, θα τα πούμε τη Δευτέρα με τα αποτελέσματα και την
0: εικόνα
1: της αγωνιστικής.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, για τη Δίκη Λιγκερίδη, δεκτό το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων, θα τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό λοιπόν το αίτημα του δικηγόρου, των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 142 κατηγορουμένων, για να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, όπως είπαμε.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και όπως έχω προαναγγείλει θα πάμε μέχρι το μακρινό Αιγάλεο, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον επιθετικό, πρώην επιθετικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Αιγάλεο αλλά και της εθνικής ομάδας, το φίλο μου τον Μπάμπη Σταυρόπουλο. Αγαπητέ Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τάσο φίλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Αυτά έχουν γράψει ιστορία. Δεν είναι καλά λόγια από μένα, είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία.
0: Τα γνωρίζουν όλοι. Μπάμπη μου, θέλω να κάνουμε μια ανάλυση. Λίγο είσαι από τους ανθρώπους που ξέρεις και να διακρίνεις ομάδες και να ακτινογραφείς περισσότερο εμπειρία σου και δεν στέκεσαι μόνο στα Ολυμπιακά αισθήματα. Είσαι ουδέτερος και μιλάς καθαρά.
1: Θέλω και στον Ολυμπιακό, αλλά και στις άλλες ομάδες.
0: Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε διανύσει 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Θα ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε το δικό σου σχόλιο.
1: Ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έχει μια σταθερότητα. Σταθερότητα εννοούμε έχει 5 αγώνες, 5 νίκες. Οι άλλοι είτε έχουν ισοπαλίες είτε έχουν ήττες. Από εκεί και πέρα δείχνει μια προτεραιότητα. Αλλά ακόμη είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος και έπονται πολλά, πάρα πολλά μάτς, έρχονται ντέρμπι. Και μπορεί να αλλάξει το θέμα αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός, να μιλήσω για τον Ολυμπιακό λίγο, δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είναι ομάδα έτοιμη, οι παίκτες έχουν έρθει καινούργοι παίκτες, δεν μπορούν ακόμη να αποδώσουν το 100% και βελτιώνονται, κάθε τόσο βελτιώνονται. Για να δούμε.
0: Σε αυτό επάνω, Μπάμπη, να σε ρωτήσω. Σε πείθει η ποιότητα του Ολυμπιακού οι παίχτες που έχουν έρθει συγκριτικά με το παρελθόν, ρε παιδί μου, που είχε παιχταράδες. Αυτοί οι παίχτες μπορούν να σηκώσουν το βάρος και τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος για να κάνει ένα πικ και να βρεθούν στην κορυφή.
1: Κοίτα να δεις. Ο κάθε παίχτης θέλει με ένα χρόνο, κάποιο χρόνο, να μπορέσει να δείξει την αξία του. Ήρθαν οι παίχτες στον Ολυμπιακό και δεν έχουν εξειδικευτεί μαζί με τους άλλους τους παλιούς. Βλέπω να πούμε ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μέσα στο παιχνίδι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουν χρόνο. Χρόνο και τώρα μάλιστα που η εθνική ομάδα έδωσε την ευκαιρία για 20 μέρες θα μπορούν να ανεβάσουν την απόδοσή τους και θα μπορούν να μπουν στις νίκες. Ο Ολυμπιακός και τότε που παίζαμε εμείς και άσχημα να παίζαμε, μας έλεγε ο προπονητής πρέπει να κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι γινότανε. Καταλάβες. Ναι, μεν παίζουν λίγο άσχημα, αλλά να, όπως προχθές. Προχθές, ας πούμε, με τη Λιβαδιά δεν παίξαν τόσο καλά, κερδίσαν όμως. Αυτό
0: ναι.
1: Μετράει.
0: Ναι, σαφώς.
1: Με την ξένη ομάδα κερδίσανε. Το δεύτερο μήκο ήταν πολύ καλή.
0: Και δηλαδή, ανατροπή εκεί από 0-1.
1: Δηλαδή, Τάσο, η νίκη μετράει. Η νίκη.
0: Σαφώς. Προσφέρει και αυτοπεποίθηση και ψυχολογία.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω, αφού δεν μπορεί να παίξει τόσο καλά με την τέχνη σου, με τα πόδια σου, θα τρέξει με την ταχύτητα, το τρέξιμο και την ψυχή. Πρέπει να κερδίσουμε την ψυχή. Αυτά τα παιχνίδια όπως η Λιβαδιά κερδιώνται με την ψυχή, την κερδίσαμε. Όπως και την ξένη ομάδα που παίξαμε.
0: Μπάμπη, με το χέρι στην καρδιά. Αν ήσουν εσύ πρόεδρος του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα τον απομάκρυνες σε αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Δεν βγήκε να μας πούνε ότι. Ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι, δεν είναι αυτό, δεν ξέρουμε γιατί. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Είναι θέμα του κυρίου του Πρόεδρου, κυρίου Μαρινάκη. Από εκεί και πέρα, αυτός αποφασίζει, αυτός πληρώνει, αυτός πήρε την αλλαγή προπονητού. Καταλάβεις.
0: Τώρα, για τις άλλες ομάδες τους, τους αντιπάλους του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.
1: Βλέπω την ΑΕΚ σε καλό φεγγάρι, καλούς επιθετικούς, καλό κέντρο. Καλό κέντρο, αυτός ο Σέρβος, ο Ρουμάνος, ο Γιώβιτς που κυλήθηκε τώρα και στην Εθνική να παίξει.
0: Ναι, και θα παίξει βασικός για την τραυματίστηκε.
1: Η ΑΕΚ έχει φοβερό κέντρο και επίθεση. Φοβερό. Ναι. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε γκολ. Και είναι μέσα στις επιλογές να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μην πω και να το πάρει κιόλας. Γιατί έχει καλή ομάδα, πράγματι έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ. Πέρα το
0: καλά, η ΑΕΚ είναι συνέχεια από πέρσι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με τον ίδιο προπονητή. Οι περισσότεροι παίχτες της ενδεκάδας ήταν και πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάει
1: μπράβο,
0: από εκεί. Ναι.
1: Μπράβο, Τάσο, ναι, μπράβο, καλά τα θυμάσαι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι κάποια στιγμή οι παίχτες, εγώ πιστεύω, εγώ προσωπικά τώρα, κοιτάνε πιο πολύ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παρά τα ελληνικά. Δεν ξέρω τι τους έχει κάνει γιατί. Δηλαδή τα δίνουν όλα στις αγώνες της Ευρώπης και με την Κηφισιά, ας πούμε, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία. Παραλίγο προχτές το Βόλο να φέρει ισοπαλία.
0: Ξέρεις, αυτά μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια το ξέρεις, ναι, και εσύ ότι χαλαρώνει λιγάκι.
1: Ή πριν κρατάνε δυνάμεις, δεν ξέρω. Αλλά έτσι μου φαίνεται, έτσι ξεκίνησε η χρονιά εφέτος.
0: Ο ΠΑΟΚ, Μπάμπη, ξεκίνησε λίγο χλωμά στην αρχή. Τώρα ο Λύση, βλέπω, ο Ιταλός έχει δώσει πνοή στην ομάδα, νίκησε. Τι βλέπεις εκεί?
1: Ήταν το θέμα του Κωνσταντέλια, που ήταν μεγάλο θέμα.
0: Και αντίδραση των παδών εκεί.
1: Ήταν ο νέος σκούδας του ΠΑΟΚ, ήταν ο Κωνσταντέλιας και είναι. Εσύ. Τρέχω μεγάλη εκτίμηση στο ποδοσφαιρικό του.
0: Αυτό είπε ο Γιάννης Ογούναρης προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που τον είχα εδώ. Είναι ο Γιώργος Οκούδας της εποχής, ο Κωνσταντέλιας, και δεν έπρεπε να φύγει.
1: Αυτό είναι και μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας, γιατί είναι και μικρός. Είναι, πόσο είναι, 22, 23, πόσο είναι.
0: Είναι 23 χρονών, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά που έκανε μου θυμίζανε άλλα πράγματα. Παλιές εποχές μου θυμίζανε.
0: Ναι, είναι ποιοτικός
1: πρόσωπος. Και τώρα έγινε μια αναστάτωση στον ΠΑΟΚ. Έγινε αναστάτωση, έκανε και κάνα δύο αποτελέσματα άσχημα. Και θέλει να βρει το δρόμο του. Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει να βρει το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, δεν τα είπαμε για αυτά τα δύο, τις δύο ομάδες. Τι βλέπεις εκεί, ο Παναθηναϊκός για καταρχάς?
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό το μπροστινούς που έχει, είναι τετέι, φοβερό γκολ προχθές, έτσι τάσο.
0: Ναι. Έχει πατήματα.
1: Ο άλλος που πήρε, ο παλιός παίκτης ΣΑΕΚ που και πάει στη Ρωσία και τον έπαιρνε.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ντέσσερς, ο Ραστόντερ,
1: επιθετική. Μεγάλος παίκτης κι αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ταλέντο, μεγάλο.
0: Πήρε τον Ουναΐ πίσω που είναι ένας μουντιαλικός παίκτης.
1: Εκτός τα πόρτα που βάζει τα γκολ.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο πήρε τον Ουναΐ, όπως είπες, και τον άλλον τον Μαυρούλη.
0: Το Κάγκουα, ο οποίος κι αυτός εξελίσσεται σπουδαίως.
1: Έτσι, ωραία το είπες, ο Κάγκουα, μπράβο, μπράβο, ναι. Είναι τώρα τα ονόματα τα οποία δεν τα θυμόμαστε αμέσως. Σου έρανε τώρα και παίζουν αμέσως, αλλά βλέπω ότι. Έστω και δύσκολα, είσαι και εύκολα, κερδάει τα παιχνίδια και αυτό μετράει. Κερδάς τα παιχνίδια, είσαι καλός.
0: Για τον
1: δεν
0: ΠΑΟΚ...
1: κερδάς τα παιχνίδια, υπάρχει μουρμούρα.
0: Σαφώς. Για τον ΠΑΟΚ βάσει ψυχολικού, τι βλέπεις, Μπάμπη?
1: Για τον ΠΑΟΚ έχει νέα παιδιά, αρχίζει και βάζει νέα παιδιά μέσα. Ένα σέντρε φορ που είχε πολύ καλό για τον βάζει και βάζει τον πιτσιρίκο, το πώς λέγεται, Μόσχος.
0: Ναι, ο νεαρός ο...
1: Ναι. Και βλέπω ότι εντάξει. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί, δεν έχει την έγκλη όμως που είχε πριν 2-3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να πάρει παίκτες, ακόμη για μια εβδομάδα έχουμε παίκτες ελεύθερους, πολύ καλούς, που μπορεί κάποιος να πάρει.
0: Σαφώς. Ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Το φως και αυτό διαβάζει το πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Γιατί μου είχε μια συνέντευξη για το φίλο μου τον παλιό, να σχολιάσω να το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Και έχει ακόμη, έχει η ομάδα, δηλαδή δεν ογλάρουν και ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Ενώ πιο μπροστά βρίσκονται μια σκάλα ο ΙΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Αν τα δούμε στη συνέχεια αυτά.
1: Μιλάμε τώρα τάσο για 5 παιχνίδια, έτσι.
0: Έτσι, μόνο είναι μικρό δείγμα. Πάμε λίγο στην εθνική, Μπάμπη, τώρα, γιατί έχουμε ημέρες εθνικής τώρα, 4 παιχνίδια θα δώσει.
1: Έχω εδώ μπροστά μου, ναι, έχω τα μάτια εθνικής.
0: Για πες μου λίγο, τι βλέπεις εδώ αύριο.
1: Με Σερβία αύριο ή σήμερα.
0: Αύριο με Σερβία, αύριο, την αύριο. Κυριακή
1: με Γερμανία,
0: μετά έχουμε
1: την Ολλανδία
0: και τη Γερμανία ξανά.
1: Και έχουμε και τη άλλη μία.
0: Και την Ολλανδία.
1: Ναι, τρεις ομάδες, ναι. Δηλαδή οι δύο ομάδες είναι μεγαθύρια τώρα. Τι να λέμε, ειδικά η Γερμανία είναι μεγαθύριο. Από κοντά η Ολλανδία και στα μέτρα μας είναι η Σερβία.
0: Έτσι.
1: Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι αύριο, καλό θα είναι, γιατί έχουμε καλούς παίκτες μπροστά έχουμε εμείς.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η Ελλάδα πλέον έχει μια πλειάδα ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Εδώ βγήκε ο Ντούσαν Ντάντιτς, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής, ο Σέρβος, ο διεθνής, και μίλησε αρκετή ώρα με κολακευτικά λόγια για την εθνική ομάδα. Είπε ότι έχει αρκετά ποιοτικό ρόστερ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το θέμα είναι να βελτιώσει λίγο τα αμυντικά. Το αμυντικό σχηματισμό.
1: Το αμυντικό πρόγραμμα εκεί είναι. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, να έχουμε καλή άμυνα. Επίδεση έχουμε τον παίκτη που παίζει στην Μπενφίκα.
0: Τον Παυλίδη, ναι.
1: Πρώτος χώρος στην Ευρώπη. Έτσι, έχουμε τον Τζόλι, κάνει παπάδες στη Νιάξενα.
0: Τζόλι, Καρέτσα,
1: Δουβίκα, στην Κόμο.
0: Ο Δουβίκας, ο Κοστούλας.
1: Επειδή παρακολουθώ την εθνική, η ομάδα μου, πιστεύω πολύ. Έχουμε καλό Έτσι. Το κέντρο είναι λιγάκι για επίθεση.
0: Στην άμυνα έχουμε τα center back τα κατάλληλα. Εκεί στην άμυνα, Μπάμπη.
1: Αυτό είναι τώρα ο Μητροπάνο. Αυτό παίζει στη Γουέσκα. Ο Μαυροπάνο. Είναι ο άλλο που παίζει στη Γερμανία και του πάω ο παλιό.
0: Ο Κουλιεράκη.
1: Ναι. Μπράβο. Έχουμε και το Ρέτσο. Έχουμε και δυο.
0: Να δούμε. Ας ελπίσουμε.
1: Έχουμε. Που πήρε ο Παναθηναϊκός την Ελβετία από την Ολλανδία.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά αυτή τη φορά στη σειρά του
1: παιδιού. Μπορούμε να κάνουμε μια επιτυχία. Ναι. Μια επιτυχία αν παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε ή το κ ή το διπλό. Το πιστεύω δηλαδή. Έτσι, και... αν παίξουμε καλά.
0: Μπάμπη μου, έχουμε μισό λεπτάκι ακόμα γιατί τελειώνει η εκπομπή. Δύο λόγια για το εγάλεο που ξέρω ότι αγαπάς.
1: Το εγάλεο έπεσε στη τρίτη εθνική. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
0: Ξεκινάει.
1: Έχουν πάρει καινούργιους παίκτες. Ξεκινάμε την Κυριακή ή την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Τώρα εγώ λόγω της εγχείρησης που έχω κάνει έχω αποφευθεί λίγο από τα γήπεδα. Μένω στο σπίτι και έτσι θα περιμένω το εγάλεο να το δω. Και να σου πω, τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Εύχομαι τα καλύτερα όμως. Η ομάδα μου, η αγαπημένη μου ομάδα που ξεκίνησα το ποδόσφαιρο.
0: Και εγώ να ευχηθώ σε σένα τα καλύτερα, πάντα υγεία, να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου και να είσαι δραστήριος και δυνατός και να είσαι προς τα έξω, να βγαίνεις και να πηγαίνεις στα γήπεδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστήσω επίσης που τα είπαμε εδώ στο Intervet Ελλάδα Sports.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα λέμε και πάλι, να είμαστε καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και με τον Μπάμπη Σταυρόπουλο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς εδώ μη φύγει κανείς. Διαφημίσεις, ακολουθεί Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάγκης Μπουσδούνης στο γνωστό δίωρο με ρεπόρτερ ομάδων και ό,τι άλλο τρέχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς πρώτα Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ή το βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό

πιάσε το χρόνο. Παιχνίδι μόνο σε ξεχασμένη.

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών, μαζί χανούμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

την αλήθεια. Εμείς οι δυο, το ξέρεις αυτό, ζούμε μόνο σε παραμύθια.

0: μες στα κόκκινα και σβήνω. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν. Προοίκους του μια βάζουν, κραυγές στο

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς, όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε, ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ιτημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Η μέθοδη ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα, είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνουσα πορεία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στον ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντίπαλο δέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, με τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί. Σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί. Ανεμωθεί έλα το κάθε σου φιλί. Κι εγώ τα βράδια

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: κυρία Ουρανία Στρατηγάκη, ήθελα να σας δίνει μια εξαφάνιση.
1: Και δεν είχε σπάσει μου το πει.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

σαν να κουπά.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Θέση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Δες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: απόσταση.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.